της μοίρας, γεννημένος θεάτης. Νόμιζα όταν θα σ' αγγίξω, θα σ' η μόνη που θα δεις. Και με ένα κρυφό σινιάλο μαζί μου θα εξαφανιστεί.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

πιάσε εντόνια εκεί κατά σκότεινα. Ποιοι αυτοί που ζητάνε ταυτότητα, τόνους χώμα έχω ρίξει από πάνω.

Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι σου ρεφρέν. Έχεις φεγγάρι μου δυο μέτρα μπόι,

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μουν απαλτώ, να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω όλα τα δέν.

Χαράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα. Χρόνια φεύγουν, θες δε θες, σαν των ματιών σου τις βαφές, κι εσύ φοβάσαι. Τα χρόνια φεύγουν,

αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου. Τα χρόνια φεύγουν.

ποτάμι. Θυμίζεις κάμαρες κλειστές.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σένιου, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια που δεν τα πρόσεχες.

0: όπως φιλάς εσύ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μακριά θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο. Να δω τον κόσμο από την πάνω.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για τον ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού LNG, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογόνων ανθράκων από την Exxon Mobil και την Chevron. Εθνικές εκλογές το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας χθες τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα. Διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Από την πλευρά της Τεχεράνη, ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε εταιρείες όπως Google, Microsoft, Meta και Amazon με πιθανή επιβολή τελών. Πλήγμα με ντρόουν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χαρακτήρισαν την επίθεση επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή. Με αφορμή την επίθεση, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη προειδοποιεί τα Εμιράτα να μην εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τη δέσμευσή του στη διπλωματία για επίλυση συγκρούσεων επιβεβαίωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομολογός του σε τηλεφωνική επικοινωνία. Ρωσική επίθεση με ντρόν δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε έκτακτη ανάγκη λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίζει όμως πανδημία όπως ο COVID. Τουλάχιστον ένας Αμερικανός ενδέχεται να έχει εμφανίσει συμπτώματα. Παράλληλα, διατηρεί την αξιολόγηση χαμηλού κινδύνου για το ξέσπασμα του Χανταϊού. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, ύστερα από σύγκρουση με δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πατέρας, γιος και μία ακόμα γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του οχήματος κρατείται από την αστυνομία. Βλάβη στο πηδάλιο ανάγκασε χθες το βράδυ το Κάλυμνος Ντόλφιν με 117 επιβάτες να επιστρέψει στην Κάλυμνο, ενώ εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Ψέριμο και Κο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 20.

0: 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Διονύση.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σου Κατερίνα.
0: Γεια σου, τι κάνεις.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλά.
1: Τι χαρά.
0: Πολύ ναι, καλά, πολύ. Πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ ωραία εδώ στο Earth News Radio 105,8. Το ανοίξαμε το μαγαζί. Θα είμαστε στη συντροφιά σας.
1: Είπα Πακερίτσι, τι θέλει εδώ, είπα Πακερίτσι.
0: Το έχει ανοίξει ο Γιάννης, εντάξει. Ο γερός. Μην το λέω τώρα.
1: Είπα Πακερίτσι, τι θέλει εδώ.
0: Πακερίτσι, για μας ήρθε.
1: Α,
0: για να δει πώς είμαστε. Αν ξενυχτήσαμε το Σάββατο κτλ. Πώς είμαστε.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ξενυχτήσαμε. Για όνομα Θεού. Η Πακερίτσι, λοιπόν, η Μαρία είναι εδώ. Η Μαρία Εικόντου είναι εδώ. Η Ήρα Παρανίδου Νοητά είναι εδώ. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Κατερίνα Σερέτη.
0: Εδώ.
1: Γιατί πρέπει να το λέμε έτσι ξεχωριστά, δηλαδή. Ποιο? Εσύ να λες εμένα, εγώ να λέω εσένα.
0: Τι θα πω τον εαυτό μου.
1: Ναι, γιατί.
0: Είμαι εδώ.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Δευτέρα. Ο μήνας έχει 18. Και η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχει τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Δεν σημαίνει ότι πρέπει ντε και καλά να ανάψετε τα φώτα ομίχλης. Εντάξει, με τα φώτα ομίχλης, όλοι να δείξουν ότι έχουν στο αυτοκίνητο φώτα ομίχλης, τους τυφλώνει τους απέναντι, άμα δεν χρειάζεται. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Δηλαδή, θα φτάσει στους 24 στα δυτικά και στην υπόλοιπη Ελλάδα τους 26 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει. Ανεκτό, υποφερτό. Το 26 επαναλαμβάνουμε. Υποσκιά. Στον ήλιο θα είναι λίγο παραπάνω. Αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Γιορτάζει ο Εφράσιος.
0: Να ζήσει.
1: Η Εφρασία.
0: Επίσης.
1: Ο Ιούλιος.
0: Γεια σου, Ιουλία.
1: Η Ιουλία. Αυτή γιατί γιορτάζουν.
0: Η Ιουλία η δικιά μας.
1: Αυτή γιατί γιορτάζουν τον Ιούλιο. Η Ιουλία η δικιά μας δεν είναι εδώ. Να τις ευχηθούμε.
0: Χρόνια της πολλά.
1: Γιορτάζει και η Φαϊνή.
0: Α, ιδέα.
1: Ιδέα. Το ίδιο σκέφτηκα κι εγώ, αλλά δεν το πάω.
0: Τι θα σκεφτόμουν. Γιατί να κρατηθεί. Άμα δεν το πει σήμερα, πότε θα το πει.
1: Ξέρω εγώ. Είναι Διεθνή ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία.
0: Μόνο.
1: Διεθνή ημέρα μουσείων.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Παγκόσμια ημέρα Πορφυρίας. Και ημέρα του στόλου της Βαλτικής στη Ρωσία. Υπάρχει ακόμα.
0: Θυμάμαι.
1: Ο στόλος της Βαλτικής υπάρχει. Τη Μαύρη Θάλασσα δεν υπάρχει.
0: Θυμάμαι παλιά. Σταμάτα.
1: Όχι, είναι στο βυθό. Δεν...
0: το ξέρω, σταμάτα.
1: Υπάρχει, αλλά.
0: Υπήρχε.
1: Τον... Όχι, όχι, τον απολαμβάνουν τα ψάρια.
0: Ναι. Πώς το λένε. Τώρα που πες Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία,
1: ναι.
0: Παλιά θυμάμαι, όταν ήμουν μικρή,
1: ναι.
0: Που θεωρούσαν, ας πούμε, α, Μαρκόνισσα σου λέει. Είναι Μαρκόνισσα.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει και καπετάνισσες πια.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Γιορτάζει ο Άγιος Φίλικος επίσης, να ξέρεις. Και ο Άγιος Βενάντιος. Είναι προστάτης της νεολαίας ο Άγιος
0: Εντάξει,
1: Βενάντιος.
0: Εντάξει, Βενάντιος.
1: Χρόνια πολλά σε όλη την νεολαία, την καθολική, που τη γιορτάζει ο Βενάντιος.
0: Σαν σήμερα το 1821 ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά της Κινουρίας. Και από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως ο Τουρκοφάγος ο Νικηταράς. Έτσι έγινε Τουρκοφάγος ο Νικηταράς, να ξέρεις.
1: Mm.
0: Σύμφωνα με μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Ήταν σαν το Braveheart.
1: Ούτε του Braveheart μπορούσε να το...
0: Ήταν, υπάρχει τέτοιο.
1: Το 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το φραγκοκάστελο Χανίων. Το βρήσανε. Το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες.
0: Οι δροσουλίτες είναι μύθος, ναι. Ωραίος.
1: Ναι.
0: Το 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ Ντεγκόλ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. 5 χρόνια πριν το Μάιο του 68. Το 1965, σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Σπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ήταν 1980 όταν άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται επαυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές, πολλά λεφτά τότε, τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλό Ταπέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου. Ο Γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί.
1: Το 1989 η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλείει από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγιοργα ή Μένιο Κουτσόγιοργα, που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά.
0: Και το 2000, με συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωκοινοβούλου, εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για ένταξή της στην ΟΝΕ, την Οικονομική και Νομισματική Ένωση δηλαδή. Με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές, το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2001. Λοιπόν, από ελληνικής πλευράς, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού τότε υπερψηφίζουν την έκθεση, το ΚΚΕ την καταψηφίζει και το δίκη απέχει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τέτοια έκανε ο Συνασπισμός τότε. Καμία σχέση ο Συνασπισμός με τον ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια. Το 1846 γεννήθηκε ο Πέτερ Κάρλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσμηματοπόλης, γνωστός από τα ομώνυμα Διαμαντένια Αυγά.
0: Να είχαμε ένα τέτοιο αυγό.
1: Ναι, τα έχουμε δει σε ταινίες, τα έχουμε δει σε αυτό. Υπάρχουν πολλές απομιμήσεις κτλ.
0: Και αυτά τα αυγά μας αρέσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Γεννήθηκε επίσης ο Φρανκ Κάπρα, σαν σήμερα το 1897. Μυθικό σκηνοθέτη.
1: Και η Μαργκότ Φοντέιν το 1919. Επίσης, η μπαλαρίνα.
0: Και αυτή μύθος.
1: Μύθος, θρύλος. Μύθος,
0: θρύλος, ναι, ναι, θρύλος. Χάσαμε σαν σήμερα το 1967 τον Νικηφόρο Μανδηλαδρά, δικηγόρο και αγωνιστή της Δημοκρατίας.
1: Τον Ιαν Κέρτις το 1980, τον τραγουδιστή του τον Joy Division.
0: Λοιπόν, το 2017 επίσης πέθανε ο Κρις Κορνέλ, ο Κρίστοφερ Μπόιλ, έτσι είχε γεννηθεί.
1: Το βαφτισιμιό του.
0: Ναι, ναι, ο κιθαρίστας του Soundgarden.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
0: Πεθάνει, δεν το θυμόμουν.
1: Ναι, καλημέρα στον κύριο Παύλο. Να λοιπόν που 200 χρόνια μετά αποκτήσαμε πάλι ρωσικό κόμμα. Αυτό, κύριε Παύλο, στο μυαλό μου είστε. Δεν είναι ότι γυρίσαμε 10 χρόνια, 15 χρόνια πίσω. Γυρίσαμε κάτι αιώνες πίσω.
0: Χρόνια πίσω.
1: Θα έχουμε το ρωσικό, το βρετανικό, το γαλλικό και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Κανονικό λέει και όχι για να τζήσαν αυτών των θείων επιστολών. Έτσι να έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους να μας λένε την αλήθεια, να μην έχουμε ανάγκη την ειδηπαθή Μαρία και εκείνον τον ξενέροδο τον Δημήτρη. Εννοεί την κυρία Ζαχάροβα και τον κύριο Δημήτρη Πεσκόφ, έτσι.
0: Ναι, μην μπερδευτούμε.
1: Ρήγη εθνικής και αδελφικής συγκινήσεως. Έρχεται το ξανθό γένος, ξανθός άγγελος. Θα τα δούμε όλα αυτά. Όλα, κύριε Παύλο, έχουμε να λέμε. Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα από την Κοζάνη, με 10 βαθμούς παρακαλώ. Υγεία εύχονται. Καλημέρα και στη Φωτεινή. Της Φωτεινής αρέσουν όλα. Της αρέσει το τραγούδι για την αρχή. Έβαλε ξυπνητήρι για να μας ακούσει σήμερα. Θέλει να πούμε χρόνια πολλά στη μαμά της που κλείνει τα 74
0: σήμερα. Να τη χαίρεσαι. Βέβαια.
1: Και της αρέσουν όλα όσα λέμε. Πολύ
0: ωραία.
1: Να τη χαίρεστε.
0: Να πούμε ξεκινώντας,
1: ναι,
0: και θα το πούμε και στις 7, καλή επιτυχία στα παιδιά γιατί ξεκινάνε τις προεγωγικές σήμερα.
1: Άλλε προεγωγικές.
0: Εντάξει, όμως ναι, είναι άγχος και για τα παιδιά.
1: Οι προεγωγικές. Ναι,
0: γιατί δεν είναι.
1: Ναι.
0: Βέβαια είναι. Τόσες μέρες θα
1: καλή
0: γράφουν εξετάσεις.
1: Ναι. Τώρα, μη σας λέει η Κατερίνα, γιατί η Κατερίνα είπε καλή επιτυχία Ελλάδα την Παρασκευή και πήγαμε δέκατη.
0: Καλά, δεν θα πω καλή επιτυχία Ελλάδα.
1: Δεν θα έλεγες όμως.
0: Δεν θα έλεγα.
1: Πες το μου αυτό.
0: Γιατί
1: τώρα.
0: Πες με έναν καντέμισα.
1: Όχι.
0: Άλλος τον μνημόνευσε. Άντε τώρα, μην ανοίξω το στόμα μου.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Άλλος είπε, αναφέρθηκε το φέρτο την ίδια μέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να πούμε λοιπόν καλή επιτυχία στα παιδάκια. Και θα έχουν ξυπνήσει τώρα με αγωνία.
1: Τα λες παιδάκια, έχεις δει κάτι παιδάκια που είναι 2 μέτρα και 20 εκατοστά, ας πούμε.
0: Και δεν το ύψος, το ύψος κάνει.
1: Όχι, είναι ντερέκια, ρε παιδί μου. Δεν το λες και παιδάκι.
0: Είναι παιδάκια. Ναι. Παιδάκια
1: είναι άλλη πάστα αυτά τα παιδιά, ρε.
0: Είναι.
1: Είναι όλα με θεληματικά από 1,90 και πάνω.
0: Κάτι
1: δηλαδή,
0: ταΐζεται, δεν ξέρω τι,
1: ναι,
0: τα τραβάτε.
1: Τι γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Εξελίσσεται, ναι, το είδος, μπράβο, καλό, ναι, είναι αυτό.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Καλό δεν είναι.
1: Ξέρω εγώ, εξαρτάται.
0: Τι μου ρε.
1: Λοιπόν, άλλο.
0: Τι θα βγαίνουν όλα.
1: Άλλο.
0: Δύο μέτρα σαν και εμένα.
1: Ναι.
0: Και ένα μέτρο και ένα μήλκο. Έχω άλλη χάρη εγώ, αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει. Πού θες να ξεκινήσουμε, Διονύση, να ρίξουμε τη βεντάλια της επικαιρότητος.
1: Ναι. Κοίτα να δεις.
0: Έλα.
1: Το λογικό είναι να ξεκινήσουμε από την Eurovision.
0: Από την Eurovision, ωραία.
1: Γιατί να ξεκινήσουμε από την Eurovision.
0: Ναι.
1: Παιδιά, επειδή την Παρασκευή έλεγαν κάποιοι, βρείτε κάτι άλλο να μας πείτε, μας λέτε για την Eurovision. Βγήκαν τα νούμερα τηλεθέασης.
0: Ναι.
1: 84% έφτασε.
0: Καλά, φυσικά.
1: Ξέρετε τι είναι το 84%. 9 στους 10 που είχαν ανοιχτή τηλεόραση έβλεπαν Eurovision. 9 στους 10. Όχι μόνο
0: έφτυξη.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Είδαν και μετά παρά την, για κάποιους ψυχρολουσία, ρε παιδί μου, που πήγα στη 10η θέση η Ελλάδα, για παράδειγμα, είδαν και 25-28% τηλεθέαση η εκπομπή που είχαμε μετά, εδώ στο Earth News, μετά την Eurovision. Έπιασε αυτή 28%.
0: Φυσικά.
1: Θέλω να πω ότι ο κόσμος ενδιαφέρθηκε και το αγκάλιασε πάλι όπως γίνεται κάθε χρόνο. Γι' αυτό και αποτελεί είδηση στην οποία ασχολούμαστε.
0: Και γι' αυτό δίνουμε... γιατί είναι ένας θεσμός, ναι, Eurovision, ναι, ο οποίος παρά τα 70 του χρόνια είναι ιθαλής.
1: Ναι, ρε, να σου πω κάτι. Εγώ δεν ήξερα, ας πούμε, ότι το Βολάρε Πεπίνο Ντιπιού, ξέρω εγώ πώς το λένε, ήταν το 58 τραγούδι, φυσικά, που είχε εμφανιστεί στην Eurovision από τον Ντομένικο Μοντούνιο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, μ' άρεσε πολύ.
0: Αυτό το αφιέρωμα.
1: Να το πω αυτό. Το αφιέρωμα που κάνανε και εμφανίστηκαν διάφοροι που δεν είπαν τα δικά τους τραγούδια, αλλά αλωνών που είχαν βγει είτε πρώτα είτε όχι πρώτα, αλλά είχαν εμφανιστεί στην Eurovision και αφήσανε το στίγμα τους. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Εμένα μ' αρέσει που ανακάλυψε την Eurovision και κάθισε και την είδες όλη. Μπράβο.
1: Όχι, ήταν. Έχω ξαναδεί, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει,
1: τα τελευταία χρόνια δεν την έβλεπα ολόκληρη. Αυτή τη φορά την είδα ολόκληρη. Αλλά. Πολύ ωραία, Ρουσλάνα. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, άσχετο αυτό. Τι ήθελα να πω.
0: Τι.
1: Ήταν καλή παραγωγή. Δηλαδή, σχεδόν όλα τα τραγούδια, με εξαίρεση κάποιους που κάθονται σε ένα καθρέφτη και τραγουδούσαν μόνοι τους, όπως έκανε αυτό της Μάλτας. Εντάξει. Λοιπόν, ήταν αλλαγή σκηνικών, φωτιές επάνω, νερά,
0: ήταν,
1: αυτό.
0: Δεν ήταν θέμα παραγωγής, ήταν θέμα έμπνευσης κάθε χώρας.
1: Ναι, αυτό λέω. Ναι, ρε παιδί μου, θα θέλεις και να το υποστηρίξεις. Δεν μπορούν να το υποστηρίξουν όλοι.
0: Έτσι πρέπει να κάνει αυτό κάθε χώρα.
1: Εδώ λέγανε, ας πούμε, ο εκπρόσωπος της βουλγαρικής τηλεόρασης, για παράδειγμα, έλεγε ότι εμείς μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα, ας πούμε, γιατί η χώρα...
0: Πουλάκι μου, η Βουλγαρία 2-3 φορές δεν έχει συμμετάσχει, γιατί δεν είχαν λεφτά οι άνθρωποι.
1: Ναι, το ξέρω. Εντάξει. Το ξέρω. Εντάξει. Αυτό το λέω. Είναι ακριβό πράγμα.
0: Μην κοιτάς, εμείς είμαστε Brooklyn.
1: Και τηλεοπτικό προϊόν, αυτό.
0: Ναι. Πάντως, εγώ θεωρώ. Εν τω μεταξύ, με βρίζανε εμένα φίλοι και γνωστοί που μας πρίξατε.
1: Ντροπή τους, το λέω προκαταβολικά.
0: Άκου τώρα για να καταλάβεις τώρα πώς σκέφτεται ο κόσμος. Μου λέει, μας πρίξατε τόσες μέρες που λέγατε τι δίνουν οι στοιχηματικές και τα προγνωστικά. Λέω, συγγνώμη, εγώ τα έβγαζα τα προγνωστικά.
1: Όχι. Εσύ τα έβγαζες.
0: Εγώ μετέφερα.
1: Μπορώ να το πιστοποιήσω, κυρίε και κύριοι, δεν έβγαζε η Κατερίνα.
0: Όχι. Άμα έβγαζα εγώ τα προγνωστικά, θα είχα βγάλει το μπαγκαράγκα. Αλλά θέλω να πω ότι εμείς μεταφέρουμε αυτά τα οποία βλέπουν και αφουγκράζονται όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θεσμό και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν τα βγάζουμε το κεφάλι μας.
1: Όχι.
0: Δεν δημιουργούμε. Λέει, μας δημιουργήσατε προσδοκία. Λέω, εγώ σας δημιούργησα μια προσδοκία. Εγώ.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, έχει πιάσει διάφορους μια εθνική κατήφια.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
1: Ό,τι τι δηλαδή. Ναι. Ήταν άλλα, λέει, που βγήκανε πιο πάνω και δεν αξίζανε τόσο. Okay.
0: Πάντα έτσι γίνεται, παιδιά. Όποιος βλέπει Eurovision.
1: Ο κόσμος είναι περίεργος.
0: Δηλαδή,
1: ανάλογα με το mood του.
0: Συγγνώμη, όταν βγήκαν οι Lordi, για παράδειγμα.
1: Πες το αυτό.
0: Όταν βγήκαν οι Lordi.
1: Ακόμα
0: πρώτοι,
1: δεν το έχω χωνέψει.
0: Ακόμα και τώρα. Εγώ αυτή τη Eurovision την έχω σβήσει. Παρότι γίνει και εδώ. Την έχω σβήσει από το μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι ότι δεν ακούω τέτοιο είδος μουσικής. Άκουγα.
1: Εγώ δεν ακούω.
0: Μικρή άκουγα. Ναι. Εντάξει. Αλλά.
1: Καλά, μικρή ακούω στα πάντα.
0: Ναι, θέλω να πω. Όχι, άκουγα.
1: Από τη Γερακίνα μέχρι. Ναι.
0: Όχι,
1: μέχρι
0: μικρή άκουγα για μια περίοδο.
1: Ναι.
0: Μόνο heavy metal.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να πω ότι. Ρε παιδί μου, σε ξενίζει, ας πούμε, πώς. Κι όμως, ας πούμε για παράδειγμα, επίσης με εξοργίζει και με ενοχλεί πάρα πολύ όταν πολιτικοποιείται ένα τέτοιο γεγονός.
1: Ναι.
0: Δεν μου αρέσει.
1: Και εμένα.
0: Είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μου αρέσει και το γεγονός ότι, για παράδειγμα, αποκλείστηκε η Ρωσία. Εγώ το θεωρώ λάθος.
1: Ναι. Εγώ όχι.
0: Όχι, δεν είναι λάθος. Είναι λάθος, Διονύση.
1: Εντάξει, εγώ
0: είναι λάθος, είναι πολιτικό κι αυτό.
1: Να σου πω. Πώς το λένε. Πάντως είναι και διάφοροι.
0: Τον βάζουμε για το κόμμα Καριστιανού.
1: Είναι και διάφοροι που φροντίσανε να ρίξουν, ρε παιδί μου, να στείλουν πολιτικά μηνύματα. Δηλαδή, το λέγαμε αυτό για την Κροατία. Η οποία Κροατία έπαιξε με έναν μύθο. Δεν είναι μύθο, είναι από την ιστορία της χώρας, ας πούμε, όπου οι γυναίκες έφαφαν τα πρόσωπά τους με αυτά τα περίεργα τατουάζ για να μην τις παίρνουν οι μουσουλμάνοι να τις εκμουσουλμανίσουν, που ξέρετε τι σημαίνει να τις εκμουσουλμανίσουν, έτσι, αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω, βασίστηκε στην ιστορία και άλλες φορές
0: έχουν βασιστεί
1: στην ιστορία της χώρας. Γι' αυτό είχαν σκυλιάσει, για παράδειγμα, τα διάφορα bots τα τουρκικά στα social media κατά του τραγουδιού της Κροατίας, όπως είχε γίνει παλιότερα κατά του τραγουδιού της Ουκρανίας ή κατά του τραγουδιού του οποιοδήποτε.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτό είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο τραγουδίο πια.
0: Τι είναι.
1: Εντάξει, έχει εξελιχθεί και σε διπλωματικό. Όταν ψηφίζουν όλοι το γείτονα, ας πούμε, κοιτάνε τις διπλωματικές τους σχέσεις.
0: Αυτό γίνεται.
1: Κυρίως οι επιτροπές.
0: Διονύση, αυτό γίνεται από καταβολής Eurovision.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά κυρίως οι επιτροπές το κάνουν αυτό.
0: Δεν ήταν, από πάντα ήταν έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: Τον Άγγλο το λυπήθηκα.
0: Τον πήρανε κοντά τους. Γιατί το είχαν στείλει μοναχό το αυτό.
1: Δεν είναι το μοναχό του, είναι ένα βαθμό και μηδέν από το κοινό.
0: Πάντα έτσι γίνεται. Αλλά να σου πω κάτι. Το είχαν αφήσει μοναχό του.
1: Εντάξει, το είχαν αφήσει μοναχό του.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια.
1: Αφού είχε και μπαλέτο, τον μπαλέτο που είχε πάει. Θα πει, να βγάλει τη τηλεόραση πιο από πάνω του.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια μου. Ναι. Τον Ακύλα το χάρηκα. Ναι. Καταρχήν ήταν πολύ ωραία η εμφάνισή του. Πολύ προσεγμένη.
1: Εγώ θα το πω τώρα. Ναι. Λίγο με, η εικόνα λίγο με φόρτωση. Ήταν
0: καλά, εντάξει.
1: Πολύ...
0: Έτερα, αυτό το αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει.
1: Με έπηξε λίγο, ρε παιδί μου.
0: Τέλος πάντων, ήταν όμως άψογη η εκτέλεση όλου αυτού του πράγματος. Ήταν πολύ καλό. Εμένα μου άρεσε που το ευχαριστήθηκε το παλικάράκι αυτό. Δηλαδή, χόρευε όλη την ώρα.
1: Να σου πω κάτι όμως. Άλλο ένα πράγμα που ήθελα να το πω εγώ, θα το πω μετά και στον καλεσμένο μας. Όταν βγήκε στον προκριματικό ο Ακύλας, έτσι, που τον είδαμε όλοι.
0: Στον ημιτελικό, λες.
1: Ναι. Στον προκριματικό που πέρασε και πήγε της Ελλάδας.
0: Στον πρώτο ημιτελικό.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όχι παιδί μου, στη Eurovision.
0: Εδώ, λέει.
1: Εδώ, στον εδώ.
0: Στην Ελλάδα.
1: Εδώ, λοιπόν, ήταν πιο χορευτάρικος. Ήταν πιο, δηλαδή, χόρευε περισσότερο ο ίδιος. Τώρα είχαν περιοριστεί αυτά.
0: Εντάξει, είναι και διαφορετικό πράγμα τώρα. Έχεις και μεγάλο βάρος πάνω σου.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Να το σκεφτείς αυτό.
1: Αλλά εγώ τον χαιρόμουν περισσότερο στους προκριματικούς εδώ στην Ελλάδα που πέρασε. Τότε που τον μάθαμε,
0: όχι.
1: Δηλαδή. Γιατί φαινόταν να το χορεύει περισσότερο και να το διασκεδάζει περισσότερο.
0: Μα,
1: ρε,
0: δεν είναι αυτό
1: άνθρωπος.
0: Το θέμα μόνο. Το θέμα είναι ότι το απόλαυσε. Εγώ αυτό θέλω να πω. Ότι το παιδί το διασκέδασε, το απόλαυσε. Και ότι μετά με το βάρος που του φορτώθηκε από όλους όλο αυτό το πράγμα, βγήκε και ζήτησε και συγγνώμη το παιδί. Δηλαδή.
1: Έλα, παιδί μου. Έλα σε
0: πάει
1: παρακαλώ.
0: Πάλι
1: έλα σε παρακαλώ. Καλημέρα στον Δημήτρη. Σε εμάς τους Παναθηναϊκούς λέει μια Eurovision είχε μείνει για να ελπίσουμε.
0: Άστα.
1: Στην Ευρωπαϊκή διάκριση που πάει και αυτό.
0: Άστα, Δημήτρη.
1: Σωστό. Καλημέρα στον Θοδωρή, στην Ποθητή. Από την Σαντορίνη. Καλημέρα, κυρία Κατερίνα. Στη ζωή μας όλα είναι πολιτική. Λέει ο κύριος Πάνος. Να ξέρεις.
0: Τι να σας
1: σου
0: πω.
1: Λέει. Επειδή έλεγες πριν να κάνεις τα υπονοούμενα.
0: Εντάξει, όλα είναι πολιτική.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι να πω. Πάντως εγώ ρίξα γέφυρες. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Τέλος πάντων, πέρασε και αυτό. Πάμε για το επόμενο, του χρόνου πάλι.
1: Ναι, δίπλα.
0: Δίπλα μας,
1: αν θα γίνει τελικά στη Βουλγαρία.
0: Θα τους βοηθήσουμε εμείς.
1: Γιατί λέγαν διάφοροι εντωμεταξύ μόλις βγήκε η Βουλγαρία, οι οποίοι επειδή δεν το είχαν δει στα προγνωστικά, δεν το πιστεύανε.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ πως αυτό και το. Και ο άλλος ο τύπος που ήταν λίγο ραπ και έλεγε για τη χώρα του Μολδόβα, Μολδόβα, Μολδόβα συνέχεια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ότι αυτά σου κολλάνε, σου μένουνε.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή όταν άκουσα όλα τα τραγούδια, γιατί δεν τα είχα ακούσει όλα τα τραγούδια, τα άκουσα προχθές. Όταν τα άκουσα όλα, της Βουλγαρίας και της Μολδαβίας μου κολλήσαν συν το τζάλα της.
0: Δεν μ' άρεσε εμένα αυτό.
1: Της Κύπρου. Όχι, σου κολλάει, ρε παιδί
0: μου.
1: Όχι,
0: δεν μου κολλάει.
1: Μετά βγαίνεις και τραγουδάς αυτό. Και θεωρούσα ότι θα πάνε πολύ καλά. Λοιπόν, αλλά πάρα πολλοί δεν είχαν υπολογίσει στη Βουλγαρία. Και μόλις το είδανε, ενδεχομένως για να βγάλουν και μια ξύνα, αρχίσανε. Θα πάμε στη Βουλγαρία να βάλουμε και φτηνή βενζίνη και διάφορα σχέσεις. Ρε, αφήστε ρε τους ανθρώπους, ρε. Να το χαρούν και αυτοί. Δηλαδή, αμάν.
0: Άντε τώρα από εκεί πέρα.
1: Να πάμε να βάλουμε φτηνή βενζίνη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η Μολδαβία,
1: ναι.
0: Αν αυτό το τραγούδι το είχε στείλει 5 χρόνια πριν, θα είχε βγει πρώτο.
1: Είναι πολύ πιθανό.
0: Ήτανε. Αυτή η τάση.
1: Είναι πιασάρικο.
0: Ναι,
1: είναι πιασάρικο.
0: Πριν.
1: Είναι σουμένη.
0: Ναι,
1: καλημέρα, κύριε Τρίφωνα.
0: Λοιπόν.
1: 5 βαθμούς έχουν στα κορέστια. 5.
0: Εντάξει. Εμάς μας άρεσε τον Μπαγκαράγκα και στους 2.
1: Ναι.
0: Ναι. Και έτσι θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην το βάλουμε.
0: Ναι.
1: Ναι.

News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή εκατέρωθεν απειλές και πάγωμα των συνομιλιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Παράλληλα, δημοσίευσε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη. Απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η Τεχεράνη, σύμφωνα με διεθνή μέσα, σχεδιάζει να επιβάλλει ειδικό φόρο στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν το Ορμούς και τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News, στην οποία περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής. Εθνικές εκλογές το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίζει πανδημία όπως ο COVID. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 26 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα στην κυρία Μόρφο. Μας στέλνει μηνύματα. Σας έχουμε πει πως μας στέλνετε μηνύματα, αλλά το ξέρετε ήδη. Είτε μέσω Viber, Earth News Radio, έτσι μας βρίσκεται, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Είτε μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Λοιπόν, η κυρία Μόρφο που μας έχει στείλει μέσω Viber, μας στέλνει και μια υπέροχη φωτογραφία. Νομίζω ότι η κυρία Μόρφο είναι κάπου στο Πορτοράφτη, λοιπόν, από το Χάραμα. Είναι υπέροχη, υπέροχη, μαγική
1: πολύ
0: φωτογραφία.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Μας λέει καλημέρα, καλή και ήρεμη εβδομάδα. Τι ήρεμη. Δεν θα είναι ήρεμη, κυρία Μόρφο. Δεν ακούσατε πριν τις
1: δουλίτσες. Έχουμε δουλίτσες.
0: Γίνεται χαμούλης, γίνεται.
1: Έχουμε
0: παντού,
1: πράγματα.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Έχουμε πράγματα, ναι.
0: Θα σας τα πούμε. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. Καλή εβδομάδα. Συννεφάκια βλέπω εκεί, 16 βαθμούς. Συννεφάκια όμως, αλλά και η παραλία λίγο, η θάλασσα λίγο ανταριασμένη την κόβω. Ο κύριος Σολομώντας που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, 12,5 βαθμούς. Καλή εβδομάδα μας λέει. Ο κύριος Δημήτρης λέει: παρακαλώ, ενημερώστε τους φίλους ακροατές, είναι στο Διόνυσο με 15 βαθμούς, ότι στο Διόνυσο, στην περιοχή της καφετέριας Νόε, άλλοι δεν δουλεύουν τα φανάρια προς την κάθοδο κατεβαίνοντας. Μήπως αρχίζουν να δουλεύουν αργότερα, μήπως είναι πορτοκαλί που αναβοσβήρουν. Γιατί αν δεν, πρέπει να ειδοποιήσετε να έρθουν να τα φτιάξουν.
1: Ποιος να ειδοποιήσει. Τα βλέπουνε, δεν έχουνε σύστημα να βλέπουνε ποια φανάρια είναι καλασμένα και ποια όχι.
0: Έχουνε, λες.
1: Δεν θα έχουνε, ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Ωραία.
1: Δεν θα έπρεπε.
0: Ο κύριος Κώστας στέλνει ένα μήνυμα που λέει: αγαπητή Βουλγαρία, η σειρά είναι Σέγγεν, Ευρώ, Eurovision, Μνημόνιο. Ναι, εντάξει. Τώρα, επειδή έχουμε εμεί την πεπατημένη, δεν πάει να πει ότι θα ακολουθήσουν όλοι. Ο κύριος Νίκος, διαφωνώ, λέει. Συνήθως οι γείτονες, καλή εβδομάδα εύχεται, συνήθως οι γείτονες, οι γειτονικοί λαοί, μοιράζονται κοινά πολιτιστικά στοιχεία, συνεπώς η ψήφος είναι σε κάποιο βαθμό λογική. Εντάξει. Έχει και αυτό ένα. Δεν μπορώ να ψηφίσω τη χώρα μου, άρα ψηφίζω τους γείτονες που έχουν την ίδια μουσική παράδοση.
1: Εντάξει, είναι και αυτό. Είναι και τα ακούσματα.
0: Είναι και αυτό ένα. Αν και κάποιος τους ξένησε πάρα πολύ η ψηφοφορία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, γειτονικές χώρες έδινε η μία στην άλλη ένα βαθμό, γιατί έχουν και άλλα, έχουν και εθνοτικά θέματα. Τέλος πάντων, ισχύουν και αυτά. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στον κύριο Νίκο από το Αρκαλοχώρι Κρήτης. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη που λέει, επειδή. Α, ο ίδιος κύριος Δημήτρης που μας λέγεται το Διόνυσο. Που λέει, επειδή κάθε μέρα κάνω αυτή τη διαδρομή, γιατί δουλεύω σχηματάρι 4-5 φορές την εβδομάδα, τα βλέπω να δουλεύουν, αλλά υπάρχει και η μία σπάνια ή δύο φορές να μην δουλεύουν. Ναι, δεν ξέρω, λέει, ποιον πρέπει να ειδοποιήσω. Η καθένα λέει, μπορούν να το δουν στο σύστημά τους, άρα θα έρθουν να το φτιάξουν. Φανταζόμαστε.
1: Ναι.
0: Φανταζόμαστε. Ελπίζουμε. Πιστεύουμε. Απλά να ξέρετε κι εσείς όσοι τυχόν θέλετε να περάσετε το συγκεκριμένο σημείο, ότι δεν δουλεύουν τα φανάρια στην κάθοδο. Έτσι, στην κάθοδο, ναι. Κατεβαίνοντας.
1: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Ναι. Έβλεπα αυτό το χάρτη που έχει φτιάξει ο Τραμπ, τον καινούριο. Ναι. Αυτά τα διάφορα που φτιάχνει και ανεβάζει. Και που είναι η Αμερικανική σημαία και καλύπτει ένα πολύ μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής.
0: Όλοι.
1: Μη σου πω όλη τη Μέση Ανατολή. Όλοι.
0: Μόνο αυτήν. Ναι. Το Αφγανιστάν, το Τουρκμενιστάν, το Ταργκίτσι.
1: Όλα. Ναι. Σε αν.
0: Το Πακιστάν.
1: Ό,τι σε αν υπάρχει, το έχει καλύψει. Ναι. Θα τα πάρει όλα αυτά.
0: Σιγά να μην τα πάρει και σιγά μην τα ελέγχει. Γιατί ελέγχει την Ιεμένη, ελέγχει.
1: Όχι, θέλω να πω τι θέλει να πει ο ποιητής.
0: Τίποτα δεν θέλει να πει. Θέλει να πει ότι από όλες αυτές τις κατευθύνσεις. Επειδή έχει σε διάφορα σημεία.
1: Και την Τουρκία μέσα.
0: Καλά, ναι. Επειδή έχει σε διάφορα σημεία, ρε παιδί μου, βάσεις, μπορεί να δεχτεί επίθεση στο Ιράν. Αυτό θέλει να πει, φαντάζομαι. Ξέρω εγώ τι θέλει να πει. Θέλει να το πιέσει τώρα. Εσύ είδες αυτό. Εγώ είδα ένα άλλο που δεν ξέρω αν είναι αληθές ή είναι ψεύτικο.
1: Ποιο?
0: Είδα τον Τραμπ να κυκλοφορεί και να έχει δίπλα του συνδεοδέσμιο έναν εξωγήινο. Ρε, αφήστε τους εξωγήινους, ρε, που θέλετε να τους βάλετε και χειροπέδες. Τι κακό είναι αυτό το πράγμα. Σας ενόχλησαν.
1: Και δεινεύουμε, το ξέρεις.
0: Σας ενόχλησαν οι εξωγήινοι. Δηλαδή, έλεος όμως. Ναι. Χωρίς να έχει σχόλιο, είχε μόνο αυτό. Ένα βιντεάκι όπου ήταν, περπατούσε αυτός και πώς ήταν με τον Μαδούρο που ήταν δίπλα στους FBI-τζίδες και τους CIA-τζίδες με χειροπέδες. Ήταν και ένας εξωγήινος.
1: Λοιπόν, εγώ νομίζω.
0: Να αφήσω τους εξωγήινους.
1: Εγώ νομίζω το εξής.
0: Κάνω τα χέρια. Ναι.
1: Ότι ας πούμε είχε πάθει καταρχήν στέρηση γιατί δεν είχε το κινητό του δύο μέρες, τρεις στην Κίνα.
0: Του τα αφαιρέσαν όλα.
1: Ναι.
0: Ή τα σβήσαν όλοι. Γιατί φοβόταν μην έχουν κακόβουλα λογισμικά.
1: Ό,τι και να έχει, δεν έχει το κινητό.
0: Δεν
1: ξέρω τώρα το λόγο, αλλά δεν είχε το κινητό.
0: Και ξεδίνει τώρα.
1: Έπαθε στέρηση.
0: Μπούκωσε.
1: Ναι. Και μετά. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι χαζεύει, ας πούμε, στο κινητό του, κοιτάει τα social, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Βλέπει ένα ωραίο βίντεο που με έχει εμένα να σέρνω έναν εξωγήινο. Χρακ, το κοπανάω. Θέλω να πω, τι να του πει.
0: Τι να του πει, όχι, τίποτα δεν του λες.
1: Μπορεί να του πεις.
0: Τίποτα δεν του λες.
1: Δεν του λες.
0: Συνήθως αυτό το λες στα 14χρονα, στα 15χρονα, όχι βρε αγόρι μου, μην αναδημοσιεύεις οτιδήποτε, μην μένεις έτσι αλόγιστα κτλ. Ναι. Στον Τραμπ τι να πας, μεγάλος άνθρωπος.
1: Όχι.
0: Δεν μπορείς να του πεις τίποτα.
1: Και πρόεδρος.
0: Και πρόεδρος, έτσι. Ναι, άμα, άμα θες πες του.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Γιατί όποιοι του λένε, είδε πώς καταλήγουν. Το είπε ο Μέρτς ότι ταπεινώνεται στη Μέση Ανατολή και παίρνει 4.000 στρατιώτες να φύγουν. Κατάλαβε αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Ας το καλύτερα και είμαστε σε περίεργος
1: τώρα να
0: καιρούς.
1: Σας πούμε τι θα γίνει. Δεν μπορούμε. Δεν ξέρουμε.
0: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η τάση δείχνει προς πολεμική σύγκρουση. Αυτό δείχνει τάση. Να σας το πούμε. Επειδή μας είπατε και καλή και ήρεμη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Δεν το πολύ βλέπουμε. Να σας το πούμε τώρα με το χέρι στην καρδιά. Δεν.
1: Τι να σας πρωτοπούμε από αυτά που συμβαίνουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Είναι... και εντός και εκτός, ας πούμε, έχει θέμα.
0: Εκεί έχει πολλές μετακινήσεις, έχει πολλά νεύρα, έχει επιθέσεις ακόμα και σε πυρηνικό εργοστάσιο, ας πούμε, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έξω από το εργοστάσιο. Εντάξει, δεν επλήγει ο πυρηνικός σταθμός, δεν έχουμε καμιά πυρηνική διαρροή, μην φοβηθείτε, ας πούμε, και τρέξετε τα καταφύγια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γίνονται πραγματάκια τα οποία είναι επικίνδυνα. Πολύ επικίνδυνα.
1: Γενικά,
0: και γενικώς,
1: γενικά ναι. Είναι, υπάρχει ένταση. Γιατί και μην νομίζετε ότι έχουν ηρεμήσει. Ποτέ δεν ηρέμησαν. Σας το λέμε κάθε μέρα αυτό. Τα πράγματα στο Ρώσο-Ουκρανικό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ούτε εκεί είναι ήσυχα τα πράγματα.
0: Όχι. Ούτε εκεί έχουμε ηρεμία.
1: Και
0: νεκρούς
1: έχει κάθε μέρα.
0: Ίσα-ίσα,
1: και επιθέσεις έχει κάθε μέρα. Και ο πόλεμος συνεχίζεται μια χαρά. Μια χαρά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι, με αμύωτη ένταση. Καλημέρα στην Μόλι Βολέσβου. Στην κυρία Μυρσίνη.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα, σήμερα,
1: ναι.
0: Να σας πούμε αυτό. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ.
1: Ναι.
0: Εδώ.
1: Ναι.
0: Κυβερνητικό Συμβούλιο...
1: Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας.
0: Α, γεια σου. Αυτό. Αυτό με τα αρχικά.
1: Ναι, τώρα εντάξει.
0: Εντάξει, εγώ δεν τα θυμάμαι. Εσύ τα θυμάσαι, καταλάβατε.
1: Είναι μεγάλο. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό θα συνεδριάσει.
1: Θα συζητήσουν.
0: Θα συζητήσει διάφορα πράγματα ενδιαφέροντα. Δηλαδή, θα συζητήσει μέσα σίγουρα αυτή την ιστορία με την Τουρκία που θέλει να φτιάξει νόμο. Που να...
1: Τη γαλάζα πατρίδα.
0: Διάβαζα και έγραφα ότι λένε οι Τούρκοι πως θα φτιάξουν, λέει, ένα νόμο που θα τους δίνει το δικαίωμα να αυξήσουν την ΑΟΣ τους στα 200 ναυτικά μίλια. Έγινε τίτλος αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Η απόσταση Ελλάδας-Τουρκίας, μεταξύ μας, μην το πείτε σε πολλούς, η απόσταση Ελλάδας-Τουρκίας είναι 140 ναυτικά μίλια, 130 με 140.
1: Ντάξει.
0: Δηλαδή 200 θα πρέπει να φτάσει κάπου, ξέρω εγώ, κοντά στην άλλη πλευρά, στο Ιόνιο. Δεν γίνεται. Απλά το λένε έτσι για λόγους προπαγανδιστικούς. Έτσι.
1: Είναι πληθωρική.
0: Ναι, αυτό.
1: Πώς να το πω, αλλιώς.
0: Δηλαδή, όλο να, μέχρι τον Πειραιά να θέλουν να κάνουν, 140 είναι.
1: Ναι.
0: Δεν πάει παραπάνω.
1: Πού να πάει.
0: Τα 200 δεν βγαίνουν, μάνα μου.
1: Εντάξει, τι να κάνεις, ναι. Όμως.
0: Αλλά αυτοί το λένε αυτοί... έτσι. Έτσι ορίζει το ναυτικό δίκαιο. Αλλά έτσι ορίζει το ναυτικό, το δίκαιο της θάλασσας. Ότι ορίζει ότι κάποιος μπορεί να κηρύξει αυτόνομα 200 ναυτικά μίλια ΑΟΣ, για παράδειγμα, αν δεν έχει γείτονες και αν δεν ενοχλεί γείτονες. Αν ενοχλεί γείτονες.
1: Δεν βγαίνει.
0: Πρέπει να το συζητήσουν. Κατάλαβε. Και εκεί θα γίνει τώρα ό,τι να γίνει. Λοιπόν, στο ΚΙΣΕΑ θα συζητήσουν αυτό. Θα συζητήσουν την ιστορία του αυτού του ντρόουν που βρέθηκε στο Ιόνιο,
1: ναι,
0: που ακόμα ψάχνονται γενικώς, δεν ξέρω αν το έχουν αποκρυπτογραφήσει πλήρως, αλλά θα συζητήσουν ενδεχομένως και το να πάρουμε κανένα δύο φρεγάτες από δίπλα.
1: ΜΕΚΟ.
0: Από φίλους. Όχι.
1: Από τις άλλες.
0: Τις ΜΕΚΟ θα τις εξυγχρονίσουμε.
1: Πελεγκρίνη.
0: Μπεργκαμίνη.
1: Αυτές.
0: Όχι Πελεγκρίνη. Πελεγκρίνη είναι ο Πελεγκρίνης. Είναι, πήγε στο Πασόκ αυτός. Άλλο. Μπεργκαμίνη.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Και αυτό πιστεύουμε ότι θα συζητηθεί, εν πάση περιπτώσει, και θα έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό. Το λέω να σας προειδεάσω, αν ακούσετε μετά αυτό, θα πείτε. Α, τα παιδιά μας το πάνε. Το
1: ναι, γεια σας. Επίσης, μη σας κάνει εντύπωση, αν αρχίσετε να βλέπετε,
0: ναι,
1: να βγαίνουν πάλι στην επικαιρότητα διάφορα θέματα, ποιος υπουργός έχει λογαριασμούς στο εξωτερικό, ποιος υπουργός έχει αυτό, ποιος αρχηγός πολιτικός, ποιος βουλευτής έχει αυτά.
0: Έχουν,
1: θα συνεχιστεί αυτό το πανηγύρι.
0: Έχουν, αφού έχουν.
1: Ναι, θα συνεχιστεί το πανηγύρι, λέω τώρα.
0: Ναι, σιγά το πανηγύρι.
1: Πανηγύρι είναι. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα με τι ασχολούμασταν.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε φρέσκα πράγματα, ρε παιδί μου, να ασχοληθούμε.
1: Έχουμε, θα μου πει, καινούργια κόμματα.
0: Καταρχήν, έχουμε το γεγονός ότι έσκασε μία. Εγώ θα το πω. Το εκμυστηρεύουμε εδώ πέρα από την εκπομπή. Βγήκε ένα σεναριάκι,
1: ναι,
0: που έλεγε ότι μπορεί να γίνουν εκλογές αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Καλά, αυτό έχει βγει καιρό, ναι.
0: Άλλο θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Άσε με να ολοκληρώσω, μην με διακόψεις.
1: Όχι, πες.
0: Με το που υπόθηκε αυτό το σενάριο,
1: ναι,
0: επέσπευσαν διάφοροι τις ανακοινώσεις των κομμάτων.
1: Ναι.
0: π.χ. η κυρία Καριστιανού, ναι, που μαζεύει υπογραφές, που ήταν να πάει σήμερα στον Άριο Πάγα, αλλά δεν θα πάει τελικά. Συν τον κύριο Τσίπρα, που είπε ότι νωρίτερα ήταν νωρίς, αργότερα θα είναι αργά.
1: Κάνει τίζερ
0: αυτό. Αυτό είναι,
1: ναι,
0: φοβερό. Ναι. Νωρίτερα θα ήταν νωρίς, αργότερα, ναι, θα είναι αργά. Ναι. Καλό. Ναι. Οπότε εμείς στο ενδιάμεσο, γύρω στα τέλη Μαΐου, 26 με 28, λέει, θα ανακοινώσει και αυτό στο κόμμα.
1: Ναι.
0: Γιατί την πατήσανε με το ότι ακούστηκε ότι μπορεί το Σεπτέμβριο. Και έτσι θα είναι. Τόσο καιρό, βγήκε μετά στο χθες ο κύριος Μητσοτάκης και λέει: εκλογές θα γίνουν στο τέλος του
1: 2020. Το λέει ο άνθρωπος εδώ και, ναι, καιρό.
0: Ναι. Οπότε θα έχουν 10 μήνες να εκτεθούν και άρα,
1: κοίτα,
0: να φουσκώσουν ή να ξεφουσκώσουν.
1: Θα σου πω κάτι,
0: εξαρτάται.
1: Θα σου πω κάτι. Επειδή μίλησα και με κόσμο,
0: ναι,
1: το Σαββατοκύριακο, ναι, ναι, και μου έλεγαν, ναι, ότι υπάρχουν κάποιοι,
0: ναι,
1: οι οποίοι, όχι εκτός Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι επειδή πιστεύουν ότι μπορεί να γίνουν εκλογές μετά το ΤΙΔΕΘ.
0: Αν έχουν τα εκλογικά τους γραφεία.
1: Εγώ, παιδί μου, έχουν αρχίσει και.
0: Περιοδίες. Εντάξει. Να έρθουν στο κοινό τους. Καλό είναι. Αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή.
1: Και επαφές, ναι, και επικοινωνιολόγοι και έτσι κι αλλιώς.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ότι θα αρχίσουν όλοι να ζητάνε δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή
0: θα,
1: ναι,
0: τους τρελάνουν τους δημοσκόπους. Κάνε μια τοπική δημοσκόπηση, ξέρω εγώ, στη Κάνω Πέτρα Ραχούλα. Καταβαίνω ή δεν κατεβαίνω.
1: Ποιο
0: με απειλεί. Ναι,
1: ναι, ποιο.
0: Αυτό. Ποιο με απειλεί. Έχουν τέτοια θέματα.
1: Όπω, παιδιά. Εν τω μεταξύ.
0: Καλά, αυτοί τουλάχιστον έχουν, γιατί αν θα είναι υποψήφοι, δεν θα είναι υποψήφοι στο ίδιο κόμμα. Οι άλλοι που δεν ξέρουμε ποιο κόμμα θα είναι.
1: Καλά, αυτοί έχουν μεγάλο ζήτημα.
0: Ναι,
1: αυτοί έχουν ένα θέμα για αυτοί. Μεγάλα προβλήματα έχουν, γιατί με, διάβαζα επίσης.
0: Ναι,
1: και,
0: α, δεν μίλησε με κόσμο,
1: και
0: πάνε, τώρα διάβαζα.
1: Μου πάνε κιόλας, μου πάνε, μου πάνε.
0: Ότι πολλοί ασχολήσουν το Σαββατοκύριακο. Αντί να κάτσεις να βγάσουν να δεις λίγο Eurovision να την ευχαριστείς, καθώς και μιλήσουν με κόσμο. Για πες.
1: Μου έλεγαν λοιπόν ότι κάποιοι που το είχαν σίγουρο ότι θα πάνε στο Τσίπρα, έχουν φάει πόρτα.
0: Από τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ή από τους δικούς του, μπας περιπτώσει.
1: Ναι, από το επιτελείο.
0: Ναι. Από το επιτελείο, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα τι θα κάνουν.
1: Περιμένουν, ναι.
0: Γι' αυτό έλεγα πριν ότι κάποιοι δεν ξέρουν με ποιο κόμμα θα κατέβουν.
1: Ναι.
0: Και αν θα κατέβουν τελικά, ας πούμε,
1: ναι,
0: γιατί,
1: ναι,
0: μπορεί να μην υπάρχει κόμμα. Κατά τον κύριο Πολάκη, ας πούμε, ή κατά τον κύριο Χατζησοκράτη, που έκανε μια δήλωση, ξέρω εγώ τι έκανε, ανάρτηση,
1: ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: έχω καταλάβει ακριβώς έκανε ο κύριος Χατζησοκράτης. Δεν ήξερα καν ότι εξακολουθεί και ασχολείται με τα κοινά. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, να καταργηθεί, ζητάει να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να κατεβάσει ρολά. Και γι' αυτό εξεμάνει ο κύριος Πολάκης. Που λέει, πώς τα αφήνεις αυτά να κυκλοφορούν. Είπε απευθυνόμενο στον κύριο Φάμελο.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Πώς τα αφήνεις αυτά να κυκλοφορούν. Και το διέγραψε την κυριοβουλευτική ομάδα, όχι από το κόμμα.
1: Δεν γίνεται έτσι εύκολα.
0: Ναι,
1: αυτό
0: το ξέρω. Πρέπει να γίνει η Επιτροπή Διοντολογίας. Ναι. Αλλά στο κόμμα θα πάει να μιλήσει αυτό, στο Πολιτικό Συμβούλιο. Τι έχουν, και Κεντρική Επιτροπή, κάτι.
1: Ναι, αυτό.
0: Θα έχουν και αυτοί θέματα.
1: Έχουν και αυτοί.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Καλά.
0: Εντάξει. Θα έχει ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Καλημέρα, κύριε Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλημέρα στον κύριο Στέργιο. Ο κύριος Γιάννης μας λέει: τόλμησα να μπω στη θάλασσα, μόνο τις πατούσες έβρεξα. Είναι κρύο ακόμα, κύριε Γιάννη μας. Κάνει κρύο.
1: Ναι, κάνει.
0: Ναι.
1: Είναι κρύα η θάλασσα, παιδιά, ακόμα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει. Σιγά σιγά όσο θα ζεσταίνει και η θερμοκρασία της θάλασσας και θα είναι καλύτερα. Μην στενοχωριέστε, θα κάνετε τα μπανάκια σας κανονικά.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη από, από το Φούρναρι, από το Λαύκο, το πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πυλίου.
1: Γεια σου, βρεσί, Γιαννάκη.
0: Εντάξει.
1: Γεια σου,
0: ο Γιάννης μαζί με όλα τα φουρναράκια.
1: Όλοι, κοιτάξτε.
0: Την Κυριακή έχει βουλευτικές εκλογές η Κύπρος.
1: Ναι.
0: Και εμείς έχουμε το 2027, λέει ο Νίκος. Μάλιστα.
1: Έχουν και αυτοί, ναι.
0: Τα δούμε. Όλα, όλα θα τα δούμε.
1: Βέβαια.
0: Τώρα που είπε Κύπρος, μου ήρθε το άλλο. Έγινε μία σύνοδος εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όπου συμμετείχε η Τζόρτζια Μελώνη, ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κύριος Χρυστοδουλίδης, ο Αλθάνη του Κατάρου,
1: ο
0: Εμμύρης. Ναι. Ναι, ο δικός μας ήταν τους φιλοξένης.
1: Δεν ήταν ο οικοδεσπότης ο δικός μας, όχι.
0: Ήταν,
1: όχι, όχι, όχι, κάνεις λάθος.
0: Ποιος ήταν ο οικοδεσπότης?
1: Όχι, ο Αντένα το διοργάνωσε.
0: Ο ποιος?
1: Ο Αντένα.
0: Μη χειρότερο.
1: Ναι,
0: παιδί. Τέλος,
1: ναι,
0: είχε
1: ήταν
0: ένα φόρουμ ολόκληρο για το οποίο συζητήσανε και για ενεργειακά θέματα αλλά και για τη μετανάστευση. Βγάλαν και μια κοινή δήλωση, ας πούμε. Λοιπόν, είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν έτυχε τη δημοσιότητα που του
1: δεν
0: έπρεπε.
1: Δεν έτυχε, γιατί είχε άλλα θέματα,
0: ναι,
1: ωραία,
0: αυτό, ναι. Χάθηκε. Απλά να πω ότι γίνονται και τέτοια πραγματάκια, ρε παιδί μου, και έχουν, ναι, το ενδιαφέρον του όταν η περιοχή είναι σε ένα βρασμό. Και όπως έχουμε ξαναπεί και το έχετε ακούσει πολλές φορές, ξαναγράφονται γενικώς οι χάρτες.
1: Όλες οι χώρες είναι ενδιαφερόμενες για όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Όλες αυτές οι χώρες ενδιαφέρονται και γι' αυτό και συνομιλούν. Και τώρα σε λίγο θα συνδεθούμε με τηλεόραση, με τον Κώστα και την Κατερίνα.
2: Ξέρετε και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Γεια σας, βρε παιδιά.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να είμαστε καλά.
2: Καλώς τα παιδιά.
1: Τι κάνετε, καλά?
3: Πολύ όμορφα. Εσείς πώς είστε?
2: Βέβαια, πολύ.
1: Εγώ φεύγω.
3: Πού πας?
2: Πού πας, καλέ?
1: Αγία Πετρούπολη.
3: Αυτά.
2: Γιατί, έχεις δουλειά εκεί?
1: Διάβαζα ότι είναι ο παράδεισος επί της γης.
3: Έτσι.
2: Είναι.
1: Ναι. Δεν υπάρχει, πόλη σαν την Αγία Πετρούπολη.
3: Να,
1: ο Κώστας φταίει γι' αυτό.
3: Ναι, είναι, μιλήσαμε χθες με την Κατερίνα και είχαμε δει αυτό το βίντεο. Ποιο με το είναι? Οποίο. Το βίντεο που είναι η κυρία Καριστιανό μαζί με την κυρία Γρατσία και τον κύριο Θανάση Αυγερινό και μαζεύουν τις υπογραφές μάλλον εκεί για τα καταστατικά κλπ. Για το νέο κόμμα στο οποίο θα γίνεται η κυρία Καριστιανού.
2: Σήμερα καταθέτει.
1: Όχι, δεν θα πάει σήμερα. Μαζεύει και άλλες υπογραφές.
3: Θα πάει πιο πίσω. Δεν πειράζει.
1: Πάει αύριο, ξέρω εγώ, αύριο
3: μεθαύριο.
0: Να το πούμε, έχεις δίκιο, Κατερίνα. Ήταν να πάει σήμερα στον Αρία Πάγο, το είχε προαναγγείλει.
1: Θέλει και άλλες υπογραφές.
0: Τελικά δεν θα πάει. Τελικά δεν θα πάει σήμερα.
2: Άλλαξαν τα σχέδια.
3: Θέμα ενημερώνεται, παιδί μου. Δεν ξέρω, στις 21 την Πέμπτη στο Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη, στο ανακοινώσει από Θεσσαλονίκη, το Ολύμπια. Λοιπόν, ο κύριος Τουμών που ανέβασε το βίντεο αυτό στα social media και αναβαρύχθη μετά συνέχεια και από τα sites κλπ. Είναι ένα κύριο ο οποίο είναι πρόεδρο τη ελληνική κοινότητα στην Αγία Πετρούπολη. Και εγώ έστειλα μία προπέρσινη συνέντευξή του στην Κατερίνα για να δει ποιο
1: είναι. Ήμουν ήσυχη, ήσυχη. Ναι. Και μου στέλνει την
3: συνέντευξή του, η οποία λέγεται εδώ στην Αγία Πετρούπολη πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα από την Ελλάδα. Είναι πολύ πιο φθηνά όλα. Τα λεφτά μα μένουν στο τέλο του μήνα. Μα περιφέρονται πολύ καλά. Ναι. Είναι παράδεισο. Επίση είναι εδώ η γυναίκα. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα. Αυτά είναι σπίτι, βάζει πρώτα την οικογένεια και μετά τη δουλειά.
2: Καλά, σοβαρά
3: είναι,
2: τώρα.
3: Ναι. Είναι εδώ γίνεται κατά τα παιδιά, να προσέχει το νοικοκυριό της και μετά τα.
0: Εγώ είχα διαβάσει μια ανάλογη συνέντευξη του Προέδρου των Ελλήνων που ήταν στη Μαριούπολη. Αλλά πλέον δεν υπάρχει Μαριούπολη. Την έχουν ισοπεδώσει. Αυτή τη Αγία Πετρούπολη.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτή τη Αγία Πετρούπολη έχουν ισοπεδώσει την Μαριούπολη.
1: Όχι,
0: να τα λέμε και αυτά.
1: Κάνεις
0: γιατί νομίζουμε
1: λάθος.
0: Διάφορα πράγματα.
1: Κάνεις λάθος.
0: Ένας ακροατής, ξέρεις τι μας έστειλε, Κώστα και Κατερίνα. Μας έστειλε το εξής. Ότι γυρνάμε 200 χρόνια πίσω. Θα ξαναέχουμε το φιλορωσικό κόμμα, το αγγλικό κτλ.
3: Έχουμε πλάνα από αυτό. Από την Χριστιανού, από το.
0: Αυτό, τέτοια πράγματα. Ξέρω εγώ. Δεν έχουμε.
3: Το λέω στο κοντρόλ.
2: Ακόμα και για το.
1: Νομίζω ότι αν είχαμε από την ίδρυση του φιλορωσικού κόμματο πριν 100 χρόνια.
2: Στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γρατσία έγινε αυτή η εκδήλωση. Και παρόν ήταν και ο συναδελφός μας, ο Θανάσης Αυγερινός, υποκριτής στη Ρωσία.
0: Δεν γράφανε πριν από λίγο καιρό ότι η κυρία Γρατσία είχε αποτραβηχτεί ή την είχαν λίγο παραμερίσει να μην φαίνεται.
1: Εντάξει, ρεπορτάζ ήταν.
0: Αυτό γι' αυτό ρωτάω, ρε παιδιά, ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει τελικά.
1: Όχι καλέ, αυτό είναι και ευχήθηκε κιόλας
0: η γυναίκα. Αυτό είπα, τι λέω, το ίδιο πράγμα λέμε.
3: Είναι από κάτι τότε ρεπορτάζ, σας νομίζω ότι... Δώστε και λίγο καιρό στους αδέλφους. Εγώ με την καλή να το λέω και με καλή την πίστη. Γιατί κοίτα, έχουν αλλάξει πολλές εποχές. Κάποτε όλες οι εφημερίδες ξεκινάγανε και λέγανε: θα έχω αυτόν, θα κάνει ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας, αυτόν ρεπορτάζ Πασόκ και αυτό στα λοιπά κόμματα. Και με τρεις πολιτικούς συντάκτες έκανε όλο τον πολιτικό ρεπορτάζ. Τώρα τα κόμματα σε λίγο, αν κάνει και. Όχι, αν κάνει, θα κάνει και θα κάνει Τσίπρας, αν κάνει και ο Σαμαράς, θα είναι. 13-14.
2: Μα δεν θα
0: το εγώ πάντως τον ένα ρεπόρτερ που θα κάνει τα λοιπά κόμματα τον λυπάμαι, ας πούμε.
3: Κάποιος ρεπόρτερ όμως θα χρειωθεί.
0: Το ρεπόρτερ που θα κάνει τα λοιπά κόμματα, τώρα τα λοιπά είναι πάρα πολλά. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν θα αντέχει.
2: Δύο για τα λοιπά.
0: Εξαρτάται τώρα, κοίταξε να δεις. Ας πούμε τα λοιπά, τα 8 λοιπά είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα 8 λοιπά. Οπότε αυτός που κάλυπτε ΣΥΡΙΖΑ, ξέρει και τα πρόσωπα και πράγματα, ρε παιδί μου, σε αυτό το χώρο. Οπότε μπορεί να καλύψει και τα υπόλοιπα 8.
2: Θα συστεγαστούν κάπου, μάλλον.
0: Θα το δούμε.
2: Υπό τον κύριο Τσίπρα, κάποιοι.
0: Ορκίζεσαι, πέσω στον κύριο Πολάκη.
2: Όχι, δεν του λέω
3: τίποτα.
2: Πρέπει
3: να κερδίσεις την εμπιστοσύνη αυτών των ανθρώπων, να μιλάς μαζί τους, να καταλαβαίνεις, να ξέρεις τους σχετισμούς, να αρχίσεις. Δηλαδή, θέλει δουλειά το ρεπορτάζ, ειδικά σε ένα καινούριο κόμμα, να καταλάβεις ποιος είναι τι. Δηλαδή, είναι
1: δεν ξέρεις πρόσωπα αρχικό... και πράγματα, δεν ξέρεις την ανθρωπογεωγραφία του, δεν ξέρεις την ηγετική ομάδα πολύ καλά.
3: Δεν ξέρεις να αποκομματικοποιήσεις.
0: Αυτή που βλέπεις, ο κύριος Αυγερινός.
1: Αυτό είναι εύκολο.
3: Δεν είναι πάνω από την
0: κυρία Γρατσία.
3: Κάτσε και βλέπεις και τι ρόλο
0: θα έχει. Θα δούμε, θα έχει ενδιαφέρον. Αυτό για τον κύριο Σαμαρά είστε σίγουροι θα κάνει κόμμα.
1: Έτσι λένε ότι ψάχνουν και γραφεία, λέει.
0: Γιατί εγώ διάβασα ότι οι δημοσκοπήσεις δεν πολύ δείχνουν. Είχα διαβάσει, δεν ξέρω αν αληθεύει, γι' αυτό σας ρωτάω να μου το επιβεβαιώσετε, να μου το διαψεύσετε. Ότι είχε αναθέσει σε μια δημοσκοπική εταιρεία να κάνει γκάλοπ εάν σηκώνει ή δεν σηκώνει. Τα πρώτα δείγματα δείχνουν ότι δεν πιάνει και όσο θα ενδεχομένως θα ήθελε.
2: Θα δείξει, γιατί και εκείνος αν κάνει κόμμα κάπου τώρα πρέπει να το κάνει.
1: Πώς θα το κάνει?
2: Όχι, το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο.
3: Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που μιλούσαμε με κάποιο κόσμο, οι οποίοι είναι αυτό που λέμε στο κύκλο συνομιλητών του Αντώνη Σαμαρά, μου είπαν ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει τώρα. Δηλαδή, αν γίνει, θα γίνει το φθινόπωρο.
2: Το φθινόπωρο.
3: Που λένε αποκλείεται τώρα.
2: Και δηλαδή, πώς είναι τόσο σίγουρος.
3: Να δει πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο.
2: Εντάξει.
3: Έτσι λένε εκείνοι τώρα. Να σου πω κάτι. Η αλήθεια νομίζω το εξής. Αυτό που έχω καταλάβει τους τελευταίους μήνες. Πηγαίνουν στο γραφείο του Αντώνη Σαμαρά, το βλέπουν πάρα πολύ.
2: Ναι.
3: Όλοι αυτοί θα είναι και φίλοι του, γνωστοί του, πολιτικοί υποστηρικτές του, οποίοι θέλουν να κάνει κόμμα. Και κάνουν λίγο την επιθυμία τους, την κάνουν.
1: Ναι,
0: ωραία. Αυτούς όλους.
3: Προεδράρα,
0: αυτούς,
3: κόμμα.
0: Συγγνώμη. Αυτούς όλους, εσύ γιατί τους βρήκε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τι δουλειά είχαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μια δημοκρατία είναι.
3: Κάποιοι είναι μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, έχουν εκλεγεί πριν από τρία χρόνια. Παιδιά δεν έχουν φύγει ακόμα.
2: Έχουν συνεργαστεί προφανώς με τον Αντώνη Σαμαρά, ήταν και πρωθυπουργός βέβαια.
3: Να σου πω κάτι. Ωραία. Ο Αντώνης Σαμαράς θα μπει στη δουλειά με κάνει κόμμα. Δηλαδή, αν έχει ένα. Το λέω πολύ χοντρικά τώρα και μακαλίστηκα. Αν ψηφίσουν 5 εκατομμύρια άνθρωποι, τόσο είναι συμμετοχή σε μόνες εκλογές, το 3% είναι 150.000. Δεν πιστεύω ότι θα δυσκολευτεί να βρει τόσο πολύ 150.000 όλη την Ελλάδα να τον ψηφίσουν.
0: Ναι.
3: Εντάξει.
2: Μα εγώ νομίζω ότι για όλα αυτά τα κόμματα που θα κινηθούν πέριξ του 3, το θέμα είναι οι δεύτερες εκλογές, όχι οι πρώτες. Αν υπάρχουν
0: δεύτερες, φαντάζομαι όμως. Φαντάζομαι όμως ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα ποντάρει στο 3%. Δηλαδή, μπαίνω, δεν μπαίνω στη Βουλή. Ο κύριος Σαμαράς, δηλαδή, αν αποφασίσει να κατέβει και κατέβει σε εκλογές, θα ποντάρει πιο ψηλά. Ο ίδιος, τι θα θέλει, θέλω να πω. Δηλαδή, με ένα 3% δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένος, δηλαδή, που βάζει τον πήχη στις 150.000. Οι 150.000 δεν θα του αρκούν, φαντάζομαι.
3: Ναι.
0: Έτσι, έχω την αίσθηση. Είναι πρώην πρωθυπουργός ο άνθρωπος. Δηλαδή, θα έχει άλλες βλέψεις, θέλω να πω. Δηλαδή, θα πιστεύει ότι αν κατέβει, θα έχει.
1: Γιατί ρε Διονύση, με την πολιτική άνοιξη, πόσο είχε. Πάνω από 3%.
0: Ναι, εντάξει.
3: Άλλο αυτό τότε.
0: Ναι,
1: άλλο.
0: Άλλες εποχές.
2: Όταν είχε μπει στη Βουλή.
3: Ναι, ναι, στην Βουλή. Άλλες εποχές τότε δεν πήγαν 15 κόμματα.
2: Ήταν 4,6.
3: Είχε πάρει καλά για πάνε.
0: Ναι, γύρω στο 5. Γύρω στο 5.
3: Ήταν τότε μόνο. Ούτω συνασπισμό δεν είχε μπει στη Βουλή το 93. Ήταν Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Κουκουέ, Πολιτική Άνοιξη, ποιο άλλο κόμμα.
1: Είχε μπει όμω.
3: Ποιο.
1: Ο Σαμαρά.
3: Ναι, ο Σαμαρά μπήκε, ναι, αυτό λέω. Ήταν άλλο το
0: τοπίο. Είναι άλλο, τελείω άλλο το τοπίο, όντω. Και αν θα μπει, θα βγουν κάποιοι άλλοι.
1: Εμένα αυτό που με νοιάζει και πριν κλείσουμε να σα πω είναι θέλω θέλω να ακούσω πώς θα τα λένε αυτά τα κόμματα.
3: Α, εντάξει, θα το βρουν τα
2: κόμματα. Έχεις καμιά ιδέα.
1: Όχι, δεν έχω καμία ιδέες. Και δεν τη δίνω. Και αν είχα, δεν τη δίνω σε κανέναν. Την πουλάω άμα θέλουν. Όχι, δεν τη λέω.
2: Γιατί η κυρία Καριστιανού κατάλαβα νέα ελπίδα, είπε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν
1: είναι
2: αυτό το όνομα του κόμματος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε. Κοντά ψαρμός.
3: Λοιπόν, σε έχω κάτι ακόμη μικρά από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά επειδή είναι παρά δύο, θα σα κρατήσω αγωνία, θα σα τα πω αύριο.
0: Εντάξει, δεν θα συντέψουν μέχρι αύριο, δεν θα ακυρωθούν μέχρι αύριο, έτσι. Κράτα τα, φύλα τα. Γεια σα.
2: Καλημέρα, γεια σα.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα Παπαχλήμητζο και την Κατερίνα Δούκα.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα πάμε μουσικά μέχρι τις 7 και θα επιστρέψουμε με τους προσκεκλημένους μας και επίσης.

0: ελληνίστα.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα, και ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την ExxonMobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εν μέσω σεναρίων για πιθανή επανέναρξη αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να εξεταστούν οι επιλογές στρατιωτικής δράσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της μετά τις απειλές για επιβολή τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν φέρεται να εξετάζει την επιβολή ειδικού φόρου στα υποθαλάσσια καλώδια που περνούν από την περιοχή και μεταφέρουν κρίσιμα διαδικτυακά και χρηματοοικονομικά δεδομένα μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με ντρόουνς κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα. Κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου συζήτησαν τηλεφωνικά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, και σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας, τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη δέχτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας

0: συγκροτήματα κατοικιών στη νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Πληροφορίες σχετικά με θύματα και ζημιές δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί. Μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, ύστερα από σύγκρουση με δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαλαν πατέρας, γιος και μία ακόμη γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Σε βάρος του οδηγού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Σαν τα χιόνια.
0: Πάλι θα φύγω. Απειλή, ε.
1: Πάλι το πρόλαβε.
0: Ναι. Λοιπόν, ωραία, ωραία είναι να έχεις έτσι λίγες μέρες άδεια, να ξεφεύγεις λιγάκι, να ταξιδεύεις, να ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει.
1: Να φορτίσεις τις μπαταρίες.
0: Ακριβώς, ναι, χρειάζεται.
1: Το αυτοκίνητο να σου να.
0: Και τώρα επειδή είναι καλοκαίρι και όλες, ξέρεις, θέλει ρε παιδί μου, θέλει σε τακτά χρονικά διαστήματα.
1: Α, το ρίξαμε το παρασύνθημα.
0: Το ρίξαμε το παρασύνθημα, αλλά εγώ θα είναι πολύ τακτικά κοντά για ένα μήνα μετά.
1: Αντιγιά πάλι.
0: Μετά το Δεκέμβρη. Λοιπόν, οπότε τέλος πάντων. 13-14 βαθμούς έχουμε, έτσι.
1: Ναι.
0: 16 Αλεξανδρούπολη.
1: Εγώ λίγο πιο χαμηλά το βλέπω, αλλά δεν έχει μεγάλη απόκληση.
0: Τώρα 12, εντάξει, τώρα. Και 10. Αν πας στα δίκαια, έχει 9. Τι να κάνουμε.
1: Στα δίκαια, ναι. Είναι ναι. Πιο χαμηλά.
0: Άμα πας στο.
1: Όμως Αλεξανδρούπολη, 16.
0: Στον Ευρωκόπιο, αν πας, έχει 5 με το. 3. 5.
1: Άμα πας στις.
0: Από 3 έως 5.
1: Α, από 3 έως 5.
0: Ναι, εκεί η γύρω περιοχή. Αν πας στην Καβάλα, έχει 14.
1: Αν πας στην Καλαμάτα.
0: Αν πας στην Καλαμάτα και κερδίσουμε το καλό.
1: Ναι.
0: Φέρε μου ένα μαντήλι να δέσω στο λαιμό.
1: Έτσι.
0: Η Καλαμάτα έχει 14 επίσης. Οπότε ναι,
1: έχει,
0: ναι, αλλά
1: δημοκρασία.
0: Αν πας λίγο πιο κάτω από την Καλαμάτα.
1: Πόσο
0: πας στη Σπάρτη, ας πούμε, προς τα εκεί, έχει 18.
1: Ναι.
0: Τι κοιτάς, ναι.
1: Κοιτάω, δεν λέω κανένα 20, δεν έχει πουθενά.
0: Πώς δεν, αν πας στην Κρήτη, στην Νότια Κρήτη, έχει 19. Στον Άγιο Νικόλαο έχει 19, ας πούμε. Έμα, οπότε καταλαβαίνεις. Η
1: άμα
0: κατάσταση
1: δεν
0: είναι.
1: Έχει κοσάρι πουθενά χαμηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι, για σένα. Για σένα που είσαι κρυβλιάρη και θα πρέπει, ας πούμε, η θάλασσα να ανέβει πάνω τους 25 βαθμούς στο νερό για να μπεις.
1: Το νερό, γιατί.
0: Που δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Μόνο στα. Πώς το λέει και η μάνα μου, στα απλιά. Στα ριχά δηλαδή.
1: Ξέρεις τι καλά είναι και εκεί.
0: Ναι, να έρχεται και το κύμα.
1: Φλάτς,
0: μια χαρά. Σου κάνει και. Πώς το λένε.
1: Μασάζ.
0: Οχό, ναι, υδρομασάζ.
1: Ωραία. Αυτό θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να είσαι σε μια μπανιέρα υδρομασάζ.
0: Κανονικά. Ναι. Και έγεσαι ωραιότατα και μετά ξεφλουδίσεις.
1: Κάνεις και
0: σαν το
1: ψάρι.
0: Σαν το φίδι. Ωστόσο, 25 θα φτάσουμε σήμερα, σύμφωνα με την πρόβλεψη. Με λίγη συννεφιά κατά περίοδος πυκνή. Το ίδιο και αύριο πιο ψηλά, 26. Σε γενικές γραμμές καλά θα είναι, απλώς κάποιες βροχούρες θα
1: αυτό
0: έχουμε.
1: Αυτό θα έλεγα, γιατί από την προηγούμενη εβδομάδα μας έδειχνε ότι θα είναι λίγο άστατος ο καιρός.
0: Θα είναι, ναι.
1: Την εβδομάδα. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Όχι, κατά περιόδους θα είναι άστατος, οπότε
1: ναι.
0: Όπου πιάσει και αν πιάσει, ναι, θα πάει μέχρι και τη Δευτέρα τουλάχιστον έτσι. Και μετά, όχι ότι τώρα δεν είναι κατά καλό καιρό. Κατά καλό καιρό. Καλοκαιράκι το λες. Σιγά θα μας φας. Ιούνιος έρχεται. 25, το 25 θα γίνει 27 σιγά σιγά. Κάπως έτσι κινηθούμε. Το πρωί θα αρχίσει να ανεβαίνει λίγο παραπάνω ο υδράργυρος. Εντάξει.
1: Και μια φορά σαν τις προηγούμενες εβδομάδες θα θυμάται. Δεν σας κάνω και ένα χαμηλό έτσι να.
0: Το πρωί λίγο. Ναι. Το πρωί, ναι, ναι. Τέλος πάντων, εγώ εκεί που ήμουν ήταν πάρα πολύ καλά. Όλη την ημέρα με τα κοντά. Και δεν γινόταν διαφορετικά. Να σου πω, έχουμε γιορτές σήμερα. Κάτσε να δεις ποιο γιορτάζει. Έχουμε. Εφράσιος, Εφρασία, Ιούλιος, μα η μήνα να γιορτάζει και αυτός, και Φαϊνή. Ναι, και Φαϊνή.
1: Σφίνα στο Μάιο, Ιούλιος.
0: Ναι, είναι λέει Θεοδότου Τεκούσης και των συναυτής εν Αγκύρα Παρθένων.
1: Όλοι αυτοί που γιορτάζουν σήμερα, ναι.
0: Οπότε μπορεί και να μην είναι η επίσημη γιορτή της Εφροσύνης, ας πούμε, σήμερα. Μπορεί να έχει κι άλλη, λέω τώρα, εγώ δεν το έψαξα.
1: Κάτσε, Εφροσύνη έλεγε ή Εφρασία.
0: Αυτό δεν έλεγε τώρα.
1: Γιατί μήπως γιορτάζει άλλη μέρα η Εφροσύνη.
0: Αυτό λέω βρεσί, αυτό. Τι είπα τώρα
1: Ελένη. Δεν το γράφει παρακάτω, συνήθως μας το λέει.
0: Δεν μας το λέει. Όχι,
1: δεν
0: μας
1: το λέει.
0: Δεν μας το λέει. Εφρόσιος, Εφροσύνη. Από το Εφρασία, μεγάλη χαρά, καλή διάθεση. Τρελή χαρά δηλαδή. Τρελό από χαρά που λέει και ο Μαραβέγιας. Να αυτό.
1: Αυτό είχε στο μυαλό του.
0: Τώρα, παγκόσμιες ημέρες σημερινές.
1: 18 του Μάη σήμερα.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα Πορφυρίας. Θυμάται κάθε χρόνο στις 18 του Μάη. Σπίστηκε με σκοπό να ενημερώσει το κοινό για μια ομάδα σπάνιων ασθενειών που επηρεάζουν κυρίως το νευρικό σύστημα αλλά και το δέρμα. Είναι ένας γενικός όρος η πορφυρία που περιλαμβάνει 8 διαταραχές, οι οποίες προκαλούνται από έλλειψη ενός από τα ένζημα που συμμετέχουν στην παραγωγή της αίμης, ενός βασικού συστατικού της αιμοσφαιρίνης, που βοηθά στη μεταφορά του οξυγόνου στο αίμα. Η έλλειψη αυτή οδηγεί σε μειωμένη παραγωγή αίμης και συσσόρευση χημικών ενώσεων που ονομάζονται πορφυρίνες στο σώμα, επηρεάζοντας είτε το νευρικό σύστημα είτε το δέρμα.
0: Τι να πω,
1: οι
0: ναι.
1: μορφές της, τώρα να μην
0: ναι, όχι, πολύ, πολύ ιατρικό,
1: ναι,
0: πολύ ιατρικό και είναι σαν να ακούω κινέζικα.
1: Ναι.
0: Ένα πράγμα. Παγκόσμια μέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS η σημερινή και...
1: Από πότε αυτή καθιερώθηκε?
0: Από το 98, ναι. Από την Διεθνή Πρωτοβουλία για το εμβόλιο τέλος πάντων. Η ημερομηνία επιλέχθηκε, λέει, σε ανάμνηση μια ομιλία του τότε Προέδρου των ΗΠΑ, του Bill Clinton, σε ένα πανεπιστήμιο εκεί στο Morgan, το 1997, ο οποίος είχε ζητήσει από την ιατρική κοινότητα τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού εμβολίου, πράγμα που έγινε κατά τη διάρκεια των ετών.
1: Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία η σημερινή και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 του Μάη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που ελήφθη τον Ιανουάριο, το 31 Ιανουαρίου συγκεκριμένα, του 2022. Επικεντρώνεται κυρίως στην εδραίωση της ισότητας των φύλων σε κάθε επίπεδο της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.
0: Ωραία. Και βέβαια η Διεθνής ημέρα μουσείων που είναι σημερινή, εκδηλώσεις παντού, και σε Μάστιχα στο βράδυ υπήρχε η εκδήλωση, η καθιερωμένη πια εκδήλωση της ημέρας αυτής στον έθριο χώρο του Ιερού Αγίων Θεοδόρων, από το Ιστορικό και Λογογραφικό Μουσείο Νέας Οριστίαδας και Περιφέρειας. Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, λοιπόν, επιθυμώντας να αναδείξει το ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, όρισε αυτήν εδώ τη μέρα με μήνυμα να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών με σκοπό την ανάπτυξη της μόρφωσης και της αμοιβαίας κατανόησης, τη συνεργασία και την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς. Η είσοδος βεβαίως σε όλα τα μουσεία σήμερα είναι ελεύθερη, όπου και αν είστε, όπου και αν πάτε, σε όποιο και αν μουσείο, από τα νότια της χώρας έως και τα βόρεια, και εδώ στο δικό μας, ας πούμε, αν πάτε, είναι έτσι κι αλλιώς η είσοδος είναι ελεύθερη και αξίζει να το επισκεφτεί το Ιστορικό και Λογογραφικό. Δεν ξέρω αν έχεις πάει τελευταία καθόλου.
1: Τελευταία όχι.
0: Αλλά από το μουσείο. Στόχος, ο φετινός, λέει, ο εορτασμός ευθυγραμμίζεται με τους ακόλουθους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Μεταξύ αυτών, μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών, ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυρή θεσμή, πρόθεση δίκαιων ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών και συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων, ενίσχυση της παγκόσμιας συνεργασίας για την βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτά έτσι για πολύ πολύ γρήγορα.
1: Σήμερα 18 του Μάη,
0: ναι,
1: ξεκινούν και οι εξετάσεις στα λύκεια.
0: Άντε με το καλό, το παιδιά.
1: Χώρας, οι προαγωγικές εξετάσεις. Οπότε μπαίνουν σε άλλους ρυθμούς.
0: Και την Παρασκευή πανελλαδικές. Την Παρασκευή.
1: Κάτσε, ποια Παρασκευή?
0: Δεν ξεκινάνε αυτήν. Την άλλη Παρασκευή.
1: Πότε θα προλάβουν να γράψουν τα παιδιά της Τρίτης?
0: Α, την άλλη, συγγνώμη. Την άλλη, 20, Ναι, σωστά. Κάτσε, δεν ξέρω. Τώρα, παιδιά, μισό λεπτό να το δούμε, μην κάνουμε λάθη. Στις 29 Μαΐου οι πανελλαδικές, λέει, με την ολοκλήρωση των ενδοσχολικών εξετάσεων. Έτσι. Μάλιστα. Πολύ ωραία, το διευκρινίσαμε και αυτό. Και 30 Μαΐου το μάθημα των νέων ελληνικών, 29 το ίδιο για τα γενικά λύκεια, 30 για τα επαγγελματικά λύκεια. Την μεθεπόμενη εβδομάδα, δηλαδή, στην ουσία.
1: Πολύ
0: πάει η σχολική φετινή χρονιά.
1: Αυτό, πάει η σχολική χρονιά.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι ότι πάει η σχολική χρονιά, το αλλά πόσο γρήγορα πάει πάλι.
0: Είναι, ναι.
1: Δηλαδή από την έναρξη, από το Σεπτέμβριο μέχρι τη λήξη, πότε φτάσαμε.
0: Πάντως, έτσι κι αλλιώς τα μαθήματα τελείωσαν.
1: Τα μαθήματα τελείωσαν στις 13.
0: Ναι, άρα το καλοκαίρι ήρθε. Αυτό θέλω να
1: εκεί 14,
0: θέλω. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Του Μάη. Τα μαθήματα έχουμε όμως. Έχουν τα δημοτικά, έχουν
0: τα καλά,
1: γυμνάσια.
0: Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, ναι, ναι.
1: Έχουν μέχρι τον Ιούνιο, 14 Ιουνίου είναι, ναι, που έχουν τα παιδιά μάθημα.
0: Ναι. Μάλιστα, αυτά.
1: Αυτά έτσι στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Με τον Γιάννη Σκερλίδη που τον καλωσορίσαμε και τον περιμέναμε.
0: Ναι, καλά πια.
1: Ναι. Τι,
0: Εντάξει, ναι.
1: Τον Άγγελο Παπαδόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, εδώ στην Ορεστιάδα. Μαζί μας σε λιγάκι θα είναι η Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή. Η Τασούλα Κρητικού από Καβάλα, η Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ορεστιάδα, αλλά και η Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες. Βουλγαρία λοιπόν.
0: Μια χαρά. Με τα πόδια να πας, θα πας. Τι είναι, 2 ώρες η Σόφια, πόσο είναι από εδώ, 2,5?
1: Με τα πόδια.
0: Με τα πόδια, με το αυτοκίνητο, όπως του λέγει, μωρέ.
1: Ναι, με πόσο τα πόδια παίρνει.
0: Πόσο έλεγε και καπουτζίδη.
1: Παραπάνω από
0: το. Άμα είναι, λέει, του χρόνου στη Βουλγαρία, πηγαίνουμε με το αυτοκίνητο, γυρνάμε, δεν κοιμόμαστε στι Σέρες. Έλεγε την Κοζάκου.
1: <είναι. είδα. laughs>
0: Μια χαρά, τι. 2,5 ώρες είναι. Τόσο είναι και από εδώ.
1: Από εδώ είναι παραπάνω.
0: Η Σόφια, 3 ώρες. Πόσο είναι.
1: Κοντά στο 4 ώρο είναι.
0: Τόσο πολύ, ναι, αλήθεια. Αφού 1,5 είναι η Φιλιππούπολη, γιατί δεν είναι 4 η Σόφια.
1: Περίπου στι 3,5 ώρες δεν είναι.
0: Εγώ νομίζω ότι το Βουκουρέστι είναι τόσο. Τέλος πάντων, όπως και να είναι, είναι κοντά. Δες το λίγο.
1: Ναι.
0: Δες το λιγάκι και θα μας πεις μετά. Οπότε ντάρα και. Πώς λέτε το τραγούδι.
1: Κοίταξε. Δεν μας στεναχωρηθήκαμε από το ότι δεν πήραμε την πρώτη θέση. Πιστεύαμε ότι είμαστε καλύτερα.
0: Ναι, αυτό. Εντάξει.
1: Και okay. Τόσο αυτού. Δεν ήταν στα πρώτα φαβορή η Βουλγαρία.
0: Μ' αρέσει αυτό. Τα στοιχήματα πέσαν έξω. Έτσι κι αλλιώς. Ευτυχώς. Καλό είναι αυτό για να συμβαίνει. Χρώμα ελληνικό. Στο τραγούδι της Βουλγαρίας, καθώς πρώτον ο Δημήτρης Κοντόπουλος έγραψε μεταξύ, ήταν ένας εκ των δύο δημιουργών του τραγουδιού, ο άλλος είναι ο Ρουμάνος hitmaker, ο Μονουάρ, έτσι λέγεται νομίζω, Μονουή, κάπως έτσι λέγεται, δεν θυμάμαι το όνομά του, τέλος πάντων. Και επίσης η ίδια η Ντάρα μένει στην Ελλάδα, στην Αθήνα, μαζί με τον σύζυγό της εδώ και χρόνια, επέλεξε δηλαδή να μένει στην Ελλάδα που πολύ αγαπά. Αυτά, τι.
1: Καλά σου είπα εγώ, 3,5 ώρες. Είναι 330 χιλιόμετρα για τη Σόφια.
0: Μάλιστα, από εδώ.
1: Από εδώ.
0: Ωραία.

0: Μπράβο και πάλι μπράβο λοιπόν στη Βουλγαρία που πήρε τον διαγωνισμό. Μάλλον σε όποια θα γίνει, η Βάρνα, θα δούμε. Από τη Βάρνα κατάγεται η Ντάρα. Θα δούμε πού θα ανακοινωθεί τελικά. Καλημέρα στη Βασιλική μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πώς είστε, εβδομάδα, τι Βασιλική. Κάνετε.
1: Πολύ καλά, εσείς.
0: Καλά κι εμείς.
1: Χρόνια και καμπάνια κάνατε.
2: Μια εβδομάδα και παραπάνω.
0: Ναι.
1: Θα πάμε στην Eurovision του χρόνου, πρώτα ο Θεός να μας.
0: Ναι, εννοείται. Δίπλα είναι τώρα.
1: Είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά μας.
0: Ραντεβού λοιπόν του χρόνου το Μάη εκεί θα βρεθούμε και από εκεί θα κάνουμε εκπομπές. Είσαι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είμαι.
0: Άντε,
1: είμαι,
0: ωραία.
1: Είμαι και από αυτούς κιόλας από τις Eurovision, τους, πώς τους λένε, τους φαν.
0: Τους φαν, οπότε μια χαρά. Μια χαρά, τέλεια.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη γιορτή σήμερα στην Κεντρική Πλατεία Ειρήνης που διοργανώνει ο Δήμος στις 8 το βράδυ για την άνοδο του Πανθρακικού στη Super League 2, όπου θα τιμηθούν οι πρωταγωνιστές της πορείας της ομάδας. Θα ζήσουμε πάλι έτσι πολύ ωραίες στιγμές όπως είχαμε ζήσει αρκετά χρόνια πριν, όταν είχε ανεβεί στην πρώτη εθνική κατηγορία. Πού θα πάει, θα γίνει και αυτό. Έχουμε
0: Μάλιστα.
1: την ανεξαρτητοποίηση από τη Νέα Αριστερά του βουλευτή Ροδόπης ο Σγκιούρ Φερχάτ, ο οποίος είχε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια μετακινήθηκε στη Νέα Αριστερά και τώρα ανεξαρτητοποιήθηκε. Και βέβαια φυσικά ρωτήθηκε αν θα προσχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι προφανώς γίνονται πολλές συζητήσεις και διεργασίες και το όνομα Αλέξη Τσίπρας είναι στην επικαιρότητα. Αυτό απάντησε. Από την πλευρά του άλλου βουλευτή της Ξάνθης, του κυρίου Χουσέν Τζεϊμπέκ, απευθύνεται ίστατη έκκληση να δοθεί ένα τέλος στην απαξίωση και στην υποβάθμιση και στην υποστελέχωση που ζει το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, μιλώντας στην Βουλή και αναφέροντας χαρακτηριστικά πως η μονάδα παιδικής θεραπείας του νοσοκομείου είναι κλειστή για 5 χρόνια. Βρέθηκε στην Ροδόπη και όχι μόνο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Μίλησε στους εργαζόμενους της Φαρματέν την Παρασκευή το πρωί όλα αυτά. Μετά πήγε στο Δήμαρχο Μαρονία Σαπών, εκεί στην έδρα, στις Σάπες. Τον ενημέρωσε για το προφίλ του Δήμου ο Δήμαρχος. Του είπε για τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα και για το ξεκλήρισμα βεβαίως των κοινοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Για το θέμα του νερού, για το θέμα του φράγματος Ιασίου που ενώ έχει ολοκληρωθεί πριν λίγο καιρό, ενώ έχει ξεκινήσει το 2000, ακόμα περιμένουμε να σχεδιαστούν τα δίκτυα διανομής και βέβαια του είπε και για το θέμα του χρυσού για να εισπράξει την διαβεβαίωση από την πλευρά του κ. Κουτσούμπα ότι θα είναι κοντά στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας που τάσεται ενάντια στην μεταλλουργία χρυσού. Η ΓΕΑ επιχειρήν διοργανώνει το 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας με κεντρικό θέμα το μέλλον της γεωργίας, ανανέωση γενεών και καινοτομίας την Παρασκευή 12 Ιουνίου στην καπνοποθήκη ΠΗ, στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης. Ολοκληρώθηκαν χθες οι εργασίες του 34ου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Το συνέδριο είχε θεματικό άξονα την δύναμη ως θεμέλιο της αθλητικής απόδοσης και προσέλκυσε σημαντικό αριθμό Ελλήνων και ξένων συνέδρων. Τιμήθηκαν ο Χρυσός Ολυμπιονίκης του Σίδνεϊ το 2000 Μιχάλης Μουρούτσος, η πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδεων Μαρία Παπαμάρκου και ο πατέρας Γεώργιος Σιώμος, ιερέας στο Μόναχο της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε επιλογές μετά το γυμνάσιο, παρουσίαση τύπων λυκείων. Είναι το θέμα της ενημερωτικής εκδήλωσης που θα διοργανώσει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης. Θα γίνει.
0: Αυτό είναι ωραίο που γίνεται τα τελευταία χρόνια, έτσι.
1: Ναι,
0: πολύ καλό, πολύ καλό.
1: Ναι. Το απόγευμα. Πολύ καλό, ναι, όντως. Και μια βιβλιοπαρουσίαση έχει βέβαια καιρό, είναι την Παρασκευή, αλλά στο γνωρίζουν αυτό, η γνωστή και αγαπημένη κομωτινέα συγγραφέας, η Φωτεινή Ναούμ. Το βιβλίο της λοιπόν, η Φανούλα, ιστορίες για ανήλικες, έχει και μια φωτογραφία δικιά της. Άρα έχει να κάνει και με θέματα που έζησε η ίδια. Και από το μπαρόκ στο ροκ, συγγνώμη, είναι ο τίτλος της συναυλίας που θα δώσει το μουσικό σχολείο Κομωτινής και θα φιλοξενηθεί στην Τσανάκλειο σήμερα στις 7 σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού.
0: Πώς το είπες, από τον Μπαρόκ στο Ροκ.
1: Από τον Μπαρόκ στο Ροκ.
0: Μπράβο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Μάλιστα.
1: Αν και ακούγεται το ίδιο, δεν γράφεται το ίδιο.
0: Και δεν έχει καμία σχέση μουσικά.
1: Και δεν έχει καμία σχέση, αλλά ακούγεται, είναι τσομόιχο.
0: Έτσι.
1: Ενδιαφέρον. Ναι.
0: Ωραία, Βασιλική, μας ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα, Βασιλική.
0: Πάντως, μια και έλεγε τώρα η Βασιλική για το βιβλίο της κυρία, για την συγγραφέα, την κυρία Ναούμ.
2: Ναι.
0: Διάβαζα ένα άρθρο που λέει ότι τα βιβλία, τέλος πάντων, ο τίτλος, γιατί δεν μπορούμε τώρα να ασχοληθούμε πολύ, δεν έχουμε χρόνο. Μπορεί το διάβασμα να μας βοηθήσει να ζήσουμε περισσότερα και καλύτερα. Λίγο πολύ το ξέρουμε και με την Άνια και όλα αυτά. Και είναι πολύ ωραίο από το βιβλίο Ματίλντα ένα μικρό κειμενάκι που λέει: τα βιβλία τη μετέφεραν σε καινούριους κόσμους και τη γνώρισαν καταπληκτικούς ανθρώπους που ζούσαν συναρπαστικές ζωές. Ταξίδιψε μια παλιά ιστιοφόρα με τον Τζόζεφ Κραντ, για το βιβλίο αναφέρεται Ματίλντα. Πήγε στην Αφρική με τον Έρνεστ Χέμινγκουέι και στην ίδια με τον Ράντιαν Κίπλινγκ. Ταξίδιψε ολόκληρο τον κόσμο ενώ καθόταν στο μικρό της δωμάτιο σε ένα αγγλέζικο χωριό. Γι' αυτό το μικρό κορίτσι που αναφέρεται στο βιβλίο Ματίλντα. Και καταλήγει τέλος πάντων το άρθρο στο Earth News ότι οι άνθρωποι που διαβάζουν συστηματικά βιβλία φαίνεται ότι μπορούν να ζουν περισσότερο σύμφωνα με έρευνες.
2: Καλό είναι αυτό.
0: Ναι.
2: Πάρτε ένα βιβλίο λοιπόν.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Αρχίστε. Ποτέ δεν είναι αργά το να πάρεις ένα βιβλίο και να ξεκινήσεις να διαβάζεις.
0: Και ευτυχώς μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι εδώ η βιβλιοθήκη, τουλάχιστον η δικιά μας, στην πόλη μας πάει πάρα πολύ καλά.
2: Ναι.
0: Έχει τρομερή επισκεψιμότητα.
2: Αυτή, ότι έχει τρομερή επισκεψιμότητα.
0: Και αυτό είναι το θετικό τέλος πάντων σε όλα τα υπόλοιπα. Τώρα που θα πάμε.
2: Τώρα θα πάμε σε λιγάκι στην Τασούλα.
0: Σε πολύ λίγο.
2: Καβάλα.
0: Σε πολύ λίγο. Δεν έχουμε χρόνο.
2: Ναι.

0: Και εμείς αγαπάμε τον Γιάννη τον Κότσιρα και γενικότερα τη ζωή και τους ανθρώπους.
1: Και τους ανθρώπους.
0: Και τα σούλα μας. Τα σουλίτσα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Όσο είμαστε προς την τελική ευθεία του καλοκαιριού, τόσο μας πιάνει αγωνία. Τι θα γίνει με αυτόν τον καιρό, θα καλυτερεύσει, θα μας πάει έτσι και ο Ιούνις.
0: Εγώ πάντως θυμάμαι, τώρα ποιος ήταν ο περσινός Ιούνιος ή ο προπέρσινος που είχε δροσιές.
2: Μια χρονιά που έβρεχε συνέχεια.
0: Ναι, μέχρι τις 10 και μετά πάρτα.
1: Ναι, μάλλον
2: ναι, ναι, δεν μπορούσε ο κόσμος να κατεβεί να κάνει ένα μπάνιο στη θάλασσα. Συνέχεια πιάνανε αυτές οι καταιγίδες. Κάθε μεσημέρι, απόγευμα ήταν αυτό το φαινόμενο. Και μετά ξανά από την αρχή. Λοιπόν, πώς περάσαμε, στηθήκαμε όλοι το Σάββατο να δούμε την Γυροβίδη.
0: Εντάξει, ωραία ήταν μωρεσία, όπως και να είναι.
2: Εντάξει, είναι μια μεγάλη γιορτή.
0: Αυτό. Και είχε τόσο πολυχρωμία φέτος. Εγώ αυτό είδα δηλαδή, ότι πέρα από το ότι υπήρχαν πολλές γλώσσες, και αυτό είναι πολύ θετικό, ας πούμε.
2: Ναι, πολύ ωραίο ήταν αυτό.
0: Και είχε και πολλά έτσι, πώς το λένε, πολυχρωμία, μουσική πολυχρωμία. Οπότε ήταν ενδιαφέρον.
2: Κοιτάξτε, πάντως αν είχες, εμείς ας πούμε σημειώνουμε στο κεφάλι μας ένα, δύο, τρία.
0: Μουσική πολυχρωμία, οπότε ήταν ενδιαφέρον.
2: Κοιτάξτε, πάντως αν είχες. Εμείς ας πούμε σημειώνουμε στο κεφάλι μας ένα, δύο, τρία. Ήταν πολλά ωραία τραγούδια.
0: Είχε, ακριβώς.
2: Εμείς σκεφτόμαστε γενικά, εντάξει, όταν μας βομβαρδίζουν και με ένα, δύο, τρία κομμάτια, μένουμε σε αυτά. Αλλά οι περισσότεροι βλέπουν εκείνη την ημέρα Eurovision.
0: Ακριβώς.
2: Το βλέπουμε δηλαδή ότι ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου αυτά τα 24 κομμάτια, ποιος ενθουσιάζει περισσότερο ή τι γίνεται, ποιο χτυπάει έτσι στο μυαλό των και των νέων περισσότερο που βλέπουν και Eurovision, και αυτό μου κάνει εντύπωση και με χαροποιεί και από την άλλη.
0: Ναι.
2: Ηλικίες παραμένουν εκεί σταθεροί.
0: Παιδιά, τυχαίο δεν είναι 87 πόσο της εκατό έφτασε τώρα η θεαματικότητα, έτσι. Τώρα τι συζητάμε. Σημαίνει ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Πέρα από τις προσδοκίες που υπήρχαν για το ελληνικό τραγούδι κτλ. Τώρα η δέκατη θέση, το παιδί ήταν μια χαρά και μπράβο και στην ΕΡΤ και σε όλους βοήθησαν τέλος πάντων. Μεταξύ 35 χωρών του να πιάνεις και τη δέκατη θέση, το συζητάμε. Δεν το λέω σαν δικαιολογία τώρα αυτό. Είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα θέση. Πώς το κάνεις?
2: Συγγνώμη, κάθε χρονιά δεν υποστηρίζουμε την αποστολή. Πέρα από 2-3 τραγούδια που δεν άρεσαν αυτή και τα κράζανε και λέγανε «Α, βέβαια,
1: τι να πούν και αυτοί που ήταν».
2: Πάντα για την πρωτιά δεν πάμε.
1: Δεν πας, εννοείται. Δεν πας με την προοπτική «θα πατώσω».
0: Ακριβώς. Ναι. Εδώ πήγε η Βουλγαρία μέσω στοιχημάτων, ήταν 14η την έβγαζαν τα στοιχήματα. Και
1: η Φιλανδία σε ποια?
0: Την Ελλάδα δεύτερη. Φιλανδία πρώτη από την αρχή. Ήτανε. Δεύτερη
1: σε
0: Ελλάδα.
1: Και κατέληξε.
0: Τέταρτη, πέμπτη.
2: Ναι, ναι. Καλά, δηλαδή. Η Φιλανδία. Αυτή η Μολδαβία, ας πούμε, σαν πρώτη αυτή, μας άρεσε εμάς πολύ. Είχε ένα άλλο πιτάκι. Ποια χώρα ήταν?
1: Σας άρεσε το Viva Moldova?
0: Γιατί ωραίο ήταν.
2: Αφού
1: Μολδαβία.
0: Ναι, οι άνθρωποι είμαστε και το χορεύουμε και το χορεύουμε στα μπαράκια.
2: Ναι,
0: η Ελένη δεν πάει σε μπαράκια.
1: Όχι, θα προτιμούσα.
0: Δεν τη αφήνει ο μπαμπάς της, είναι μικρή ακόμα.
1: Το τραγούδι τη Φιλανδία, μου άρεσε και η Δανία.
0: Εντάξει, το έχουμε ξανακούσει απλώς.
1: Η Λιθουανία είναι ένα περίεργο, μια περίεργη εμφάνιση που είχε.
0: Τέλος πάντων τώρα, ναι.
2: Δεν μα ενδιαφέρει.
0: Αυτά.
2: Τι βγήκε. Δεν καταλαβαίνει. Τώρα. Λοιπόν, ακούσαμε τι θα ξεκινήσουμε. Σήμερα ξεκινά την εβδομάδα. Τι λέτε?
0: Λέω και το Ισραήλ ήταν ωραίο και μου λέει όχι, αρνούμε. Αυτό για πολιτικούς λόγους. Είναι άλλη ιστορία αυτό,
2: ναι. Αυτό το πρόσεξα να σου πω την αλήθεια πολύ.
1: Και εσύ το αρνήθηκες.
0: Αν βγάλουμε τους πολιτικούς όλους και το δούμε μουσικά, εκεί είναι άλλη ιστορία, ναι.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, είχε πάντως πολύ υλικό για να σχολιάσεις τα πάντα από το πρωί, από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Έτσι,
2: από τους Eurovision μέχρι και τους παρουσιαστές και τα πάντα όλα και
0: έτσι.
2: Όλα. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, σήμερα, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα γίνει στην Καβάλα το δεύτερο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κεντήματος. Είχε ξεκινήσει πέρυσι, θα είναι στη Μεγάλη Λέσχη. Για μία ολόκληρη εβδομάδα θα έχει την ευκαιρία το κοινό να θαυμάσει από κοντά 80 μοναδικά μετρητά κεντήματα, χειροποίητα αξεσουάρ κεντήματα δημιουργημένα από καλλιτέχνες και δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, και είναι ένα φεστιβάλ το οποίο φιλοδοξεί να αναδείξει την αξία της παραδοσιακής τέχνης του κεντήματος, συνδυάζοντας την αισθητική με τη σύγχρονη δημιουργική έκφραση. Τα επίσημα εγκαίνια της διοργάνωσης θα γίνουν την Τετάρτη στις 7.30, παρουσία δημιουργών και επισκεπτών, ενώ τώρα Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα γίνουν και ειδικά εργαστήρια κεντήματος για όλες τις ηλικίες. Αύριο Τρίτη 6 με 8 θα γίνουν μαθήματα κεντήματος σε ρούχα για ενήλικες. Την Πέμπτη 6 με 8 δημιουργικό μάθημα κεντήματος για παιδιά και την Παρασκευή το πρωί 11 με 1 οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη του καλύτερου κεντήματος διεκδικώντας παράλληλα σημαντικά δώρα. Τι ήθελα να πω, είναι ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται από την Καζαντζίδη Σιδηραπτικής. Και είναι όντως, μας κάνει εντύπωση ότι πηγαίνουν όλες οι ηλικίες, δηλαδή από μικρά παιδιά που κάτι έχουν κεντήσει στα πλαίσια σχολικού μαθήματος ή κάτι τους έχει μάθει η μητέρα και η γιαγιά, μέχρι μεγαλύτερες ηλικίες περνάνε και από τη μεγάλη λέσχη και θαυμάζουν όλες αυτές τις δημιουργίες. Επίσης σήμερα στην Καβάλα θα γίνει μια εκδήλωση βράβευσης των σχολείων που συμμετείχαν στο σχολικό μαραθώνιο ανακύκλωσης. Από τον Δήμο Καβάλα θα γίνει αυτό, στην πλατεία του Δημοτικού Κήπου Ηρών. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για μαθητές. Αυτά θα ξεκινήσουν από τις 10 το πρωί, θα ακολουθήσουν οι απονομές βραβείων στα σχολεία που έχουν διακριθεί συγγνώμη για τις επιδόσεις τους στην ανακύκλωση. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα από όλη αυτή τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Follow Green, τα σχολεία συμβάλλουν ενεργά στη διαλογή στην πηγή, συλλέγοντας υλικά όπως χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, τηγανέλο, ενδύματα, υποδήματα και μπαταρίες. Τα παιδιά είναι ίσως πιο συνεπείς σε αυτές τις δράσεις από ότι εμείς που είμαστε μιας άλλης γενιάς και ίσως δεν το τηρούμε έτσι πιστά όπως θα έπρεπε το όλο πράγμα. Και τι άλλο έχουμε σήμερα, έχουμε και τις δράσεις για τα μουσεία που ενώνουν τον κόσμο. Έχουμε στη Δράμα τη γειτονιά μας εν δράση από την εφορία αρχαιοτήτων Δράμας και γίνεται και στο πλαίσιο της δραμινογνωσίας. Το πιο σημαντικό, από σήμερα ξεκινάει και η δραμινογνωσία στη Δράμα και όλη την εβδομάδα. Θα έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, σας τα λέω και αυτά. Στη Δράμα τώρα, 11 το πρωί, η γειτονιά αναζητά, καταγράφει, γιορτάζει και ενώνει μέσα από συμπράξεις των μελών του ΚΑΠΗ και του Κέντρου Υγείας Πολυδεύκη. Ενώ στις 6 το απόγευμα θα παρουσιαστεί στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου από αρχαιολόγους μία ανακοίνωση με τίτλο «Σωστικές ανασκαφές και ευρήματα στο πλαίσιο του έργου φυσικού αερίου στην πόλη της Δράμας στη διετία 24-25» και θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση με την ονομασία «Διάλογος τεχνών, μουσική και αρχαιότητα». Νομίζω αυτή η εβδομάδα μπαίνει πολύ δυναμικά από θέμα εκδηλώσεων. Στην περιοχή, εντάξει, και οι άνθρωποι ποντάρανε, μας λέγανε οι διοργανωτές από την δραμινογνωσία ότι τι θα γίνει κάθε χρονιά με αυτό το άγχος του καιρού. Δηλαδή και πέρυσι τους θα είχε χαλάσει ο καιρός και φέτος αφουγκράζονται πάρα πολύ το τι θα γίνει τα απογεύματα έτσι με τις εκδηλώσεις. Για να δούμε πώς θα πάει αυτή η διοργάνωση. Αυτά, παιδιά.
0: Ναι, μπράβο. Σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τώρα.
1: Τώρα τι θα βάλεις να ακούσουμε.
0: Δεν ξέρω. Αυτό θα βάλω. Τυχαία τώρα το βάλα. Θα πάμε στη Χρυσούλα μας σε λίγο.

0: Τι ωραίο τραγούδι γι' αυτό. Λοιπόν, είμαστε ήδη πω πήγαμε 40 λεπτά μετά από τις 7, παιδιά. Πώς περνάει ο χρόνος έτσι.
1: Πολύ γρήγορα.
0: Χρυσούλα, είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Μαζί σας είμαι.
0: Μπράβο, καλώς την. Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Και καλώς ήρθες κιόλας.
0: Καλώς σας βρήκα. Πάλι θα φύγω.
2: Κάτι παραπάνω, ταξίδι του στον Εύρο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, εντάξει, πέρασε από παντού. Ξεκίνησε από τα ελευθέρια της Αλεξανδρούπολης, πήγε Δαδιά, πήγε, τον υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Σουφλίου. Στην Ορεστιάδα επίσης είχε ένα πρόγραμμα αρκετών ωρών. Διανυκτέρευσε στη Βίσα, στο επιτηρητικό φυλάκιο, γύρισε στο Δημότυχο χθες για τα ελευθέρια. Ολοκληρώθηκε το ταξίδι και αναχώρησε. Στους αγρότες όμως θα πάω, γιατί είχαμε μία πολύ προσωπική ανάρτηση που έκανε ο πρόεδρος του Αγροτικού και Εκτοτροφικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Αλεξανδρής, στο δικό του λογαριασμό στο Facebook, όχι του συλλόγου, και λέει ότι θα ήθελε να δώσει κάποιες εξηγήσεις και να ζητήσει μία ειλικρινή δημόσια συγγνώμη. Γιατί το λέει τώρα αυτό? Γιατί λέει, καλά λέει, κανονικά τη συγγνώμη θα έπρεπε να τη ζητήσουν άλλοι, αυτοί λέει που υπόσχονταν και τελικά βρέθηκε ότι δεν έχουν κάνει κάτι, από ό,τι λέει στην ανάρτησή του. Mm-hmm. Η αφορμή είναι και η δεύτερη απάντηση που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ευρωβουλευτή που έκανε ερώτηση για τα νερά του Άρδα. Θυμάστε ότι πριν από κάποιους μήνες είχε κάνει ερώτηση ο Κώστας Αρβανίτης.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση που είχε πάρει ήταν ότι δεν έχουν, υπάρχει οδηγία για τα νερά όταν είναι διακρατικό το θέμα, διασυνοριακό. Αλλά ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν κάνει κάποια κίνηση για να μπορέσουν να βρουν μια άκρη. Mm-hmm. Κάνει μετά ερώτηση ο Σάκης Αρναούτογλου για το ίδιο ακριβώς θέμα, λίγο καιρό μετά, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Η απάντηση που πήρε ήταν πάλι ότι δεν έχει γίνει κάτι από την πλευρά της Ελλάδας ή και της Βουλγαρίας για τη διαχείριση. Οπότε ο κύριος Αλεξανδρής με αφορμή αυτό βγήκε και ζήτησε αυτή τη συγγνώμη. Δεν αφορά βέβαια μόνο τα νερά. Ο κύριος Αλεξανδρής λέει ότι έχουν δοθεί επανειλημμένα από στελέχη της κυβέρνησης χρονοδιαγράμματα και υποσχέσεις και για τις πληρωμές και για τη διαχείριση των νερών του Άρδα και τελικά λέει κανείς δεν τήρησε το λόγο του. Και επειδή εκείνος ήταν λέει που πήγαινε στις συναντήσεις που είχε κατά καιρούς με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και επέστρεφε και μετέφερε αυτά τα χρονοδιαγράμματα και τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν, ένιωσε την ανάγκη ότι θέλει να δώσει, να πει και μια προσωπική συγγνώμη. Μας εξαπάτησαν όλους, λέει, και τους εκπροσώπους των αγροτών και τους τοπικούς κυβερνητικούς βουλευτές και τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου που ήμασταν παρόντες στις διαβουλεύσεις. Κυρίως όμως, λέει, εξαπάτησαν τους ακρίτες αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Εύρου. Και η επόμενη στάση και αντίδραση των παραγωγών, και με αυτό κλείνει, θα κρυφθεί συλλογικά από το σύνολο του αγροτικού κόσμου.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά λέει στην ανάρτησή του. Τώρα να σας πω απλά ότι ο κύριος Αρναούτογλου, κάνοντας ένα σχόλιο για την απάντηση που πήρε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Κομισιόν, όπου ουσιαστικά υπήρξε η απάντηση ότι δεν έχει δηλωθεί κάποιο πρόβλημα ή διαφωνία από την ελληνική ή από την βουλγαρική πλευρά στη διαχείριση των υδάτων του Άρδου, ο κύριος Αρναούτογλου έλεγε ότι το νερό είναι ζήτημα επιβίωσης για τον πρωτογενή τομέα και για τον Εύρο και η κυβέρνηση όφιλε εδώ και καιρό να έχει διασφαλίσει μια σαφή, διαφανή και νομικά δεσμευτική συμφωνία με τη Βουλγαρία. Τώρα, πάμε στο Σουφλί. Ξεκινάει ναι. Εκεί η παρέμβαση στο οδικό δίκτυο του οικισμού της Ρούσας, του Δήμου Σουφλίου, με εργασίες αποκατάστασης που θα γίνουν, στο πλαίσιο της σύμβασης που υπογράφηκε με τον αναδόχο του έργου. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 300.000 ευρώ. Θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στο εσωτερικό οδικό δίκτυο του οικισμού, αλλά και στο οδικό δίκτυο που οδηγεί στον οικισμό σε μήκος 1.600, 1,6 χιλιόμετρων, αλλά και για την κάλυψη καθυζήσεων, λακκούβες που έχουν δημιουργηθεί στο οδόστρωμα, αποκαταστάσεις στο δίκτυο απορροής ομβρίων. Όλες αυτές οι φθορές έχουν προκληθεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα προηγούμενων ετών, σε συνδυασμό βέβαια και με τη φυσική φθορά του δικτύου, και δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στην πρόσβαση των κατοίκων στον οικισμό.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή την εβδομάδα έχουμε στην Αλεξανδρούπολη την έναρξη του 27ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νεφρολογίας. Θα γίνει στο ξενοδοχείο Αστήρ. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την ερχόμενη Τετάρτη, 20 Μαΐου, στις 7 και 4 το απόγευμα, με εναρκτήρια ομιλία που θα κάνει ο γιατρός και καθηγητής πολιτικής της υγείας Ηλίας Μόσχιαλος. Αυτό το συνέδριο θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 23 Μαΐου και όπως αναφέρεται από την Οργανωτική Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας εντωμεταξύ είναι ο καθηγητής νεφρολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Τέλειος Παναγούτσος, η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Βασίλη Βαργεμέζη και στην προσφορά του στο τμήμα ιατρικής του Δημοκρίτου και στην ελληνική νεφρολογική κοινότητα. Έχουμε μια ενδιαφέρουσα περιπέτεια στην αρχαία Εγνατία Οδό με τον κωδικό Μιλιάριο. Μιλιάριο είναι, γιατί το ψάξα, είναι λίγο ολίθινος οδοδείκτης που τοποθετούνταν κατά μήκος μεγάλων δρόμων κατά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία για να μπορούν οι ταξιδιώτες να μετρούν αποστάσεις. Αυτό λοιπόν θα γίνει την επόμενη Κυριακή, 24 Μαΐου, το διοργανώνει η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου στο πλαίσιο της δράσης Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα μοιάζει λίγο με παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού πάνω στην αρχαία Εγνατία.
0: Ναι.
2: Γιατί οι συμμετέχοντες, λέει, όπως θα κινούνται, θα πρέπει να λύνουν γρίφους.
0: Α, τι ωραίο που είναι αυτό.
2: Ναι, έχει ενδιαφέρον και εμένα μου άρεσε. Να απαντούν σε ερωτήσεις γνώσεων, να περνούν, λέει, από δοκιμασίες παρατηρητικότητας.
0: Ναι, ναι.
2: Και όλα αυτά θα γίνουν στο παιδινό τμήμα της Εγνατίας Οδού, απέναντι από την αρχαία Τραγιανούπολη και παράλληλα με την παλιά Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Φερών. 2 ώρες θα κρατήσει αυτό.
0: Mm-hmm.
2: Σημείο συνάντησης και αφετηρίας θα είναι η είσοδος του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Εγνατίας και στις 11 το πρωί θα ξεκινήσουν. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.
0: Ναι.
2: Όμως θα πρέπει μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής που μας έρχεται, 22 του μήνα,
1: ναι,
2: όποιος θέλει να δηλώσει το ενδιαφέρον του, γιατί ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 30 άτομα. Δεν είναι πολύ
0: ο κόσμος
2: θα μπορεί, ναι, να έχει συμμετοχή. Οπότε καλά θα είναι εγκαίρος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας να το δηλώσουμε. Και θα κλείσω με μια βραδιά όπερας.
0: Οπα.
2: Ναι, την οποία θα παρουσιάσει απόψε το Μουσικό Σύνολο Φοιτητών Ιατρικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκη.
0: Πού, στην Αλεξανδρούπολη?
2: Στην Αλεξανδρούπολη, ναι.
0: Ναι.
2: Σε συνεργασία με την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Εύρου, στον Καθολικό Ναό Αγίου Ιωσήφ.
0: Μάλιστα.
2: Στις 8 το βράδυ. Εκεί θα παρουσιάσουν το Μουσικό Σύνολο, θα παρουσιάσει έργα των Βέρντι, Μπελίνη, Σούμπερτ και άλλων δημιουργών του κλασικού ρεπερτορίου. Και να πούμε ότι αυτή η εκδήλωση εντάσσεται στα Ελευθέρια, τα οποία Ελευθέρια Σημειωτέων συνεχίζονται μέχρι το τέλος του μήνα. Έτσι μπορεί να είχαμε την κορύφωση τώρα στις 14 του μήνα. Αλλά τα Ελευθερία συνεχίζουν μέχρι το τέλος Μαΐου.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι, παιδιά.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Χρυσούλα μας. Σε ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και από Ρεστιάδα πάμε τώρα σε Έρες. Έχουμε μαζί μας τη Δέσποινα Γιαννακίδου να μάθουμε και τα νέα από εκείνη την περιοχή. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα επίσης.
2: Έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα.
0: Ευτυχώς.
2: Έχουμε καλό κλίμα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γινόταν το βράδυ του Σαββάτου από τη βροχή.
0: Αλήθεια, τόσο πολύ, ε!
2: Ο πιτισμός, είχα να δω τόση βροχή πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που λέγαν παλιά ανοίξαν ουρανοί.
0: Ναι.
2: Οι δρόμοι πεθάνε.
0: Τι ώρα έγινε αυτό δηλαδή?
2: Έγινε γύρω στις 6-6.30.
0: Α, το απόγευμα. Γιατί μετά έβλεπα πλάνα, ας πούμε, από το να μαζεύτηκε ο κόσμος στην πλατεία. Σε ποια πλατεία ήταν, για το Ακύλα? Ναι, που ήταν καλά. Οπότε λέω εντάξει.
2: Κράτησε περίπου μισή ώρα.
0: Αλλά ήταν κατακλυσμιαία, κατάλαβα. Μάλιστα.
2: Α, και μετά βγήκε ο ήλιος.
0: Ναι. Το καλοκαιρινό σχέδιο είναι αυτό.
2: Ναι. Το συνήθως του Ιουνίου είναι αυτά.
0: Mm. Λίγο νωρίτερα,
2: ναι,
0: ήρθε.
2: Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε μια είδηση που δεν είναι καλή για τις Έρες και τον Βασεραϊκό. Αφού έχουμε τελεσίδικα πια στη Super League 2, στη δεύτερη κατηγορία δηλαδή, όπως τη γνωρίζουμε, θα αγωνίζεται τη νέα περίοδο, την αγωνιστική, ο Βασεραϊκός. Τα Λιοντάρια λοιπόν, μετά από τρεις συνεχόμενες παρουσίες στη Super League, υποβιβάστηκαν χθες και μαθηματικά στην κατώτερη κατηγορία με την εντός έδρας ισοπαλία με σκορ 1-1 κόντρα στον Πανετολικό στην πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-out. Πάμε τώρα σε αυτό που έλεγες πριν από λίγο, στη μεγάλη συγκέντρωση πάνω από 2.000 κόσμου, νέα παιδιά, νέοι σε ηλικία αλλά και μεγαλύτεροι βρέθηκαν στην πλατεία Κρονίου για να παρακολουθήσουν μέσω μιας γιγαντοοθόνης που τοποθέτησε εκεί ο Δήμος Ερών το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Μπορεί το αποτέλεσμα της Eurovision να μην ήταν το αναμενόμενο, όμως ο Σεραίος στην καταγωγή Ακύλας, στις καρδιές των Σεραίων και όχι μόνο.
0: Σε όλη την Ελλάδα, παιδιά, ναι, όχι, τι λέμε τώρα, εννοείται το παιδί, ήταν πάρα πολύ καλός.
2: Ναι, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη.
0: Και στην Ευρώπη, ακριβώς.
2: Έτσι, ήταν ο νικητής. Η ατμόσφαιρα έγινε εκρηκτική όταν ο Ακύλλας εμφανίστηκε στη σκηνή με τους συντοπίτες του να χορεύουν στο ρυθμό του γνωστού Φέρτο. Mm-hmm. Η ανακοίνωση του αποτελέσματος όχι μόνο δεν απογοήτευσε τους θαυμαστές του, αλλά όπως έλεγαν στο τέλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, για αυτούς είναι πρώτος και η πορεία του πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Τώρα, σε άλλα θέματα, ανεξέλεκτη χωματερή εντοπίστηκε σε παράδρομο της περιφερειακής οδού των Σερών στο πλαίσιο των ελέγχων για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Συγκεκριμένα, στο χώρο διαπιστώθηκε η ύπαρξη ογκωδών αντικειμένων, μπαζών και αδρανών υλικών από εργασίες κατεδάφισης. Και ακούστε τώρα, στο σημείο είχε ανοιχτεί μεγάλος λάκκος, εντός του οποίου απορρίπτονταν διάφορα ογκώδη αντικείμενα και υλικά, δημιουργώντας, όπως καταλαβαίνετε, και περιβαλλοντολογική επιβάρηση, αλλά και κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Έγινε αυτοψία από υπαλλήλους υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Σερών, επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα σε ιδιώτη επιχειρηματία. Πρόστιμο 500 ευρώ για απόρριψη υλικών σε ακάλυπτο χώρο και πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για μη ανανέωση άδειας ειδικού κάδου. Πάμε στο Δήμο Συνδικής. Όπως η λειτουργία τίθεται, 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης για βλάβες στο δίκτυο ίδρυυσης και αποχέτευσης οβρίων υδάτων. Η υπηρεσία λειτουργεί σε 24ωρη βάση και οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν οποιαδήποτε ώρα με το 2327-022-862 για αναφορές σχετικά με διαρροές, βλάβες στην παροχέτευση ή βουλωμένα φρεάτια, ακόμη και αυτό. Εμείς ζούμε στο ρυθμό της Πανεπιστημιάδας, στον υπέροχο αυτό θεσμό, είναι Διεθνής Πανεπιστημιάδα Φοιτητικού Θεάτρου, φιλοξενούμε θεατρικές φοιτητικές ομάδες από όλη την Ελλάδα αλλά και πολλές άλλες περιοχές, τόσο στα Βαλκάνια αλλά και εκτός. Να σας πω ότι είναι αφιερωμένη στην Ιταλία η φετινή Πανεπιστημιάδα. Σήμερα Δευτέρα, εκτός από τις θεατρικές παραστάσεις, υπάρχουν και τα εργαστήρια με σεμινάρια από πολύ σπουδαίους ανθρώπους, με μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα, από τις 5 έως 8, έχει προγραμματισμένο βιωματικό εργαστήρι με τίτλο «Γνωριμία με το θεατρικό παιχνίδι», με την Ανδρομάχη Μοντζολή, η οποία είναι διδάκτορας θεατρολογίας, σκηνοθέτης, σκηνογράφος, ενδυματολόγος, ειδική σε θέματα παιδαγωγικής θεάτρου και αισθητικής αγωγής και καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου ημέρας. 5 με 8 η ώρα το βράδυ το εργαστήρι. Από τη Δευτέρα 29 Μαΐου μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην 22η έκθεση ανθοκομικής που διοργανώνει ο Δήμος Σερών από τις 3 έως 7 Ιουνίου στο κέντρο της πόλης. Και ουσιαστικά να σας πω ότι πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή με πολλά χρώματα και αρώματα. Καταλαμβάνει σχεδόν το μεγαλύτερο κομμάτι, αν όχι όλο, της πλατείας Ελευθερίας. Η προσέλευση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι και μια διέξοδος για τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτό το είδος, στην ανθοκομική δηλαδή, και όχι μόνο, να συμμετέχουν, να πάρουν οι άνθρωποι που πάνε εκεί και επισκέπτονται πληροφορίες για τα λουλούδια τους και φυσικά να αγοράσουν σε πολύ καλές τιμές. Σας αποχαιρετώ με μια εθιστική πληροφορία. Από τις 7.30 ώρες στις 11 στην τοπική κοινότητα Χριστό σήμερα του Δήμου Σερών έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, όπως και θα έχουμε από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην περιοχή του γηπέδου Νεοχωρίου στο Δήμο Μανουήλ Παπά και από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι σε τμήμα της πόλης των Σερών και συγκεκριμένα επί των οδών Κρέσνας και Παπαφωτίου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε για τα νέα που μας μετέφερες. Καλημέρα, καλημέρα, Δέσποινα Γιαναγίδου. Καλημέρα. Τώρα.
1: Τώρα.
0: Έχουμε
1: τι?
0: Χρόνο.
1: Πολύ λίγο.
0: Να, σε αυτόν το λίγο που έχουμε τέλος πάντων. Για δες εδώ, ο Ιαν Κέρτης, ο τραγουδιστής και μέλος των Joy Division. 1980.
1: Έφυγε σαν σήμερα.
0: Έφυγε σαν σήμερα, έτσι. Ακούσουμε λιγουλάκι.

0: Μια και αναφερόμαστε έτσι μουσικά, να κάποιος παίρνει τηλέφωνο, το μάθαμε τώρα σε λίγο μισό λεπτό.
1: Δεν σε δω. Στο μουσικό κομμάτι, γιατί και σαν σήμερα φύγει από τη ζωή ο Chris Cornell, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Christopher Boyle, Αμερικανός κιθαρίστας στον Soundgarden. Ήταν το 2017.

0: Γιορτάρες και τα δύο, έτσι. Όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν. Δικηφόρος Μανδυλαράς, ο δικηγόρος και αγωνιστής δημοκρατίας, αν σήμερα πεθαίνει το 1967.
1: Το 1846 γεννιέται ο Πίτερ Κάρλο Φαμπερζέ, ο Ρώσος κοσμηματοπόλης, γνωστός από το ομώνυμα Διαμαντένια του Αυγά.
0: Ναι. Να μην έχεις ένα Φαμπερζέ αυγό στο σπίτι, είναι δυνατόν. Ο Φρανκ Κάπρα, ο Ιταλο-Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, που σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1897.
1: Ενώ το 1919 γεννιέται η Μαργκότ Φοντέιν, η Αγγλίδα μπαλερίνα.
0: Ήταν 2000 όταν με συντριπτική πλειοψηφία το Ευρωκοινοβούλιο είχε εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για την ένταξή της στην ΟΝΕ. Με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά, 80 αποχές, εγκρίθηκε αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπει στη ζώνη του ευρώ από 1η Ιανουαρίου του 2001. Από ελληνικής πλευράς, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού υπερψηφίζουν την έκθεση. Το ΚΚΕ καταψηφίζει το δίκη. Απέχει. Τι έπαθες, Ελένη?
1: Δεν ξέρω τώρα ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Αχ, συνέχισε, δεν μπορώ.
0: Ναι, ωραία. Ήταν το 1989 όταν η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλεί από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγιωργα, που κατηγορήθηκε τότε για το σκάνδαλο Κοσκοτά. 9 χρόνια νωρίτερα, το 1980, άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται επ' αυτοφόρου να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο και προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Και ο Γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί.
1: 1965 και σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση από το στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ήταν 1963 όταν ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Σαρλ ντε Γκολ, μίλησε στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης που είχε κάνει τότε εδώ στη χώρα μας.
1: Το 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελ των Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της ημέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρών, οι γνωστοί δροσουλίτες. Εκεί έχουν πιο
0: Έχουν πιο ωραίο όνομα, ναι. Και τέλος 1821, όταν ο νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δωριανά της Κοινουρίας και από τη μάχη αυτή ο γενναίος ο πολεμαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως Τούρκοφάγος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και με τα όλα όσα μας μετέφεραν και οι συνάδελφοι πριν από λίγο.
1: Και σας αφήνουμε γιατί ακριβώς στις 8 ενημερωνόμαστε από το Earth News με το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Καλημέρα σε όλους.

Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105. Η ώρα είναι 8.

0: κάνει, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Ενώ ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν, αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Bright Bart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου συζήτησαν τηλεφωνικά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νότια Κίνα, όπου κατέρευσαν 9 σπίτια, ενώ υπάρχουν αναφορές και για εγκλωβισμένους. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκογικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης λυκείου τις απολυτήριες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ.

0: Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

6 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου. Ξεκινάμε τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας. Μαζί μας σήμερα και η ΕΡΤ Ορεστιάδας. Και μαζί θα γνωρίσουμε μέχρι και τις 9 τον παλμό της επικαιρότητας στην περιοχή μας. Στην τεχνική επιμέλεια είναι για σήμερα ο Μάκης Μητάκος. Στο μικρόφωνο η Τασούλα Κρητικού. Τώρα, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα που συμβαίνουν στην περιοχή σας και μπορούμε να αναδείξουμε, αλλά και για να ακούσουμε την καλημέρα σας, μπορείτε να καλέσετε το 2510 24 25 49.

Πριν να περάσουμε στους καλεσμένους του σημερινού μας προγράμματος, να δούμε λιγάκι κάποιες από τις ειδήσεις εκείνες που ξεχωρίζουν και διαμορφώνουν την τοπική επικαιρότητα. Να αναφέρουμε αρχικά πως κάλεσμα σε νέα σύσκεψη που έχει οριστεί για αυτή την Τετάρτη έχει γίνει από τους αγροτικούς συλλόγους Καβάλας και Παγκαίου, ώστε να δοθούν οι απαιτούμενες απαντήσεις για τα πλημμυρισμένα τενάγη συγγνώμη, των Φιλίππων. Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Ελευθερούπολη, στην αίθουσα του Αμφιθεάτρου Φρίξος Παπαχριστίδης στις 7.30 το απόγευμα, και σε αυτήν καλούνται να συμμετέχουν οι βουλευτές του νομού, δήμαρχοι Καβάλας Παγκαίου, επιμελητήριο, εμπορικοί σύλλογοι, περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες. Σήμερα λύγει αυτή η δεκαήμερη προθεσμία που είχε ζητηθεί από το Υπουργείο, ώστε να απαντήσουν από ποιο ταμείο θα αποζημιωθούν η παραγωγή των ατεναγών και το ύψος των αποζημιώσεων. Από εκεί και πέρα, στη Δράμα, στην έναρξη του πρώτου διημερούς AI Bootcamp με ευαισθητοποίησης για την χρήση των εργαλείων της τεχνικής νοημοσύνης, προχωρά αυτή την εβδομάδα το Lab 40 του επιμελητηρίου. Πρόκειται για ένα δωρεάν διημερές εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 και την Τετάρτη 27 Μαΐου, με στόχο την ουσιαστική εξοικείωση πολιτών, επαγγελματιών και επιχειρηματιών με τα σύγχρονα εργαλεία AI. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει σχεδιαστεί σε δύο συναντήσεις που απέχουν 7 μέρες μεταξύ τους, και αυτή η επιλογή δεν είναι τυπική. Ο ενδιάμεσος χρόνος, μας είπαν, επιτρέπει στους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν όσα έμαθαν, να εξασκηθούν αυτόνομα με τα εργαλεία AI και να έρθουν στη δεύτερη μέρα με πραγματική εμπειρία, όχι απλώς με σημειώσεις. Απευθύνεται το πρόγραμμα αυτό σε άτομα άνω των 18 ετών, ανεξαρτήτως επιπέδου εξοικείωσης, και δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις. Στη Δράμα, μένοντας, να θυμίσουμε ότι έχει ανασταλεί προσωρινά έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου η εξυπηρέτηση του κοινού με φυσική παρουσία στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, αποκλειστικά ως προς τις οικονομικές συναλλαγές. Η προσωρινή αυτή αναστολή είναι απολύτως αναγκαία και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της μετάβασης του Δήμου σε ένα νέο σύγχρονο και ασφαλές ψηφιακό πληροφοριακό περιβάλλον, μέσω του έργου Εξυγχρονισμός και Αναβάθμιση Πληροφοριακών Συστημάτων που εξασφάλισε ο Δήμος και υλοποιείται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους. Επίσης, από Δράμα να αναφέρουμε ότι από σήμερα μέχρι και την Κυριακή έχουμε και τις εκδηλώσεις της δραμινογνωσίας. Ενώ επιστρέφοντας στην Καβάλα, να αναφέρουμε πως δωρεάν σπυρομετρήσεις προσφέρει από σήμερα ο Σύλλογος Εθελοντών κατά του Καρκίνου, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου να προσέρχονται στα γραφεία του Συλλόγου τις καθημερινές 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, έχοντας μαζί τους το ΆΜΚΑ. Και επίσης σήμερα έχουμε και την δράση «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο, η γειτονιά μας εν δράση», στην οποία συμμετέχει η Εφορία Αρχαιοτήτων της Δράμας στον εορτασμό της δραμινογνωσίας. Η εκδήλωση αυτή, 11 το πρωί, η γειτονιά αναζητά, καταγράφει, γιορτάζει και ενώνει μέσα από συμπράξεις των μελών του ΚΑΠΗ και του Κέντρου Ημέρας Πολυδεύκη, ενώ στις 6 το απόγευμα θα παρουσιαστεί στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου από αρχαιολόγους ανακοίνωση με τίτλο «Σωστικές ανασκαφές και ευρήματα στο πλαίσιο του έργου φυσικού αερίου στην πόλη της Δράμας στη διετία 2024-2025. Θα ακολουθήσει η μουσική εκδήλωση «Διάλογος τεχνών, μουσική και αρχαιότητα».

0: Πρώτος μας καλεσμένος για σήμερα είναι ο καθηγητής Βασίλειος Μαρδύρης, διευθυντής του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας και Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο κύριος Μαρδύρης ήταν ένας από τους ομιλητές στην πολύ ενδιαφέρουσα ενημερωτική εκδήλωση για την ασφάλεια και προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο, την οποία διοργάνωσε την Παρασκευή η Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας και η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας. Θράκης, σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Λίγο πριν την εκδήλωση αυτή, μίλησε στην εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας της ΕΡΤ Καβάλας με τη Ρένα Παταζόγλου και τον Κώστα Λουκούμη. Μπορούμε να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Το εργαστήριο είναι το πρώτο και μοναδικό σε αυτό το αντικείμενο στην Ελλάδα. Εδρεύει στην Καβάλα, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Στόχος του είναι κυρίως η επιστημονική έρευνα στο αντικείμενο της ηλεκτρονικής εγκληματολογίας ή digital forensics, όπως λέγεται διεθνώς, αλλά και στη διαχείριση ψηφιακών δεδομένων. Εμείς εδώ προσπαθούμε αρκετά χρόνια να δημιουργήσουμε μια κρίσιμη μάζα επιστημόνων στο αντικείμενο, έτσι ώστε να θεωρούμαστε όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές ένα σημείο αναφοράς για το αντικείμενο αυτό. Μπορώ να πω τα τελευταία χρόνια τα καταφέρνουμε αρκετά καλά. Συμμετέχουμε σε αρκετά ερευνητικά έργα με ξένα πανεπιστήμια και από τους τελευταίους μήνες κάναμε μια προσπάθεια συνεργασίας με την ελληνική αστυνομία, την εισαγγελία και την περιφέρεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη του τόπου μας και στη συνεργασία. Μπορώ να πω ότι η ελληνική αστυνομία εδώ, η διεύθυνση της Καβάλας, μας αγκάλιασε, μας ανταποκρίθηκε άμεσα και αποτέλεσμα αυτής της ανταπόκρισης είναι και η μερίδα. Η υπερβολική χρήση, που το γνωρίζουμε όλοι νομίζω, δεν είναι κάτι που το ακούσετε πρώτη φορά, η υπερβολική χρήση των εργαλείων AI, που εντάξει μπορεί να τα λέμε ότι είναι μια καινούργια τεχνολογία, αλλά αυτή η τεχνολογία εμείς ασχολούμαστε ερευνητικά από τη δεκαετία του 90, άρα λοιπόν δεν είναι κάτι καινούργιο, απλά μπήκε στη ζωή μας, μπήκε σαν εξέλιξη στη ζωή μας τα τελευταία 2-3 χρόνια. Εκεί πρέπει να δώσουμε την έμφαση στην ενημέρωση των παιδιών και των γονέων, γενικά όλης της κοινωνίας, για αυτά τα εργαλεία, γιατί πράγματι είναι ικανά να μας παραπλανήσουν και τα ίδια από μόνα τους. Και μετά γεννιέται το ερώτημα ποιος ελέγχει τη συμπεριφορά, που είναι μια έξυπνη συμπεριφορά αυτών των εργαλείων. Δεν είναι τόσο απλή η απάντηση, να πούμε, ούτε πρέπει να μπαίνουμε σε συνωμοσιακά σενάρια. Δεν είναι τόσο απλή, δηλαδή αν εγώ που γνωρίζω πολύ καλά την τεχνολογία AI μπορώ να φτιάξω τόσο εύκολα ένα μηχάνημα το οποίο να ελέγχεται από εμένα 100%. Αυτό δεν είναι τόσο απλό, άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να μπαίνουμε σε συνωμοσιακά σενάρια. Όχι ότι είναι απίθανο για το μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή αυτή η έξυπνη συμπεριφορά είναι κάπως μη ελέγξιμη και ίσως γνωρίζετε όλοι αυτά τα γνωστά hallucinations των AI chatbots, δηλαδή των παρεστήσεων που μας λένε τόσο πιστικά, μιλάνε τόσο πιστικά για κάποια πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Τα παιδιά μας πιστεύουν ότι υπάρχουν αυτά, γιατί δεν είναι τόσο έμπειρα για να μπουν στη διαδικασία να ελέγξουν την εγκυρότητα των πληροφοριών. Δεν το φιλτράρουν, οπότε το πιστεύουν. Αυτό το διαδίδουν από τον έναν στον άλλον και αν αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να το εκμεταλλευτεί κακόβουλα κάποιος τρίτος, τότε έχουμε αυτά τα προβλήματα που αφορούν γενικά την ασφάλεια των παιδιών μας, αλλά και των δεδομένων που διακινούνται. Θα πρέπει να υπάρχει, να καλλιεργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ του παιδιού και του γονέα, έτσι ώστε να μην προσεγγίζει ο γονέας, θα έλεγα, ούτε με ψυχολογική βία, ούτε με το ζόρι, έτσι, το παιδί να τον ενημερώσει για τις ενέργειες που κάνει, αλλά να τον βλέπει σαν προστάτη. Να τον βλέπει, τώρα το σαν φίλο συνηθίζουμε να το λέμε, αλλά εντάξει, πάντοτε θα είναι το παιδί και ο γονέας. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να τον βλέπει σαν προστάτη, σαν έναν άνθρωπο που θα είναι ο πρώτος που θα πρέπει να εμπιστευτεί το πρόβλημά του. Συμβαίνουν καθημερινά πάρα πολλά εγκλήματα απέναντι στα παιδιά, και είτε αυτά είναι εγκλήματα άμεσα είτε έμεσα. Στο εργαστήριο ασχολούμαστε με την εξιχνίαση των εγκλημάτων. Εδώ το θέμα βέβαια είναι λίγο διαφορετικό και είναι εκεί που πρέπει να στοχεύσουμε. Δεν πρέπει να φτάσουμε τα πράγματα στο να γίνει το έγκλημα. Θα πρέπει να υπάρξει πρόληψη, να το προλάβουμε το έγκλημα, να κάνουμε τις ενέργειες που πρέπει, και ενδεχομένως κάτι το οποίο είναι η τελευταία εξέλιξη του Digital Forensics, να είμαστε και έτοιμοι να δουλέψουμε στην ετοιμότητα, έτσι ώστε αν θα γίνει κάποιο έγκλημα να μπορεί να εξιχνιαστεί με εύκολα, θα έλεγα, και με 100% ασφάλεια.
0: Ήταν ο καθηγητής Βασίλειος Μαρδύρης, διευθυντής του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας και Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου της Θράκης. Μένοντας στην περιοχή της Καβάλας, να πούμε ότι έχουν ολοκληρωθεί και εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, όπου επανεξελέγει πρόεδρος ο κύριος Γιάννης Κελγιώργης. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Κελγιώργης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων του, ευχαρίστησε τα μέλη του Συλλόγου που με την ψήφο τους ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του, ενώ δεσμεύθηκε ότι θα αγωνιστεί για τα συμφέροντα των εμπόρων και για την βελτίωση της αγοραστικής κίνησης. Επίσης, να πούμε ότι σήμερα ο Δήμος Καβάλας διοργανώνει στο κέντρο της πόλης μία εκδήλωση βράβευσης των σχολείων που συμμετείχαν στον σχολικό μαραθώνιο ανακύκλωσης 2025-2026. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει στην πλατεία του Δημοτικού Κήπου Ηρώων και περιλαμβάνει εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τους μαθητές. Αυτό θα γίνει από τις 10 το πρωί και θα ακολουθήσουν οι απονομές βραβείων στα σχολεία που διακρίθηκαν για την επίδοσή τους στην ανακύκλωση. Στόχος της όλης δράσης είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών και η προώθηση της ανακύκλωσης στην καθημερινότητα της σχολικής κοινότητας, και όλα τα σχολεία θα λάβουν έπαινο συμμετοχής, ενώ τα σχολεία με τις καλύτερες επιδόσεις θα βραβευθούν με δώρα.

0: 31 λεπτά μετά τις 8, ΕΡΤ Καβάλας, Ανατολικά και Πρωινά, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είμαστε μαζί σας από τις 8 και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 με τις σημαντικότερες ειδήσεις της περιοχής. Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια των ήχων, Τασούλα Κρητικού στο μικρόφωνο, 2-510-24-25-49, το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής πως σήμερα λήγει η ημέρη προθεσμία που ζητήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να απαντήσουν από ποιο ταμείο θα αποζημιωθούν η παραγωγή των ατεναγών και το ύψος των αποζημιώσεων. Στο μεταξύ, οι Αγροτικοί Σύλλογοι Παγκαίου και Καβάλας έχουν ήδη προγραμματίσει, όπως είπαμε, νέα σύσκεψη αυτή την Τετάρτη για τα πλημμυρισμένα ατενάγια των Φιλίππων, στην οποία έχουν καλέσει όλους τους αρμόδιους φορείς. Έχει μιλήσει σχετικά στην εκπομπή Πρωινή Διαδρομή και τον Σάκη Σβεστά ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, ο κύριος Γρηγόρης Γρουζίδης, τον οποίο και μπορούμε να ακούσουμε.
1: Πραγματοποιήθηκε μια συγκέντρωση όλων των συναδέλφων για το θέμα των πλημμυρισμένων χωραφιών στα ατενάγια των Φιλίππων. Ήταν και από την Καβάλα, ο Αγροτικός Σύλλογος Καβάλας. Έγινε ενημέρωση από τους συναδέλφους που παρευρέθησαν στο ραντεβού κάτω στο Υπουργείο με τον Υφυπουργό. Ενημερώθηκε ο κόσμος για το τι υπόθηκε εκεί. Πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις. Ήδη έχει κλειστεί η αίθουσα στο αμφιθέατρο της Ελευθερούπολης για την Τετάρτη, ώστε να πραγματοποιηθεί εκ νέου συνάντηση και καλούνται από μέρος των συλλόγων και του ΤΟΕΒ Φιλίππων και οι αρμόδιοι που πρέπει να απαντήσουν στα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν μετά από τη συνάντηση στο Υπουργείο και από την προθεσμία που δόθηκε και λίγη ζητήθηκε δεκαήμερη προθεσμία ώστε να απαντήσουν από ποιο ταμείο θα αποζημιωθούν φυσικά η παραγωγή, το ύψος των αποζημιώσεων και αυτές οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν και εδώ αν θα γίνει η σύσκεψη, αν θα στο κάλεσμα ανταποκριθούν και παρευρεθούν οι αρμόδιοι, ώστε να γνωρίζουμε το ύψος των αποζημιώσεων, το χρονοδιάγραμμα των αποζημιώσεων και φυσικά τα έργα που θα γίνουν στην περιοχή ώστε να μην έχουμε του χρόνου τα ίδια φαινόμενα. Καλύτερα να μην εκφέρω τη δικιά μου την προσωπική άποψη, να έρθουν εδώ να απαντήσουν στα ερωτήματα που θα θέσουν και οι ίδιοι αγρότες στη συνάντηση, αν θα έρθουν, το ξαναλέω, αν θα έρθουν να απαντήσουν την Τετάρτη, γιατί ο χρόνος λύγει. Φυσικά, αν δεν έρθουν, εδώ είμαστε για να δούμε τι θα κάνουμε και εμείς από την πλευρά μας μετά από την Τετάρτη. Όπως καταλαβαίνετε δεν είναι μια εύκολη κατάσταση, είναι μια πολύ δύσκολη, γιατί είναι μια περιοχή η οποία είναι όλοι πλημμυρισμένοι, δεν μπορούν να κάνουν κάτι οι συνάδελφοι και φυσικά υπάρχουν και τα προβλήματα με την ακρίβεια, με το κόστος παραγωγής και με όλα να είναι απλήρωτα και όλα να είναι εκκρεμή και αυτά που υποσχέθηκαν πριν αρκετούς μήνες με τις κινητοποιήσεις που είχαμε και με την κάθοδό μας τότε στο Μαξίμου δεν έχει υλοποιηθεί το παραμικρό και είναι μια χρονιά η οποία είναι άκρως ανησυχητική. Πολλά μπορεί να συμβούν, αλλά ας ελπίσουμε, ας δούμε το ποτήρι μισογεμάτο και ας ελπίσουμε ότι ο χρόνος που ζητήθηκε από το Υπουργείο ήταν τέτοιος ώστε να απαντήσουν σε αυτά που δεν μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις τη μέρα που έγινε η συνάντηση. Για μένα έπρεπε τότε να υπάρξουν οι απαντήσεις στη συνάντηση, αλλά αφού θελήσαν χρόνο, γιατί εμπλέκονται λέει και άλλα υπουργεία, ένα εύλογο χρονικό διάστημα 10 ημερών, τη Δευτέρα πάμε στις 14 μέρες από τη συνάντηση. Πιστεύω ότι είναι αρκετός ο χρόνος ώστε να απαντήσουν σε δύο ερωτήματα των αγροτών, τα οποία είναι, τι να πω, αστιότητες. Το ύψος των αποζημιώσεων και το πότε θα υπάρξουν αποζημιώσεις. Και κατά δεύτερον, το πότε θα ξεκινήσουν τα έργα και τι θα περιλαμβάνουν. Γιατί του χρόνου θα ξανασυζητάμε για το ίδιο πράγμα.
0: Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στο τέλος της σημερινής ημέρας. Ήταν ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, ο κύριος Γρηγόρης Γουρουζίδης. Να παραμείνουμε στα του Δήμου Παγκαίου. Σήμερα ο Δήμος και το Γραφείο Αποτυπώματος Άνθρακα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνουν μία ενημερωτική εκδήλωση για τη μείωση αποτυπώματος άνθρακα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εξελίξεις και παιδεία συνεργασίας. Αυτή η εκδήλωση θα γίνει στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Φρίξους Παπαχριστίδη στην Ελευθερούπολη και κατά τη διάρκεια της θα παρουσιαστούν οι πρόσφατες εξελίξεις στο αντικείμενο της μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα στην αγροτική παραγωγή, καθώς και τα πεδία συνεργασίας που διαμορφώνονται σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συγκεκριμένη τώρα θεματική αφορά γεωπόνους, αγρότες, μέλη αγροτικών συνεταιρισμών, επιχειρήσεις, εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση, φοιτητές και κάθε ενεργό πολίτη. Η είσοδος είναι ελεύθερη στην εκδήλωση, μας έχουν πει, θα δοθούν και επιστοποιητικά παρακολούθησης.

0: Είπαμε και λίγο νωρίτερα σήμερα στην εκπομπή μας με την Νέα Ορεστιάδα πως σήμερα το δεύτερο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κεντήματος ξεκινά στην περιοχή της Καβάλας, στην πόλη της Καβάλας, και θα μας κρατήσει συντροφιά μέχρι και την Κυριακή 24 Μαΐου. Όλα αυτά θα γίνονται στη Μεγάλη Λέσχη, και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Τζούλια Καζατζίδου που διοργανώνει αυτό το φεστιβάλ. Κυρία Καζατζίδου, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εννοείται ότι είναι και τόσα τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε έτσι από κόσμο για να γνωρίσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη διοργάνωση, και όχι μόνο από την περιοχή μας. Μας παίρνουν και από μακρινές περιοχές, γιατί είναι τέτοια η εμβέλεια του σταθμού, και μας ρωτούν λεπτομέρειες που δεν γινότανε. Να μην σας φιλοξενήσουμε με το ξεκίνημα της διοργάνωσης. Να δώσουμε λεπτομέρειες. Λοιπόν, θα ήθελα αρχικά να σταθούμε στο γεγονός ότι είμαστε στο δεύτερο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κεντήματος. Να μας πείτε πώς ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, αυτό το φεστιβάλ, και βέβαια να πούμε και τι θα δούμε αυτές τις 7 ημέρες που έχουμε μπροστά μας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να πω ότι ξεκίνησε καθαρά από δική μου ιδέα, μιας και κεντάω πάρα πολλά χρόνια από πολύ μικρή. Έχουμε και το είδος μας, το κατάστημα που διαθέτουμε στο κέντρο της πόλης, Καζατζίδη, στα Ίδρυα Πτικής. Και μέσω κάποιων live που κάνει το κατάστημα εδώ και 2-3 χρόνια, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος σε όλη την Ελλάδα, φανατικό κοινό που κεντάει. Και όμως υπάρχει, μπορεί κάποιος τώρα να παραξενεύονται, υπάρχει και όμως πολύ φανατικό κοινό. Και σκέφτηκα έτσι αυτή την ιδέα, πώς μπορούμε όλος αυτός ο κόσμος σε όλη την Ελλάδα να μπορεί να βρεθεί σε ένα χώρο.
0: Και ήταν μια ιδέα που έπιασε από την αρχή. Δηλαδή και στο πρώτο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κεντήματος υπήρχε σε συμμετοχή. Φαντάζομαι τώρα ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη.
1: Πολύ. Να πω ότι παρόλο που το είχα πάρα πολύ όρεξη, είχα πολύ, πολύ ιδέα και πολλές ιδέες στο πρώτο φεστιβάλ, δεν ήξερα πώς θα είναι το αποτέλεσμα. Και δεν είχα και σύγκριση. Το δεύτερο φέτος πήγε πάρα πολύ καλά πέρσι, πάρα πολύ καλά. Δεν υπήρχε όμως σύγκριση. Φέτος επισφραγίζεται ο θεσμός, η λέξη θεσμός, μιας και το ενδιαφέρον και οι συμμετοχές είναι πολλαπλάσιες από πέρσι.
0: Και έτσι θα
1: Ακόμα
0: πηγαίνει.
1: Ακόμα και τώρα που έχει... Ορίστε.
0: Και έτσι λέω θα πηγαίνει, ναι.
1: Και έτσι θα πηγαίνει, μπράβο. Πολλές συμμετοχές, πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, είναι πανελλήνιο. Και πάρα πολλές συμμετοχές εκτός Καβάλας, εννοείται, μακριά.
0: Πώς γίνεται τώρα, στέλνουν τα κεντήματά τους, τις δημιουργίες τους και εκτίθενται σε αυτή την έκθεση και κάποια επιτροπή θα δει και θα επιλέξει τα καλύτερα?
1: Ενημερώνουμε 2-3 μήνες πριν ότι ξεκινάει αυτός ο διαγωνισμός και μας στέλνουν κεντήματα από όλη την Ελλάδα. Με όποια κούριερ θέλουν. Μας στέλνουν στο κατάστημα, υπάρχει μια διαδικασία που φωτογραφίζονται, δεν επιλέγουμε κεντήματα, είναι με βάση όποιος προλάβει τα πρώτα κεντήματα. Εννοείται ήταν πάρα πολλές συμμετοχές, δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε την έκθεση πάρα πολλά. Αφήσαμε έξω πάρα πολλές συμμετοχές και είμαι λίγο στεναχωρημένη γι' αυτό, του χρόνου όμως με το καλό. Και υπάρχει μια διαδικασία ψηφοφορίας που θα ξεκινήσει από σήμερα. Ανεβάζουμε ένα link στα social και από εκεί μπαίνει ο κόσμος και ψηφίζει το κέντημα που του άρεσε πιο πολύ.
0: Στην έκθεση κάτω στη Μεγάλη Λέσχη της Καβάλας, τι θα βλέπουν οι επισκέπτες?
1: Θα δείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θα δείτε 80 κεντήματα από όλη την Ελλάδα. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός που φιλοξενεί η έκθεση. Και είναι και πολύ, εννοώ ότι δύσκολο και στο διαγωνιστικό κομμάτι. Φανταστείτε τώρα 80 κεντήματα να κάτσετε να ψηφίσετε.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούσα δυστυχώς να κάνω αλλιώς. Έπρεπε να πάρω όλο και παραπάνω από πέρσι. Ήταν πολλές συμμετοχές. Θα δείτε 80 πολύ ωραία κεντήματα και θα δείτε κιόλας σε συμμετοχή, εντελώς δωρεάν είναι αυτό, από δημιουργούς πάλι από όλη την Ελλάδα, που φτιάχνουν, δημιουργούν προϊόντα μόδας κατά κύριο λόγο με βάση το κέντημα. Δηλαδή θα δείτε κοσμήματα κεντυμένα, τσάντες κεντυμένες, φορέματα, γυλαίκα, πολύ όμορφα πράγματα. Αυτό δηλαδή είναι κάτι καινούργιο σε σχέση με πέρσι.
0: Το σίγουρο είναι ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτό το φεστιβάλ και μιλάω για το ότι θα έχει και συνέχεια, γιατί βλέπουμε και νέο κόσμο να έρχεται, δηλαδή μικρούς ηλικίες που μας ξαφνιάζει ευχάριστο ότι τώρα αυτή η κοπέλα, αυτή η παρέα ασχολείται με το κέντημα, και όμως έρχονται και μάλιστα θα έχετε και μαθήματα κεντήματος για παιδιά και εφήβους και για μεγαλύτερες ηλικίες. Ενδιαφέρον, έτσι.
1: Βεβαίως. Το κομμάτι κυρίως των δημιουργών ήταν κάτι που, παρόλο που ήθελα να το εντάξω φέτος ώστε να έρθει και η νεολαία πιο κοντά σε αυτή την τέχνη, διαπίστωσα ότι είχα πάρα πολλά τηλεφωνήματα και ενδιαφέρον από δημιουργούς πολύ μικρής ηλικίας, που σε όλη την Ελλάδα είναι σε σπίτια, έχουν μικρές επιχειρήσεις και δεν φαίνονται, που κεντάνε κοσμήματα, τσάντες, διάφορα αξεσουάρ που δεν φαίνονται και δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος. Φιλοξενούμε στην έκθεση 15 από αυτούς, μακάρι να μπορούσα να χωρέσουμε κι άλλους, με πολύ όμορφες δημιουργίες. Και επίσης, όπως είπατε, θα έχουμε και μία μέρα για τα παιδιά, μαθήματα, την Πέμπτη το απόγευμα, 6 με 8, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή οι μαμάδες, γιαγιάδες, τα παιδιά τους. Και δείχνουμε κέντημα. Κέντημα σε καδράκια, κέντημα σε αξεσουάρ, σε μπρελοκάκια, σε σελιδοβίκτες, σε τσαντούλες, όπως και άλλες μέρες. Δηλαδή την Τρίτη απόγευμα έχουμε 6 με 8 σε ενήλικες μαθήματα, πώς κεντάμε πάνω σε ρούχα. Πολύ ωραίο και αυτό. Είναι μια μόδα πλέον που εξελίσσεται και ανθίζει σιγά σιγά στα ρούχα επάνω. Και κάτι πιο όμορφο από τα υπόλοιπα να τολμήσω να πω, ότι την Παρασκευή 11 με 1 έχω ζητήσει από τις κυρίες που κεντάνε να φέρουν το κέντημά τους στην έκθεση, να θυμηθούν τα παλιά και να τους κεράσουμε καφέ πρωινό και πολλά δωράκια και να κεντήσουμε παρέα.
0: Καλά, αυτό είναι νομίζω ότι καλύτερο. Άλλωστε και πολύ το κέντημα είναι, κυρία Καζαντζίδου, ψυχοθεραπεία, ένα τέτοιο είδος ψυχοθεραπείας, δηλαδή βρίσκεις την ηρεμία σου με αυτό και δεν είναι τυχαίο.
1: Εννοείται.
0: Και θυμάμαι και τότε στον κορονοϊό γινόταν πολλές ομάδες και μαθήματα, δηλαδή ο κόσμος ασχολείται ηρεμή πραγματικά και με το κέντημα και με το πλέξιμο, έτσι δεν είναι?
1: Από τον κορονοϊό ακριβώς, ξεκίνησε να ανθίζουν όλες αυτές, το πλέξιμο, όλες τις τέχνες, το πλέξιμο, το κέντημα, σιγά σιγά ξαναμπήκαν στο παιχνίδι, να πω.
0: Ναι.
1: Αλλά χαίρομαι που μπαίνει και νέος κόσμος. Προσπαθούμε όσο μπορούμε, με ό,τι μέσα έχουμε, να προωθήσουμε αυτή την τέχνη που γνωρίζω πολύ πολύ καλά.
0: Τα εγκαίνια τώρα θα είναι την Τετάρτη στις 7.30, αλλά από σήμερα ξεκινάει η έκθεση. Θα λειτουργεί πρωί και απόγευμα. Πώς θα είναι οι ώρες λειτουργίας?
1: Οι ώρες είναι βεβαίως από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Το πρωί 11 με 2 και τα απογεύματα 6 με 9. Και όπως είπατε, την Τετάρτη είναι τα εγκαίνια, 7.30 ώρα. Περιμένουμε όλο τον κόσμο. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για όλους τους καβαλιώτες και όχι μόνο καβαλιώτες, για όλο τον κόσμο που μπορεί να παρευρεθεί στην πόλη μας και στην έκθεση, στο φεστιβάλ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και από κοντά, θα έρθουμε να σας χαρούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ήταν η κυρία Τζούλια Καζαντζίδου. Είναι το δεύτερο φεστιβάλ, το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κεντήματος, που από σήμερα μέχρι και την Κυριακή φιλοξενείται στη Μεγάλη Λέσχη της Καβάλας, με συμμετοχές που μας έρχονται από ολόκληρη την χώρα. Ακούσατε, θα λειτουργεί 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Τα εγκαίνια, ανοιχτή πρόσκληση για όλους μας στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης. Και από εκεί και πέρα, ειδικά εργαστήρια κεντήματος. Την Τρίτη, 6 με 8, μάθημα κεντήματος σε ρούχα και για ενήλικες. Την Πέμπτη, την ίδια ώρα, δημιουργικό μάθημα κεντήματος για παιδιά. Και την Παρασκευή, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, μας καλούν να, με το εργό χειρό μας, να κεντήσουμε παρέα από τους διοργανωτές και την Καζαντζίδη Σιδηραπτικής.

που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

Πριν να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, να θυμίσουμε ότι ο Δήμος Καβάλας προχωρά στην πρόσληψη συνολικά 42 ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του. Αυτές οι προσλήψεις αναμένεται να καλύψουν ανάγκες σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, δίνοντας τη δυνατότητα απασχόλησης σε πολίτες που αναζητούν εργασία στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας. Η υποβολή τώρα των αιτήσεων μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξοδοτημένου προσώπου ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. Κατατίθενται αιτήσει στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και η προθεσμία υποβολής ολοκληρώνεται αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου. Το Σάββατο τώρα 23 Μαΐου ο Οργανισμός Τουρισμού Θάσου και η Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό του Νησιού διοργανώνουν την ημερίδα με τίτλο «Θάσος από τη θάλασσα στη στεριά, περιβάλλον, πολιτισμός και τουρισμός». Είναι μια ημερίδα η οποία επιδιώκει να ανοίξει ένα ουσιαστικό και τεκμηριωμένο διάλογο για το μέλλον του νησιού, εστιάζοντας στη διασύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τουριστικής ανάπτυξης. Μέσα από τη συμμετοχή επιστημονικών, θεσμικών και κοινωνικών φορέων επιδιώκεται η σύνθεση απόψεων και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για την βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη της Θάσου. Η εκδήλωση θα γίνει, όπως αναφέραμε, το Σάββατο 23 Μαΐου, 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι, στο Καλαγυρικό, στον Λιμένα. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε κιόλας. Ήταν η εκπομπή «Ανατολικά και πρωινά» της ΕΡΤ Καβάλας. Στον ήχο επιμελήθηκε ο Μάκης Μητάκος, στο μικρόφωνο ήταν η Τασούλα Κρητικού. Παραμείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας. Ακολουθεί στις 9 ακριβώς το τοπικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Σάκης Ασβεστάς με την πρωινή διαδρομή. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8 ακριβώς. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Τασούλα Κρητικού στην επιμέλεια του
0: Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Καβάλας Παγκαίου, Επιμελητήριο, Εμπορική Σύλλογη, Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχης. Σήμερα λήγει η δεκαήμερη προθεσμία που ζητήθηκε από το Υπουργείο ώστε να απαντήσουν από ποιο ταμείο θα αποζημιωθούν η παραγωγή των τεναγών και το ύψος των αποζημιώσεων. Ανησυχία επικρατεί στους επαγγελματίες τουρισμού της Θάσου λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παρά τον προβληματισμό και την εύλογη ανησυχία που προκαλεί η συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο Δήμαρχος Θάσου Λευθέρης Κυριακίδης δήλωσε αισιόδοξος ότι το φετινό καλοκαίρι η τουριστική κίνηση στον τόπο θα είναι εξίσου καλή με τα προηγούμενα χρόνια. Ο κ. Κυριακίδης σημείωσε πως θεωρεί ότι και φέτος θα είναι μια δυναμική χρονιά για τον τουρισμό στη Θάσο. Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας. Πρόεδρος επανεξελέγει ο Γιάννης Κελγιώργης, ο οποίος σε δηλώσεις του εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων του. Ευχαρίστησε τα μέλη του Συλλόγου που με την ψήφο τους ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του, ενώ δεσμεύθηκε ότι θα αγωνιστεί για τα συμφέροντα των εμπόρων και για τη βελτίωση της αγοραστικής κίνησης. Στην επαναδημοπράτηση του έργου που αφορά στο νέο δίκτυο ίδρυυσης του Αμυγδαλεώνα προχώρησε η ΔΕΙΑ Καβάλας. Ο Γενικός Διευθυντής της, Άγγελος Λουγκάρης, σε δηλώσεις του τόνισε ότι είναι ένα έργο πολύ σημαντικό για την υδροδότηση της κοινότητας. Είχε επαναδημοπρατηθεί, είχε ξεκινήσει, κατασκευάστηκε ένα μικρό του τμήμα, όμως ο ανάδοχος δεν μπορούσε να συνεχίσει και δύο φορές κηρύχθηκε έκπτωτος από την υπηρεσία. Δωρεάν σπυρομετρήσεις προσφέρει από σήμερα ο Σύλλογος Εθελοντών κατά του Καρκίνου Καβάλας στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου να προσέρχονται στα γραφεία του Συλλόγου τις καθημερινές 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, έχοντας μαζί τους το ΑΜΚΑ. Εκδήλωση βράβευσης των σχολείων που συμμετέχουν στο σχολικό μαραθώνιο ανακύκλωσης 25-26 διοργανώνει σήμερα στην πόλη ο Δήμος Καβάλας. Η εκδήλωση περιλαμβάνει δράσεις για τους μαθητές από τις 10 το πρωί, ενώ θα ακολουθήσουν οι απονομές βραβείων στα σχολεία που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους στην ανακύκλωση. Θα φιλοξενηθεί η εκδήλωση στην πλατεία του Δημοτικού Κήπου Ηρώων. Με τη δράση «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», η γειτονιά μας εν δράση συμμετέχει η εφορία αρχαιοτήτων δράμας στον εορτασμό της δραμινογνωσίας από σήμερα. Στις 11 το πρωί η γειτονιά αναζητά, καταγράφει, γιορτάζει και ενώνει μέσα από συμπράξεις των μελών του ΚΑΠΗ και το κέντρο ημέρας Κολυδεύκη, ενώ στις 6 το απόγευμα θα παρουσιαστεί στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου από αρχαιολόγους ανακοίνωση με τίτλο «Σωστικές ανασκαφές και ευρήματα» στο πλαίσιο του έργου φυσικού αερίου στην πόλη της Δράμας τη διετία 24-25. Το φωτογραφικό βιβλίο του George Σάλεμαχ με τίτλο «Είδωλα» παρουσιάζει αύριο στις 8 το βράδυ στο χώρο της παλιάς μουσικής στην Καβάλα ο φωτογραφικός Όμιλος Καβάλας. Στο βιβλίο η σταδιακή επιτάχυνση της μνημειοποίησης της πίστης στο λιβανέζικο δημόσιο χώρο αποτελεί κεντρικό θέμα. Ο George Σάλεμαχ είναι εικαστικός καλλιτέχνης και κινηματογραφιστής. Έχει ζήσει στο Λίβανο, την Κύπρο, Γαλλία, Σικελία και Αίγυπτο, ενώ τα τελευταία 6 χρόνια ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Η τέχνη του κεντήματος συναντά τη δημιουργικότητα και την παράδοση στην καρδιά της Καβάλας μέσα από το δεύτερο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κεντήματος που θα πραγματοποιηθεί από σήμερα έως και την Κυριακή στη Μεγάλη Λέσχη της πόλης. Το φεστιβάλ φιλοδοξεί να αναδείξει την αξία της παραδοσιακής τέχνης του κεντήματος, συνδυάζοντας την αισθητική με τη σύγχρονη δημιουργική έκφραση. Τα επίσημα εγγένεια της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα, παρουσία δημιουργών και επισκεπτών. Το έθιμα των Αναστεναρίων αναβιώνει από την Πέμπτη έως και το Σάββατο στο Ξοκλήσι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην τοπική κοινότητα Μαυρολεύκης του Δήμου Προσοτζάνης Δράμας. Για την Πέμπτη, 21 Μαΐου, έχει προγραμματιστεί στις 9 το βράδυ πυροβασία Αναστενάριδων στο Ξοκλήσι Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Μαυρολεύκης Δράμας και θα ακολουθήσει την Παρασκευή στις 8 το βράδυ μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής και παραδοσιακό γλέντι. Οι τριήμερες εκδηλώσεις ολοκληρώνονται το Σάββατο 9 το βράδυ με την πυροβασία Αναστενάριδων. Ο καιρός με ηλιοφάνεια θα κυλήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα να κυμαίνεται από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Άστατος καιρός αναμένεται για αύριο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας. 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 18 Μαΐου και εμείς εδώ, πρωινή διαδρομή, Μάκης Μητάκος, τεχνική επιμέλεια του ήχου, σε εξαιρετικά στην επιμέλεια της εκπομπής και 251-0-24-25-49 για όσους θέλουν να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας, να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με τον κύριο Χάρη Δαλκίτση, τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, να μας ενημερώσει για την επίσκεψη του πρέσβη της Κίνας στην περιοχή μας, στην Καβάλα, όπου ο κύριος Δαλκίτσης ήταν μαζί του διαρκώς και έχει πλέον ξεκάθαρη άποψη για το τι έγινε. Καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σβεστά. Καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ενημερώστε μας λίγο, τι επίσκεψη ήταν αυτή. Ακούστηκε ότι ήταν θυμοτυπική, αλλά εγώ δεν το είδα και έτσι.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω. Καταρχάς, στάλει επίσημη πρόσκληση από τον περιφερειάρχη στον πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, τον κύριο Φάγκ, να επισκεφθεί την περιοχή. Ήταν μια τριήμερη επίσκεψη, κυρίως επίσκεψη, θα έλεγα, στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα όμως προσπαθήσαμε όλοι οι φορείς που συμμετείχαμε αν θέλετε στο πρόγραμμα να οργανώσουμε μια επίσκεψη η οποία θα ήταν και επίσκεψη γνωριμίας. Αν θέλετε, το ζήτημα της εκδημοτικής μπορεί να πάει εκεί, αλλά ήταν κυρίως επίσκεψη ουσίας. Mm-hmm. Εγώ αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, φροντίσαμε να ο κύριος πρέσβης να έχει μια καλή εικόνα και έτσι, μια πρώτη καλή, γενική μεν, αλλά καλή εικόνα της περιοχής. Για αυτό το λόγο συναντηθήκαμε και με αντιπεριφερειάρχες και με δημάρχους και με φορείς και με το Επιμελητήριο Καβάλας. Και συνέβαλαν όλοι ουσιαστικά και αποφασιστικά κατά την άποψή μου, κρίνοντας από το ενδιαφέρον που επέδειξε ο κύριος πρέσβης και στην επιτυχία της επίσκεψης. Mm-hmm. Βέβαια, εκ των πραγμάτων, η επιτυχία μιας επίσκεψης αυτού του τύπου κρίνεται στη συνέχεια. Θα ήθελα εγώ όμως να μου επιτρέψετε να συγχαρώ και να ευχαριστήσω mm-hmm. και εγώ με την πλευρά μου όλους όσοι συνέβαλαν. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον Θόδωρο τον Μαρκόπουλο, ο οποίος οργάνωσε τη σύσκεψη στο γραφείο του και επιμελήθηκε και την επίσκεψη στο παράδειγμα Καβάλα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης, τώρα προσπαθώ να θυμηθώ και το πρόγραμμα, ξέρετε, mm-hmm. όπως είχε εξελιχθεί, τους δημάρχους Καβάλας και Παγκαίου, που είχαμε και εκεί mm-hmm. πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις, στην επιχείρηση Ακρόλιτος. Το Επιμελητήριο Καβάλα, στο Διοικητικό Συμβούλιο, έγινε μια εξαιρετική συνάντηση και μια συζήτηση ουσίας. Και ευχαριστώ και δημόσια, αν θέλετε, και τον πρόεδρο, τον κύριο Παναγιωτίδη, που επιμελήθηκε και οργάνωσε όλη τη συνάντηση. Μάλιστα, η συνάντηση του Επιμελητήριου παρατάθηκε κατά περίπου μισή ώρα, κατόπιν στην εννόηση του Γιάννη του Παναγιωτίδη με τον κύριο πρέσβη, γιατί είχε πραγματική ουσία στο ζήτημα των εξαγωγών, τη συνέχιση των επιχειρήσεων. Και όλες φυσικά οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετείχαν εκεί. Άρα θα λέγω ότι ήταν η συνάντηση γνωριμίας, αλλά και η συνάντηση ουσίας.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο αναπληρωτής περιφερειάρχης, ο κύριος Χάρης Δαλκίτσης.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στο Σωματείο των Βενζινοπολών, στον πρόεδρο, τον κύριο Φώτη Πούλο, να μας δώσει λίγο την εικόνα της αγοράς, γιατί αυτή η ιστορία, από ό,τι φαίνεται, θα κρατήσει αρκετά με τις υψηλές τιμές στα καύσιμα. Κύριε Πούλο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σας. Για δώστε μας λίγο μια εικόνα της αγοράς, πώς πάει η κατάσταση.
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς εξακολουθεί το γαϊτανάκι των αυξήσεων στην τιμή του αργού πετρελαίου και ως αποτέλεσμα θα έχουμε και βλέπουμε αυξήσεις και στις τιμές στα ταμπλό των παρατηρίων. Δεν φαίνεται κάτι να μπορέσει να ηρεμήσει την κατάσταση ούτως ώστε να έχουμε μια αποκλιμάκωση των τιμών. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε έχει ξεπεράσει 110 δολάρια το βαρέλι. Μέσα σε μια συνεδρία υπάρχουν πολλές και διαφορετικές, δυστυχώς, πολλά και διαφορετικά ανεποκατεβάσματα στην τιμή του αργού. Και στο κλείσιμο των συνεδριάσεων, από ό,τι φαίνεται, οι τελευταίες μέρες είναι ανωδικές. Θα περιμένουμε κάποιες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες στην τιμή και της βενζίνης και του πετρελαίου. Από πλευράς μας, δυστυχώς, συζητάμε το τι παρακολουθούμε στο ταμπλό των χρηματιστηρίων και πώς θα μετατρέπεται αυτό στη τσέπη μας. Από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση θα δώσει ακόμα για έναν μήνα fuel pass στους καταναλωτές. Θα εξακολουθήσει και τον επόμενο μήνα να υπάρχει τα 20 λεπτά επιδότηση στην Αγγλία. Από ό,τι φαίνεται, σας είπα, και θεωρώ ότι είναι απαραίτητο για το πετρέλαιο κίνησης, και βλέπουμε τη μελιγενέστα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, άμεσα δεν βλέπετε φως στο τούνελ.
1: Κοιτάξτε, δεν είμαστε ούτε πολεμικοί αναλυτές, ούτε...
0: Καλά, σίγουρα.
1: Πρέπει να ξεκαθαρίσει πρώτα αυτό το κακό το οποίο συμβαίνει. Βλέπετε ότι τις περισσότερες των περιπτώσεων, μέσα σε μία ημέρα, μέσα σε λίγες ώρες, υπάρχουν αντικρουόμενες ενημερώσεις. Δηλαδή, βγαίνει ο πρόεδρος της Αμερικής, λέει κάποια πράγματα, βγαίνουν από την Περσία, λένε διαφορετικά πράγματα και υπάρχει ένα λανούμ το οποίο μεταφράζεται και μετατρέπουν τις τιμές του αργού πετρελαίου σε αυξήσεις. Όλο αυτό επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία μαζί με αυτούς και εμάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Φώτης Πούλος, ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών.

0: Συνεχίζουμε την πρωινή μας διαδρομή. Να πάμε στον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Μαρκόπουλο, να μας δώσει λίγο μια εικόνα αναφορικά με ένα πρόγραμμα που εφαρμόστηκε, αν δεν κάνω λάθος, πρώτη φορά πέρσι. Η παρακολούθηση του περαστικού δάσους και όχι μόνο με drones. Κύριε Μαρκόπουλε, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη. Πείτε μας λίγο αυτό το θέμα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ως διοίκηση της περιφέρειας είναι και μάλιστα ως σημερινή διοίκηση της περιφέρειας, γιατί από αυτές τις λογικές δεν εμφορούνταν οι προηγούμενες διοικήσεις, έχουμε μπει σε μια λογική να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε την περιοχή μας από τις φωτιές. Μια μάχη δύσκολη, μια μάχη ετεροβαρής, η κλιματική αλλαγή γέρνει την πλάστηγα εις βάρος των δυνάμεων αντιμετώπισης της φωτιάς. Αλλά εκείνο το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε τις φωτιές. Και μάλιστα, αν θέλετε, να συμβάλλουμε και εκεί που από την πλευρά της νομοθεσίας δεν μας αναλογεί, γιατί αυτή είναι η βούληση της διοίκησης στο ψήρι. Μπήκαμε σε μια λογική πριν 2 χρόνια και εισαγάγαμε στην περιοχή μας τη χρήση drone και τεχνητής νοημοσύνης για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Αυτό, εφόσον απέδωσε τη μία χρονιά και απέδωσε στις δύσκολες συνθήκες της δάσου, το υιοθέτησε η πυροσβεστική υπηρεσία. Ακολούθως, εμείς επεκτείναμε το δίκτυο, ενισχύοντας την προσπάθεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τώρα, εκείνο το οποίο μένει είναι να δούμε το φετινό δίκτυο το οποίο θα διαμορφώσουν και αναλόγως, αν χρειαστεί, επιφυλασσόμαστε να το ενισχύσουμε παραπέρα. Εάν δεν χρειαστεί και το θεωρήσουμε ότι είναι ικανοποιητικό, εμείς θα έχουμε συντελέσει στο να εισαχθεί αυτή η τεχνολογία εδώ. Επίσης, εκτός από την τεχνολογία των drones, εκείνο το οποίο κάνουμε ουσιαστικά για να καλύψουμε κενά και ανεπάρκειες του κεντρικού κράτους, βλέπετε ότι ξεβολέψαμε ουσιαστικά υπηρεσίες της περιφέρειας και της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, προκειμένου να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα στεγαστεί στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας η νέα υπηρεσία της πυροσβεστικής που έχει αρμοδιότητα τις δασικές πυρκαγιές, η λεγόμενη 21η ΕΜΟΔΕ. Κάναμε τη δική μας προσπάθεια, να μην πω ότι δώσαμε μάχη, αλλά κάναμε τη δική μας προσπάθεια, έτσι ώστε αυτή η πυροσβεστική υπηρεσία, επειδή έχουμε τα πιο ευπαθή δάση, επειδή έχουμε το περισσότερο τουρισμό, να είναι εδώ στην περιοχή μας, και γι' αυτό θυσιάσαμε στην κυριολεξία κτηριακές εγκαταστάσεις, τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι υπηρεσίες μας για να τις στεγάσουμε στο Κοκκινόπωνο.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Με μία λέξη, διαβάσαμε ότι κινδυνεύει να χαθεί το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης Καβάλας με τους τοξότες. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, κύριε Μαρκόπουλε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το διάβασα και εγώ και εξακολουθώ να ανησυχώ, όσο ανησυχείτε κι εσείς. Αλλά εκεί το θέμα μας είναι ότι εξ αρχής, σαν περιφέρεια, είχαμε επιστήσει την προσοχή του Υπουργείου ότι το σχέδιο το οποίο έφερνε και η μελέτη την οποία έφερνε στη δυτική της απόλυξη ήταν προβληματική. Το Υπουργείο και ο φίλος μου σε προσωπική βάση, ο Νίκος ο Ταχιάος, έλεγε όλα καλά και διάφορα άλλα. Τελικά αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο και ότι το δικαστήριο δικαίωσε την άποψη, το δικαίωσε τους προβληματισμούς τους οποίους είχαμε όχι μόνο εμείς, αλλά και πολλοί άλλοι φορείς της περιοχής. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο τώρα είναι ότι θα πρέπει να τα μαζέψουμε και να μπορέσουν να διαμορφώσουν τις μελέτες για να εξαλειφθούν αυτοί οι κίνδυνοι. Τώρα, πότε θα το κάνουν, πώς θα το κάνουν και ποια χρονική καθυστέρηση, εγώ εδώ σαφώς τονίζω ότι υπήρξε μια λάθος επιλογή και υπήρξε και μια επιλογή η οποία έχει συνέπειες στην περιοχή μας. Δεν μπορεί εμείς να κάνουμε promotion το λιμάνι μας, ξέρω εγώ, στην Κίνα ή οπουδήποτε αλλού μπορούμε για να αυξήσουμε την λειτουργικότητά του και τον όγκο δουλειάς που διεκπεραιώνει και την ίδια στιγμή να έχουμε μπροστά μας τέτοιου είδους εισαγωγικά στη λέξη αυτοκόλ, τα οποία έρχονται να δημιουργήσουν πρόβλημα στην σιδηροδρομική του σύνδεση, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω ότι η τοποθέτηση του βουλευτή και καθηγητή Άγγελου Συρίγου στο θέμα της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μέσω της Καβάλας είναι καταλυτική σε αυτό το σημείο και νομίζω ότι πρέπει το θέμα να το ξαναδούν και να το επαναφέρουν στη σωστή του βάση. Και τα λέω βέβαια όλα αυτά με μία μόνο επιφύλαξη, με την επιφύλαξη ότι δεν έχουμε διαβάσει και δεν έχουμε ακούσει την άποψη μέχρι τώρα του αρμόδιου Υπουργείου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα εσείς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας.

0: συνεχίζουμε να πάμε στον Αντιπεριφερειακή Ανάπτυξη, στον κύριο Ιωσηφίδη Αλέξανδρο, να μας δώσει λίγο τα νεότερα αναφορικά με την κάθοδό του στην Αθήνα, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και την εκλογή του στην Κεντρική Επιτροπή. Κύριε Ιωσηφίδη, καλημέρα σας καταρχήν και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές. Κατέβηκα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ήταν και κρίσιμο γιατί έρχονται και οι επόμενες βουλευτικές εκλογές που θα γίνονται μέσα στο επόμενο δεκάμινο, δωδεκάμινο. Mm-hmm. Ξέρετε, είχα εκλεγεί πρώτο σύνεδρο από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, από τη ΔΕΕΒ Καβάλας. Κατέβηκα, έθεσε υποψηφιότητα και εξελέγει την Κεντρική Επιτροπή και ευχαριστώ πάρα πολύ τους συνέδρους, τα στελέχη της Καβάλας, όλης της περιφέρειας που ήταν κάτω και με στήριξαν την υποψηφιότητά μου και όλους αυτούς τους συνέδρους. Ξέρετε, εγώ αν είμαι στη Νέα Δημοκρατία από νέος άνθρωπος, ασπάζουμε τις θέσεις. Υπήρξα μέλος της ΝΟΒΕ, μετέχω σε όλα τα συνέδρια από το 2013 ανελικώς. Διετέλεσε υποψήφιος πρόεδρος της ΔΕΕΠ εννοώ. Και η εκλογή μου στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του κόμματος είναι και μια προσωπική δικαιώστα, μπορώ να πω. Mm-hmm. Χρόνια σε αυτό το μετερίζει και περιμένω έτσι, αναμένω τις εξελίξεις της νέα Κεντρική Επιτροπή που θα συνεδριάσει το επόμενο διάστημα και γενικά όλες αυτές τις εξελίξεις. Είναι μια προσωπική δικαιώση. Mm-hmm. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους και τις φίλες από όλη την Ελλάδα που δεν ήταν και λίγοι που με εξέλεξαν πρώτη φορά υποψήφιος, που εξελέγει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη ΔΕΕΠ της Καβάλας και όλους αυτούς που βοήθησαν στην εκλογή μου.
0: Mm-hmm. Το συνέδριο πώς το είδατε, πώς το κρίνετε?
1: Εντάξει, ένα συνέδριο αφετηρία εν ώψη των εκλογών, μια παστρατιά. Τα εκλογικά διλήμματα τα έθεσε ο Πρωθυπουργός εύστοχα. Το δίλημα είπε δεν είναι Μητσοτάξη Χάος, είναι Μητσοτάξη Ανδρουλάκη, Μητσοτάξη Τσίπρας, Μητσοτάξη Κωνσταντοπούλου. Νομίζω ο κόσμος καταλαβαίνει ότι πέρα από τα όποια θέματα, προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε αυτή τη θητεία και τα προβλήματα που έχει η κοινωνία, ο κόσμος καταλαβαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή τη στιγμή η μοναδική αξιόπιστη λύση διακυβέρνησης. Και μην ξεχνάτε ότι και μετά τις εκλογές έρχεται και η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα έχουμε να χειριστούμε. Άρα υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να χειριστεί η κυβέρνηση και αυτά όλα πρέπει να τα σκεφτεί πολύ σοβαρά ο ελληνικός λαός προτού δείξει την προτίμησή του στην κάλπη.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Ιωσηφίδης, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης.

0: Ακούτε την Ερτ Καβάλας και την πρωινή μας διαδρομή. Να περάσουμε στον Εμπορικό Σύλλογο της Καβάλας, τον κύριο Γιάννη Κελγιώργη, τον πρόεδρο του Συλλόγου, να μας ενημερώσει για τις εκλογές που είχαν στο Σύλλογο. Ο ίδιος επανεξελέγει και του αξίζουν φυσικά καθαρά συγχαρητήρια. Κύριε Κελγιώργη, καλημέρα σας καταρχήν και πάλι θερμά συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα σας κύριε Σβεστά, καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ένα διήμερο εκλογών που γίνεται μια φορά στα τρία χρόνια, στον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας. Ήταν μια συλλογική προσπάθεια όλων των συναδέλφων, η επιτυχία ανήκει σε όλους. Mm-hmm. Το κλίμα ήταν άριστο και από τις δύο παρατάξεις που συμμετείχαμε με δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια στις συγκεκριμένες εκλογές. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που ήρθαν και τίμησαν με την ψήφο τους την Ενωτική Συνεργασία Εμπόρων Καβάλας και μας έδωσαν τις 11 στις 13 έδρες το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και όλους εκείνους τους συναδέλφους που προσήρθαν να στηρίξουν το θεσμό των εκλογών και τον Εμπορικό Σύλλογο, είτε ψήφισαν την παράταξή μας είτε όχι. Η επόμενη μέρα μας βρίσκει όλους μαζί ενωμένους. Βρίσκει τον Εμπορικό Σύλλογο μακριά από κόμματα και από χρώματα. Εμείς το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι είμαστε εκεί για να ενώσουμε. Από εκεί και πέρα ξεκινάμε δουλειά. Θα γίνει συγκρότηση τις επόμενες μέρες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, συγκρότηση σε σώμα, και προχωράμε για δουλειά, γιατί τα ζητήματα είναι πολλά και δεν μπορούν να περιμένουν.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Το ευχάριστο είναι από ότι τουλάχιστον διαπιστώσαμε ότι υπήρξε ικανοποιητική συμμετοχή των μελών στις εκλογές, έτσι.
1: Ναι, η συμμετοχή άγγιξε περίπου το 80%. Είναι ένα ποσοστό μεγάλο, δεδομένου ότι κάποιοι συνάδελφοι είχαν ανηλυμένες υποχρεώσεις, αποουσιάζαν εκτός Καβάλας. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σχετικά με αυτό που βλέπουμε που συμβαίνει γύρω μας κάθε φορά που υπάρχει μια εκλογική αναμέτρηση. Mm-hmm.
0: Τώρα φαντάζομαι, επειδή έχετε και την εμπειρία της πρώτης θητείας, θα ιεραρχήσετε ακόμη καλύτερα τις υποθέσεις του Εμπορικού Συλλόγου της Καβάλας, της ανάγκης της αγοράς.
1: Έτσι ακριβώς. Είμαστε δίπλα στον συνάδελφο, γι' αυτό εκλεγόμαστε τους ή άλλους, για να είμαστε χρήσιμοι, για να γίνονται διάφορες δράσεις στην πόλη που να προσελκύσουμε κόσμο, για να διεκδικούμε για όλους και τα συμφέροντα όλων των συναδέλφων. Και από εκεί και πέρα, ό,τι χρειάζεται, να είμαστε εδώ και να δίνουμε το παρόν μας ως Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κελγιώργης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Σύλλογου Καβάλας.

0: Να πάμε τώρα στην Κεραμωτή, στον κύριο Σινιώρη, τον πρόεδρο της πρωτοβουλίας εκεί των κατοίκων της περιοχής, να μας δώσει λίγο μια εικόνα τι γίνεται με το πρόβλημα, με το τεράστιο πρόβλημα των κουνουπιών. Κύριε Σινιώρη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Για πείτε μας πώς έχει η κατάσταση. Από ό,τι διαπιστώσαμε και εμείς, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη με τα κουνουπιά.
1: Δυστυχώς φέτος, ας πούμε, είναι οξύτερο το πρόβλημα έναντι των άλλων των προηγούμενων χρόνων. Δεν ξέρω, ίσως οι πολλές βροχές, η μεγάλη βλάστηση που έχει αναπτυχθεί, το ότι δεν άρχισαν συστηματικά οι ψεκασμοί. Τώρα από εκεί πέρα φτάνουν στο σημείο να συζητούμε ακόμα και αν χρησιμοποιούνται τα σωστά φάρμακα. Ξέρω εγώ τι να πω, ας πούμε, διότι αποτέλεσμα δεν βλέπουμε. Και είναι αυτό που λέμε, ότι συνήθως όλες τις άλλες περιόδους είχαμε κάποια αποτελέσματα του ψεκασμούς και συνήθως είχαμε τα κουνούπια να εμφανίζονται με τη δύση του ηλίου και μετά από μια ώρα να χάνονται. Τώρα λοιπόν είναι συνεχές το πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι να γίνει. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτοί οι οποίοι θίγονται άμεσα, βέβαια όλοι ταλαιπωρούνται, αλλά κυρίως εκείνοι οι οποίοι θα πληγούν άμεσα είναι οι άνθρωποι που είναι στον τουρισμό. Mm-hmm. Που έχουν τα ξενοδοχεία, που έχουν τα νοικιαζόμενα, που έχουν τις ταβέρνες κλπ. Νομίζω κατά την άποψή μου ότι αυτοί θα πρέπει να ενεργοποιηθούν ανεξάρτητα αν καθυστερεί από την περιφέρεια να γίνει ο ψεκασμός, διότι καθυστέρησε να γίνει ο πληστηριασμός και να αναδειχθεί αυτός ο οποίος θα κάνει τους ψεκασμούς. Νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα. Δηλαδή, ερχόμενοι σε επαφή με το Δήμο, εάν υπάρχει δυνατότητα μόνοι τους να κινηθούν προμηθευόμενοι τα φάρμακα, ερχόμενοι σε συνεννόηση με αυτούς οι οποίοι ενεργούν τους ψεκασμούς, εάν μπορεί να αναπτυχθεί μια τέτοια ιδιωτική πρωτοβουλία προκειμένου να γίνει κάτι. Προκειμένου να γίνει κάτι. Είναι φοβερή κατάσταση. Δεν ξέρω. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχει γίνει κάποια τέτοια σκέψη, έχει γίνει κάποια τέτοια κίνηση και θα πρέπει, ας πούμε, να εντατικοποιηθεί από όλους. Από όλους.
0: Mm-hmm. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Δεν νομίζω να ήταν τόσο έντονη.
1: Όχι, ποτέ δεν ήταν τόσο έντονο το πρόβλημα. Βέβαια, σε αυτό επαναλαμβάνω, σιγουρούν οι πολλές βροχές, το ότι έχει αναπτυχθεί πολύ μεγάλη βλάστηση και όλα αυτά, ας πούμε, συντήρουν. Το γεγονός ότι εκείνο το οποίο έχει επισημανθεί κατά πανέλθει, ότι δεν ξεκινάνε έγκαιρα οι ψεκάσμοι. Οι ψεκάσμοι θα πρέπει να αρχίζουν από τις πρώτες μέρες του Ιουλίου, πριν να προλάβει να βγει η νέα γενιά των κουνουπιών. Λοιπόν, ήρθε η εγκύκλειος, λέει, από το Υπουργείο Υγείας το Μάρτι. Μα γιατί να έρθει το Μάρτι και να μην έρθει από τον Δεκέμβριο του περασμένου μήνα, αφού έχουμε πλέον τα δεδομένα? Υπάρχουν χρονοφόρες διαδικασίες μέχρι να έρθει η εγκύκλειος, μέχρι να γίνει ο διαγωνισμός, μέχρι να ανοιχθεί αυτός ο οποίος θα αναλάβει τον ψεκασμό κλπ. Υπάρχουν καθυστερήσεις. Για μένα το ότι ήρθε η εγκύκλειος από το Υπουργείο Υγείας για να γίνει ο διαγωνισμός το Μάρτι είναι καθυστερημένο. Καθυστερημένο. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να αποφεύγονται, αλλά έχοντας σαν δεδομένο αυτή τη συγκεκριμένη πλέον κατάσταση και αυτό το πρόβλημα, η άποψη προσωπική μου είναι ότι θα πρέπει να κινηθούν ιδιωτικά όλοι οι εμπλεκόμενοι άμεσα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σινιώρη, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Ανδρόνικος Σινιώρης, είναι πρόεδρος της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Κεραμωτής.

0: συνεχίσουμε την πρωινή μας διαδρομή. Να πάμε στον κύριο Σωτήρη Τότη, που εξελέγει εκ νέου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕΣ, στις εκλογές που είχαμε πριν από 2 ημέρες. Κύριε Τότη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Σας ακούω.
0: Δώστε μας μια εικόνα για αυτές τις εκλογές.
1: Ναι, έγιναν εκλογές προγραμματισμένες για την ΕΛΜΕ Καβάλας. Και για το συνέδριο της ΟΛΜΕ για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ. Εμείς σαν παράδεξη δεν πήγαμε πολύ καλά αυτή τη φορά. Ίσως καρποθήκαμε και αμαρτίες αλλωνών. Λοιπόν, τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά για τη δικιά μας παράταξη. Εκλέξαμε 2 μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Καβάλας. Εύχομαι στο καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο και στον πρόεδρο, ο οποίος θα εκλεγεί, να έχει μια καλή θητεία και επικοδομητική για το μέλλον των καθηγητών και να μπορέσει να πραγματώσει αυτά που δεν μπόρεσε το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω τώρα για τις εκλογές. Θα γίνουν οι διεργασίες την επόμενη Τετάρτη για την εκλογή του Προέδρου. Θα δούμε ποιος θα είναι. Και θα συνεχίσουμε τον αγώνα τον οποίο κάναμε τόσα χρόνια από άλλη θέση αυτή τη φορά.
0: Μάλιστα. Ναι. Τώρα...
1: Και θέλω να είμαι και ενωτικός, δηλαδή. Εμείς δεν είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι θα δημιουργήσουν προβλήματα ή θα κάνουν αντιπολίτευση όπως κάνουν κάποιοι άλλοι. Όταν θα μπουν πράγματα τα οποία είναι προς το συμφέρον των καθηγητών και του κλάδου μας, είναι σίγουρο ότι θα τα υποστηρίξουμε.
0: Μάλιστα. Και τουλάχιστον από ό,τι έχουμε ακούσει και από συναδέλφους σας, τα προβλήματα παραμένουν τα ίδια, έτσι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Όχι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δυστυχώς το Υπουργείο δεν είναι μαζί μας αυτή τη χρονική στιγμή. Δεν έχει κάνει το ελάχιστο για τους καθηγητές. Έτσι, πέρα από το ότι έχουν γίνει κάποιοι διορισμοί και χρειάζονται άλλοι τόσοι, έτσι, δεν ούτε μισθολογικά βοηθηθήκαμε, γιατί ένας κλάδος με πάρα πολλά ακαδημαϊκά προσόντα, μπορώ να πω ότι είναι ένας από τους πιο μορφωμένους κλάδους στην Ελλάδα, μισθολογικά είμαστε στον πάτο του βαρελίου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: έτσι. Θα έπρεπε αυτό να το δουν, γιατί όταν παίρνεις κάποιον αναπληρωτή και τον στέλνεις σε ένα νησί κοσμοπολίτικο με 770 ευρώ, δεν μπορεί το σπίτι να νοικιάσει.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και η εκπαίδευση και η παιδεία στην Ελλάδα θα πρέπει να στηριχτεί διαφορετικά και να στηριχτούν και οι λειτουργοί της εκπαίδευσης για να μπορέσουν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν και ανθρώπινο καλύτερο για τα παιδιά και για το μέλλον αυτής της χώρας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να πω και συγχαρητήρια στους συναδέλφους οι οποίοι αγωνιστήκαν με όλες τις παρατάξεις, γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει ο κλάδος μας, ο οποίος οι περισσότεροι ιδιωτεύουν, γιατί αν φανταστείτε ότι από ένα σύνολο περίπου 1.100 καθηγητών στην Καβάλα ψήφισαν 473, η αποχή είναι τεράστια. Θα πρέπει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να κάνει κάτι, να φέρει πίσω αυτούς τους ανθρώπους για να μπορέσουμε να έχουμε και μεγαλύτερη δύναμη και εμείς και η Ομοσπονδία μας για να διεκδικήσουμε περισσότερα πράγματα, όχι μόνο μισθολογικά που είπα, περισσότερο στα εκπαιδευτικά και στις συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα σχολεία να γίνουν καλύτερες για να μπορούν τα παιδιά μας να βγαίνουν πιο μορφωμένα και πιο έτοιμα για τη ζωή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Σωτήρης Τότης, διετέλεσε και πρόεδρος της ΕΛΜΕ. Τώρα εξελέγει στο ΔΣ του Συλλόγου.

0: Να δώσουμε συνέχεια τώρα να πάμε στο χώρο των λαϊκών αγορών, στον κύριο Σωτηρή Ιωαννίδη από την πλευρά των μικροπολιτών, να μας δώσει λίγο την εικόνα των αγορών, γιατί είναι mixed up που λένε και οι Βρετανοί. Κύριε Ιωαννίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Σβεστά, σε εσάς και στους ακροατές σας και σε όλο τον κόσμο.
0: Δώστε μας λίγο την εικόνα των λαϊκών.
1: Αλλάζουν πολλά καταρχήν από θέμα νόμου. Έρχονται αρκετές αλλαγές, θα έλεγα. Τώρα θα μπούμε λίγο αργότερα σε αυτά. Όσον αφορά την κίνηση, θα έλεγα είναι λίγο υποτονική, είναι λίγο νοχελικά τα πράγματα. Σε αντίκτυπο με όλα αυτά που συμβαίνουν πλέον ανά τον κόσμο, ο κόσμος είναι λίγο σφιγμένος. Δεν ξέρω τι θα συμβεί στο μέλλον, εάν συνεχιστεί όλο αυτό, όσον αφορά τον τουρισμό εννοώ, αν θα επισκεφτεί στη χώρα μας ξένος κόσμος. Με την ακρίβεια αυτή που υπάρχει όσον αφορά τα εισιτήρια, κάτι ακούμε για τα αεροπλάνα, κάτι ακούμε για τα ταξιδιωτικές εταιρείες οι οποίες σταματάνε πλέον έτσι, να έρχονται ας πούμε στη χώρα μας, αλλά και όχι μόνο. Βέβαια εδώ πέρα εμείς εδώ που είμαστε λίγο έτσι όσον αφορά το από άποψη Βαλκανίων θα έχουμε μια έτσι σχετικά μια κινησούλα, αλλά όσον αφορά τη χώρα πιστεύω ότι θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα να συνεχιστεί για αυτή την κατάσταση που όπως φαίνεται θα συνεχιστεί. Λοιπόν, έρχονται κάποιες αλλαγές όσον αφορά τα νομοσχέδια, όσον αφορά την έκδοση αδειών, όσον αφορά τις αρμοδιότητες πλέον, οι οποίες ψιλοαλλάζουν λιγάκι και παίρνουν κάποιες αρμοδιότητες περισσότερες στα σωματεία. Ήταν ένα αίτημά μας εδώ και πάρα πολύ καιρό, το οποίο τελικά θα γίνει πράξη, όσον αφορά δηλαδή τις θέσεις, τις κενές, όσον αφορά την οριοθέτηση των λαϊκών αγορών, την τοποθέτηση κτλ. Θα υπάρχει άμεση έκδοση όλων αυτών και τακτοποίηση από τα σωματεία. Και άλλα πράγματα όσον αφορά κάποιες επιτροπές, τις οποίες θα συμμετέχουμε και όχι μόνο. Πολλά πραγματάκια τέλος πάντων, τα οποία δεν νομίζω και αφοράν και τον κόσμο, αλλά είναι θέματα υψής σημασίας για εμάς που λειτουργούμε μέσω χώρου των λαϊκών αγορών. Ήταν αιτήματά μας, κύριε Σβεστά. Έτσι, ξέρετε πολύ καλά ότι τελευταία τρέχαμε πούμε, πάρα πολύ για αυτά τα θέματα. Κάποια τα καταφέραμε, κάποια όχι. Όσον αφορά την ειδοποιότητα, δεν είχαμε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο θέλαμε. Δοθήκαν πάρα πολύ λίγα μόρια στην ειδοποιότητα. Το συνεχίζουμε όμως, το παλεύουμε. Η προσπάθεια δεν σταματάει εδώ. Και θεωρώ ότι θα πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Μακάρι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά κύριε Δεστά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια σε εσάς. Ήταν ο κύριος Σωτήρης Ιωαννίδης, ο πρόεδρος του Σωματείου Μικροπολιτών Λαϊκών Αγορών.

0: Να ολοκληρώσουμε με τον κύριο Ιορδάνη Παπαντίδη από την πλευρά της ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος συμμετείχε στο συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα. Κύριε Παπαντίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές, κύριε Βασπά.
0: Δώστε μας μια εικόνα για το συνέδριο.
1: Τακτικό συνέδριο 16ο, τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Καλή συμμετοχή. Σε γενικές γραμμές μπορώ να πω, διεξήχθη το συνέδριο, εγώ έτσι πως το πήρα, όπως το εκλαμβάνω εγώ, ήταν σαν να, ήταν ένα, σαν να ξεκίνησε η προεκλογική περίοδο. Αυτή την οντότητα έδωσε ο Πρωθυπουργός. Όσο μπορείς να το παρακολούθησε, γιατί ήμουν και μέσα έξω, κύριε Αλβιστά, επειδή ήμουν και υποψήφιος, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Αν και κατέβηκα Πέμπτη εγώ Αθήνα, άλλες φορές κατέβαινα νωρίτερα. Ήταν καλή συμμετοχή. Μπορώ να πω, στην Πολιτική Επιτροπή, ναι, ήμασταν δύο υποψήφοι από καβάλα, εξελέγει ο κύριος Ιωσήφιδης, εγώ δεν τα κατάφερα, φυσικά πήρα το άρθρο, τον ευχήθηκα πρωί-πρωί, γιατί αργά τα μάθαμε τα αποτελέσματα, τα στείλαμε στο email μας σχεδόν η ώρα 2, από εκεί και πέρα προχωράμε, τι να πω τώρα, μπορώ να πω, η μη συμμετοχή των δύο πρώην πρωθυπουργών, και δεν είναι δικαιολογία για μένα, έτσι, νομίζω ότι, εντάξει, δεν ήταν καλό για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά επειδή η πρώτη φορά δεν δεχθήκανε κουπόνια, δεν καταλάβει και ο κόσμος, για να συμμετέχει ένα στην Πολιτική Επιτροπή χρειάζεται 10 κουπόνια. Δηλαδή, εξουσιοδοτήσεις, αυτοί που δεν κατέβηκαν από καβάλα ή από όλη την Ελλάδα, έχουμε το δικαίωμα, μας κάνουν εξουσιοδότηση, παίρνουμε το κουπόνι και θέλουμε 10 για να συμμετέχουμε στην Πολιτική Επιτροπή ως υποψήφιοι. Αυτή τη φορά, μετά από το τραγούδι, ήταν η πρώτη φορά, εγώ νομίζω, που δεν δεχτήκανε να πάρουν εξουσιοδοτήσεις, οπότε δεν έγινε και ηλεκτρονική ψηφοφορία. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, και ο κόσμος, μπορώ να πω, εντάξει, οι εποχές δύσκολες, ένας που δεν έρχεται, είναι και έξοδα, ξενοδοχεία, τριήμερο, καταλάβατε.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά άλλες φορές είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν ηλεκτρονικά. Κάτι τέτοιο τώρα δεν έγινε. Τώρα έτσι αυτό που κυκλοφόρησε ήταν ότι δεν είχαν συμμετοχή πολλοί, κάποιους τους πείραξε, κάποιους δεν τους πείραξε. Καταλάβατε τι εννοώ, αν μπορούμε. Αυτά σε γενικές γραμμές, όπως σας είπα πάντως, τον οντότητα ο Πρωθυπουργός ότι πάμε ρε παιδί μου, βγαίνουμε, ξεκινάει ο αγώνας. Κάπως έτσι το πήρα εγώ, έτσι.
0: Ναι, δεν είστε μόνο εσείς που το είδατε έτσι. Και πάρα πολύ. Η πλειοψηφία των μελών έτσι το είδανε.
1: Ναι, μπορώ να πω για τον Δένδια, γιατί έτυχε να είμαι. Και βέβαια ο κόσμος, τι γίνεται. Εγώ δεν λέω, ο Δένδιας μιλάει και όντως είχε ρε παιδί μου, και όσο ήταν έτσι κάτι, έκανε αρχηγή. Όχι, χωρίς να θέλω να πω κάτι άλλο. Έκανε αρχηγή εμφάνιση από ό,τι λέγανε και τα πηγαδάκια όλα. Και με έκανε εντύπωση μετά από λίγο. Ας πούμε, μίλησε ο κύριος Γεραπετρίδης, που ήταν σχεδόν η μισή. Καταλάβατε, ναι, όσο ναι, μπορούσα να δω. Δηλαδή, αυτό με έκανε μια έτσι. Έχω μια εικόνα. Για τον, όχι να, ότι είμαι προς την τάση εκεί, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά σίγουρα για τη Νέα Δημοκρατία το να λείπουν δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν ήταν ότι το καλύτερο, κύριε Ασβεστά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Έτσι.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Παπαντίδη.
1: Και εγώ, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Ιορδάνης Παπαντίδης, αντιπρόεδρος της ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας στην Καβάλα, με τον οποίο ολοκληρώσαμε τις επαφές μας για σήμερα. Αυτό το οποίο έχουμε να σχολιάσουμε είναι ότι οι εκλογές σε ό,τι αφορά τον εμπορικό σύλλογο της Καβάλας ήταν πραγματικά πολύ καλές, ήρεμες, και όλοι αυτό το οποίο βλέπουν στον σύλλογο είναι πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση στο Σύλλογο, πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση στους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί πράγματι η κατάσταση μόνο καλή δεν είναι. Βλέπουμε ότι κλείνουν και πάρα πολλά καταστήματα στο κέντρο της πόλεως, εμπορικές επιχειρήσεις, και ευχόμαστε αυτό να σταματήσει, γιατί κακά τα ψέματα η τοπική μας οικονομία θέλει λίγο μια επανεκκίνηση. Από την άλλη βλέπουμε και τα κρουαζιερόπλια που έρχονται, που πραγματικά κάνουν τη διαφορά. Χτες είχαμε και πάρα πολλούς επισκέπτες στο κέντρο της πόλης, 19 λεωφορεία αν δεν κάνω λάθος είχαν σταματήσει στο κεντρικό λιμάνι της Καβάλας, στάθμισαν δηλαδή και ξεφόρτωσαν, να σας πω, επιτραπή έκφραση, τους τουρίστες που κατέκλυσαν το κέντρο της πόλεως, και όχι μόνο, ανέβηκαν και στη συνοικία της Παναγίας, έβγαζαν φωτογραφίες, δοκίμασαν γεύσεις, ήπιαν το καφεδάκι τους, και η Καβάλα είχε ζωντάνια την χτεσινή ημέρα. Τώρα, από την άλλη, ο καιρός μας τα χαλάει λίγο. Από ό,τι φαίνεται, την Τετάρτη θα έχουμε άστατο καιρό, ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες βροχοπτώσεις, ίσως και καταιγίδες. Μάιος είναι αυτός, τα έχει αυτά. Και πιστεύετε ότι σε λίγο θα μπούμε πραγματικά σε ένα καλοκαιρινό κλίμα, σε ένα καλοκαιρινό καιρό, να αλλάξει και η διάθεση του κόσμου, γιατί για πρώτη φορά έχουμε δει τόσους λίγους λόμνους στις παραλίες. Συνήθως τέτοια εποχή οι παραλίες της περιοχής ήταν γεμάτες από λουόμενους. Βοηθούσαν και οι καιρικές συνθήκες βέβαια, αλλά αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Είναι και η ακρίβεια, είναι και οι μετακινήσεις που τις αποφεύγουν πάρα πολλοί συμπολίτες για εύλογους λόγους, ευνόητους λόγους, δεδομένου και τις μεγάλες ακρίβειες. Οι τιμές στα καύσιμα έχουν ξεφύγει τελείως. Τα ακούσατε και από τον κύριο Φώτη Πούλο, τον πρόεδρο των Βενζινοπολών. Άντε να δούμε τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση στον Περσικό κόλπο, στην Μέση Ανατολή. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα την πρωινή μας διαδρομή. Ήμασταν κοντά σας από τις 9 μέχρι και τώρα. Σε λίγα λεπτά, στις 10, θα έχουμε μια σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα πιστέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τους συναδέλφους, τον Κώστα Τουλκούμη και τη Ρένα την Παταζογλωπόλου. Σε εμάς ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή και όπως διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν.

0: έρευνες υδρογων ανθράκων από την ExxonMobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δέχτηκαν πλήγμα με ντρόουνς κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρελί. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, προσθέτοντας ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για κλίμα ενότητα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει το χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμη τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κ. Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανέναν. Όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Με μία ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα. Σήμερα ενδέχεται να μεταβεί στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού για να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα τρεις ημέρες πριν ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη το κόμμα της. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες. Διεθνής ημέρα μουσείων η σημερινή με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Get up, you good for nothing lazy.
2: Morning, beautiful.
1: Oh, didn't you forget something? Don't forget the trash!

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα δούμε βέβαια τη εβδομάδα. Το ευχόμαστε. Ας το προσπαθήσει ο καθένας όσο μπορεί. Από εκεί και πέρα, ό,τι εξαρτάται από εμάς. Είναι αυτό που λένε ότι έχει το ψυγείο. Δηλαδή, εδώ από τις κοινότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας, 101 και 103,5 των FM μαζί και συντροφιά μας και η ΕΡΤ Καβάλας από τους 96,3 των FM. Μια μεγάλη καλημέρα λοιπόν από άκρης άκρη στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πρώτο ραντεβού για την εβδομάδα αυτή που θα μας βγάλει προς το δεύτερο δεκαήμερο του Μάη, ο οποίος παραμένει ένας ατακτούλης και ένας λίγο περίεργος μήνας με μεταπτώσεις, όχι στην απόδοσή τους, στα καιρικά του φαινόμενα, μια και κάτι σταγόνες εμφανίζονται, διαστήματα ηλιοφάνειας, μια λίγο ψηλότερες θερμοκρασίες, μια λίγο χαμηλότερες, είναι, ξέρω εγώ, είναι Μάης. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις. Από το ραντεβού ξεκινά και τρέχει τώρα που είμαστε γύρω στα 15-16 λεπτά μετά τις 10. Συντροφιά θα πάμε μέχρι και τις 12. Και φυσικά σας καλημερίζουμε, σας καλοσυναντάμε, ελπίζουμε οπουδήποτε και αν βρίσκεστε και οτιδήποτε και αν κάνετε αυτή την ώρα. Όσο αφορά τους συντελεστές, ο Άγγελος Παπαδόπουλος είναι μαζί μας στον ήχο, ο Γιάννης Κερλίδης στις μουσικές επιλογές, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πρεμίδης θα είναι στο στούντιο της ΕΡΤ Ορεστιάδας και εσείς βέβαια, είπαμε, η μεγάλη συντροφιά του δημοσίου ραδιοφώνου. Σας καλημερίζουμε, σας καλοσυναντάμε και καλή σας ακρόαση

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή Δευτέρα, 18 Μαΐου.
0: Ωραία.
1: Είναι 18 Μαΐου σήμερα.
0: Πάμε για το δεύτερο δεκαήμερο και πάμε να πάρουμε την κατηφόρα.
1: Το κλείνουμε το δεύτερο δεκαήμερο.
0: Πάμε να το τελειώσουμε το δεύτερο δεκαήμερο, εννοώ. Ήθελα να πω. Αλλά άλλο το τι θες να πεις και άλλο το τι λες τελικά. Έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε με το καλό. Πρώτο μας ραντεβού. Να δούμε τι εβδομάδα θα είναι και αυτή. Και τι θα έχει να μας δώσει. Και από όλες τις πλευρές. Εντάξει, το καιρικό λίγο μπορεί να παίξει με την ψυχολογία μας. Με τη διάθεσή μας. Εδώ βέβαια μας έχει τουλάχιστον στα βορειότερα και στα ανατολικότερα της περιφέρειας, γιατί σήμερα είμαστε στη συντροφιά και με την Ελκαμπάλας. Λοιπόν, μας παίζει λίγο κάπως ο καιρός.
1: Δεν νομίζω ότι είμαστε μόνο εμείς.
0: Γενικότερα είναι.
1: Ναι, μάλλον γενικότερα.
0: Και κάτι έβλεπα λίγο νωρίτερα και για τον Ιούνιο, ότι λέει, δεν είναι και αυτός πολύ...
1: Παλιό χαρακτήρας θα βγει.
0: Μάλλον έτσι. Αστατούλης. Δυσάρεστα νέα λέει και τον Ιούνιο για τον καιρό. Έτσι.
1: Από πού να κρατηθείς πια.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει ελπίδα, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει. Η μόνη βεβαιότητα σε αυτόν τον κόσμο είναι η απελπισία. Εντάξει, κάθε υπερβολή το λέμε βέβαια και ελπίζουμε να μας δικαιολογείτε. Λοιπόν, για να σταθούμε λίγο τώρα και στα της επικοινωνίας. Καταρχήν, στις τηλεφωνικές μας γραμμές 2552-022-751 και 52 Έρθωρο Εστιάδας, 2510-242-549 Ερθκαβάλλας, και φυσικά μας στέλνετε mail στις διευθύνσεις μας τις ηλεκτρονικές για οτιδήποτε θέλετε να γνωστοποιήσουμε περαιτέρω. Μπορείτε να μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να διαβάζετε εκεί και τα δελτία ειδήσεων και τα θέματα που παρουσιάζονται από τις εκπομπές μας. Και από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει το Earth News για τη συνολικότερη ενημέρωσή σας, με τοπικές περιφερειακές ειδήσεις, με κεντρική επικαιρότητα και την κεντρική πολιτική σκηνή, με διεθνή θέματα τα οποία επίσης επηρεάζουν αφάνταστα και τα εσωτερικά μας. Και πάει λέγοντας και Earthflix. Earthflix για τις ταινίες, τις σειρές, τα παιδικά, τα αθλητικά, τα ντοκιμαντέρ, τα πάντα όλα που περιλαμβάνει και που μπορείτε να επιλέγετε εσείς πότε θα επισκεφτείτε τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, η οποία είναι δωρεάν. Και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό σε μια εποχή που τα πάντα πληρώνονται. Λοιπόν, ήταν ένα ενδιαφέρον, μπορεί να πει κανείς, από το Κύριακο.
1: Ναι, εντάξει, ναι, είχαμε και επισκέψεις, είχαμε και Eurovision είχαμε.
0: Ναι, κυρίως Eurovision. Τα σπάσε τα κόντερ πάντως.
1: Πάντα τα σπάσε.
0: Εγώ δεν είμαι από τους φαν, είμαι αντιφαν.
1: Ναι, εντάξει, έτσι. Okay.
0: Λοιπόν, αλλά έκανε ρεκόρ 15 ετίας τηλεθέαση για την Ελλάδα.
1: Α, σε σχέση και με τις προηγούμενες διοργανώσεις έκανε ρεκόρ. Γιατί Eurovision, την ΕΡΤ την παρακολουθούν όλη την βραδιά της Eurovision. Έχει πάντα πολύ υψηλές τηλεθεάσεις.
0: Για άλλη μια φορά βέβαια το σύστημα έτσι μας πέταξε απ' έξω.
1: Ποιο μας είναι το σύστημα που μας πέταξε?
0: Το όλο αυτό το σύστημα, το διεθνές σύστημα.
1: Ναι. Υπήρχε μια συνωμοσία, ας πούμε.
0: Νομίζω ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρχε μια συνωμοσία.
1: Ναι, εναντίον μας.
0: Φυσικά εναντίον
1: μας. Του τραγουδιού μας.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι στην ίδια μοίρα βρέθηκαν και η Φιλανδία που την είχαν πόσο καιρό τώρα πρώτη.
0: Εντάξει.
1: Στην ίδια μέρα βρέθηκε και η Αυστραλία που επίσης την είχαν. Έπαιζε. Οπα, συγγνώμη. Ναι. Ένα, δύο, τρία στις θέσεις. Και γενικά ότι έπαιζε στις πρώτες θέσεις. Ούτε μέσα στην πεντάδα είναι. Όχι, μέσα στην πεντάδα νομίζω είναι η Αυστραλία μόνο τελικά. Αυτό δεν θα το σχολιάσουμε, έτσι. Θα βλέπουμε μόνο μια συνωμοσία σε βάρος.
0: Εμάς νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρχε μια διεθνή συνωμοσία.
1: Εκείνο που σίγουρα μπορούμε πια να πούμε, γιατί είναι η τέταρτη χρονιά που συμβαίνει, ό,τι ακούτε κάθε χρόνο από τις στοιχηματικές, μην του δίνετε καμία απολύτως σημασία. Είναι η τέταρτη χρονιά που πέφτουν εντελώς έξω.
0: Μπορεί, ξέρεις, να είναι και επίτηδες αυτές οι... Για να πάνε κουβά. Πήγε πολύ σκότος κουβά. Όσοι επέλεξαν δηλαδή να στοιχηματίσουν.
1: Να παίξουν στοιχημά.
0: Ναι.
1: Δεν έπαιξα, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, τσάνκαρα μάνκαρα, πώς το είπαμε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, πώς. Μπάνκαραγκα. Μπάνκαραγκα νομίζω.
0: Ναι.
1: Είναι μια τζαμαϊκανή, λέει, η έκφραση που χρησιμοποιούν οι νέοι. Τύπου χαμός, ξέρω εγώ, ξεσηκωμός,
0: κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Στη γειτονική Βουλγαρία, με όλη την αγάπη που έχουμε για τους γειτονές μας.
1: Πάντα έχουμε αγάπη για τους γειτονές μας.
0: Έτσι. Γιατί γείτονες είναι, λίγο
1: ναι,
0: καφέ.
1: Μπορεί να διαφωνούμε, ρε παιδί μου, λίγο με τα νερά εκεί που μας στέλνουν.
0: Ναι, εντάξει,
1: εντάξει,
0: έχουμε κάποιες,
1: έχουμε
0: εντάξει,
1: κάποιες
0: λογικό είναι, δεν είναι
1: κάποια
0: τώρα
1: προβλήματα.
0: Έτσι. Απλά με όλη μας την αγάπη θέλω να πούμε ότι η σειρά είναι Σέγγεν. Μπήκαν στο Σέγγεν. Ευρώ. Μπήκαν στο ευρώ. Eurovision. Πήραν την Eurovision. Μετά έρχεται το μνημόνιο. Εμείς με αυτή τη σειρά τα πήγαμε. Έτσι μπήκαμε Σέγγεν το 90 τόσο, μετά ευρώ το 2000, πήραμε την Eurovision το 2005 και μετά μνημόνιο. Λοιπόν,
1: όποιος
0: λοιπόν,
1: το σκέφτηκε αυτό πάντα, πολύ
0: ναι,
1: καλά το
0: σκέφτηκε. Φιλαράκια, να ξέρετε, αυτή είναι η σειρά, για να ξέρετε τι έχετε μπροστά σας δηλαδή, έτσι, μην, ναι. Μην σας τα λέμε από τώρα. Εμείς γιατί νομίζετε, εμείς γιατί δεν νομίζετε ότι ξαναπαίρνουμε την Eurovision, γι' αυτό. Αλλά βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε και κάτι ακόμη, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Από το ήχο σου καταλαβαίνω τώρα πόσο σημαντικό θα είναι. Πάμε παρακάτω.
0: Ότι ναι. Πίσω από την επιτυχία αυτή της Βουλγαρίας με τον Τζάνκαρα Μάνκαρα, πώς το λέω.
1: Είπαμε Μπάνκαρα.
0: Αν Μπάνκαρα, εντάξει, συγγνώμη. Υπάρχει πάντα Έλληνας.
1: Ναι. Και μάλιστα δύο Έλληνες.
0: Δύο Έλληνες παρακαλώ. Όχι ένας, δύο. Έτσι. Δύο Έλληνες.
1: Κατά το ίμιση έχει συμμετοχή Έλληνας συνθέτης.
0: Ναι.
1: Και επίσης τα φωνητικά ήταν Βικτόρια Χαλκίτη, νομίζω.
0: Ναι. Είχαμε και δηλαδή.
1: Είχαμε δύο Έλληνες αυτό το τραγούδι. Άρα έχουμε και εμείς ένα λόγο να χαιρόμαστε.
0: Έτσι. Δύο. Μπράβο. Λοιπόν, γιατί πίσω από κάθε επιτυχία διεθνή υπάρχει πάντα ένας Έλληνας.
1: Ή μία Ελληνίδα.
0: Κρυμμένος. Ποιος. Ποιος. Η Μπάνκα Ράγκα.
1: Ξέρει που κέρδισε.
0: Σοβαρά.
1: Μένει στην Ελλάδα μόνιμα.
0: Στην Καβαλά. Πού.
1: Αθήνα. Καλά που θα πήγαινε και εσύ τώρα.
0: Μάλιστα. Μπράβο. Λοιπόν, οπότε ένα κομμάτι επιτυχίας το έχουμε και εμείς. Βέβαια, ναι. Το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Το σχολιάζαμε εκεί που. Λέει είναι, επειδή συνδυάζει πολλούς ρυθμούς μέσα. Mm. Δεν είναι δηλαδή. Έχει και Μπάλκαν στοιχεία, έχει και το ένα και το άλλο και το αυτό. Είναι, λέει, ένα τραγούδι που είναι σαν να ακούς ραδιόφωνο μέσα σε τούνελ που αλλάζει ο σταθμός και ξαφνικά μπερδεύονται τα τραγούδια με παρεμβολές, δεν παίρνουν διάφορα τραγούδια εκεί μέσα και ξαφνικά τέλος πάντων. Λοιπόν, πώς είπα, ο Κοντόπουλος είναι ο,
1: ναι.
0: Ο δημιουργός.
1: Ένας εκ των δύο.
0: Ένας εκ των δύο.
1: Κατά το ίμιση.
0: Λοιπόν, αυτά. Κατά τα άλλα είχαμε επίσης και αυτή την υπερπαραγωγή.
1: Υπερπαραγωγή τι?
0: Για το πανηγύρι της ΑΕΚ, λέω, για το.
1: Α, εσύ λες και για το χθεσινό βραδινό.
0: Όπου
1: ναι.
0: Ενήχε στοιχεία έτσι.
1: Τι.
0: Τι να πω. Από Κίτς μέχρι. Ξέρω εγώ. Νομίζω.
1: Κακή αισθητική.
0: Ναι, τουλάχιστον. Τουλάχιστον.
1: Ή ξεπερασμένη αισθητική.
0: Νομίζω κακή, ξέρω και κιτσαριό και που αυτό δεν, προς Θεού, έτσι, δεν το λέμε γιατί θέλουμε να υποβαθμίσουμε τη σημασία και την αξία, έτσι,
1: του πρωταθλήματος που πήρε η ΑΕΚ.
0: Μιλάμε απλά για το σόου που στήθηκε,
1: ναι, εντάξει, okay.
0: Και που δεν ξέρεις από πού να το πιάσει και πού να το αφήσει.
1: Εάν είναι τόσο κακό, καλύτερα να μην το πιάσει από πουθενά. Άστο εκεί που ήταν, τελείωσε.
0: Είχε υπερβολές, είχε μπερδεμένα αυτά, τέλος πάντων.
1: Από τις περιγραφές που άκουσα, γιατί δεν το είδα, κατάλαβα κι εγώ ότι υπήρχαν κάποιες.
0: Σε άλλους μπορεί να άρεσε, βέβαια.
1: Κάποια kit στοιχεία και κάποια.
0: Σε άλλους μπορεί να άρεσε, βέβαια. Έτσι.
1: Και όλα αυτά είναι υποκειμενικά έτσι κι αλλιώς. Να τώρα για την Eurovision λέγαμε, όλα υποκειμενικά είναι. Στον κόσμο άρεσε το τραγούδι της Βουλγαρίας. Τι να κάνουμε και στις κριτικές επιτροπές. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν. Τώρα βέβαια, αυτά να ήταν τα προβλήματα.
1: Αχ, ναι, μακάρι έτσι. Να ήταν αυτά τα προβλήματα.
0: Αυτά να ήταν τα προβλήματα.
1: Μακάρι
0: και
1: αυτά,
0: αυτά
1: να ήταν τα προβλήματα.
0: Αλλά δυστυχώς δεν είναι αυτά.
1: Όχι.
0: Είναι πολύ πολύ πιο καθημερινά, πολύ πιο ζόρικα και πολύ πολύ πιο, τι να το πω, πιο
1: επώδυνα.
0: Επώδυνα, ναι, πραγματικά δηλαδή. Εντάξει, έχουμε.
1: Να πούμε ένα.
0: Βρίσκουμε.
1: Τώρα που το είπες, είπες για προβλήματα και το μυαλό μου πήγε και στα παιδιά που σήμερα ξεκίνησαν με τις προαγωγικές τους.
0: Ναι, ναι. Άντε, παιδιά, καλή επιτυχία, καλή δύναμη.
1: Και επειδή είναι πολλά οι τα γονείς, σπίτια που έχουν παιδιά σε
0: μεγάλη. Ναι, ναι, οι γονείς λίγα λόγια, ησυχία στο σπίτι. Mm. Πετάει ο γάιδαρος, αν πετάει, λέει.
1: Και σε 10-11 μέρες ξεκινάνε και οι πανελλαδικές. Εκεί θα είναι το χοντρό ζόρι.
0: Πιο πολύ εκεί πήγαινε το χοντρό.
1: Εντάξει, αλλά okay, σε όλα τα σπίτια που ένας μαθητής δίνει εξετάσεις, ό,τι και όπως και να το κάνεις, είναι μια κάπως κατάσταση.
0: Είναι μια κάπως κατάσταση.
1: Να.
0: Λοιπόν, και έχουμε πολλές μας πολλές κάπως καταστάσεις.
1: Πολλές, πολλές.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, και στην πολιτική επικαιρότητα είχαμε και εκεί πολύ, πολύ πράγμα, ρε παιδί μου.
1: Ήταν και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν μείνει τώρα να σχολιάζονται. Τώρα,
0: τα, το τι είπε ο ένας. Το τι είπε ο ένας, τι δεν είπε ο άλλος.
1: Μετάφραση.
0: Γιατί το είπε αυτό, μετάφραση παραμετάφραση. Ναι. Και πάει λέγοντας, αυτό ήθελε να πει, το άλλο ήθελε να πει. Σήκωσε το Γκάντι, το κατέβασε το Γκάντι. Είχαμε και. Εντάξει, και. Μ' αρέσει αυτό με τις διασπάσεις της αριστεράς. Το άτομο νομίζω πιο λίγες φορές διασπάται για να γίνει η ατομική έκρηξη, έτσι.
1: Ξέρω τι να απαντήσω πια και με αυτές τις διασπάσεις της αριστεράς.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά πρώτο τσιμπολόγημα, θα επιστρέψουμε σε λίγο μετά το τραγούδι, τα διαφημιστικά μας κτλ.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
2: Μικρόφωνο στον Εύρο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι.
1: Άντε καλημέρα ξανά και καλή εβδομάδα και πάλι.
0: Πες κάτι μπορεί να γίνει και κάτι μπορεί να μείνει. Έτσι. Επανάληψη. Ή τουλάχιστον μπορεί να το πιστέψουμε.
1: Καλά, δεν μαθαίνω και μάθημα τώρα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ήταν, είπαμε, πέρα από τα πανηγυρικά, Eurovision, τα ποδοσφαιρικά κτλ. Έτσι. Είχαμε και αρκετά πλούσιο ενδιαφέρον και πέρα και της κεντρικής πολιτικής επικαιρότητας και πιο τοπικά δηλαδή. Έτσι. Είχαμε και την ολοκλήρωση της επίσκεψης της Προέδρου της Δημοκρατίας.
1: 4 μέρες περιοδία έκανε ο κ. Στασούλας, ξεκινώντας στις 14 του μήνα για τον Ερωτασμό των Ελευθερίων, βρέθηκε και ξεκίνησε από εκεί.
0: Την Αλεξανδρούπολη.
1: Από την Αλεξανδρούπολη. Μετά κήρυξε την επόμενη μέρα και επίσημα την έναρξη του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Σαρακατσανέων που έγινε στην Αλεξανδρούπολη και μετά ξεκίνησε για πιο πάνω, φτάνοντας και στο Δήμο Σουφλίου, Δάσος Δαδιάς, φτάνοντας και στην Αρεστιάδα και στο Διδημότυχο εχθές, όπου ολοκλήρωσε αυτή την τετραήμερη παρουσία του στο νομό κ. Στασούλας.
0: Εχθές για τα ελευθέρια του Δημοτήχου.
1: Ναι, για τα ελευθέρια του Δημοτήχου. Ναι. Παρακολούθησε το πρόγραμμα Ερωτασμού των Ελευθερίων του Δημοτήχου. Και μετά αναχώρησε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ένας πρόεδρος Δημοκρατίας θεσμικά δεν βγάζει ειδήσεις.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Έτσι, έχει μια θεσμική τελείως.
1: Ναι. Από εκεί και μετά.
0: Δεν είναι παραγωγός επικαιρότητας και ειδήσεων.
1: Ανάμεσα σε όλα τα άλλα, επειδή η Προεδρία είχε φροντίσει να ενημερωθεί για να έχει μια απάντηση, γιατί ήταν αναμενόμενο όταν τόσο καιρό λέμε περιμένουμε να υπογραφεί το προεδρικό διάταγμα για την κτηνιατρική.
0: Καλά, και εδώ
1: περιμένουμε να υπογραφεί το
0: προηγούμενο. Μιλάμε για την κτηνιατρική σχολή Ορεστιάδας, η οποία ανακοινώθηκε
1: τον Οκτώβριο του 2024. Ήταν να ξεκινήσει να λειτουργεί
0: το Σεπτέμβριο του 2026.
1: Τώρα που μας πέρασε, τώρα το έχουν πάει για Σεπτέμβριο.
0: Που μας πέρασε τώρα ήταν.
1: Τον ερχόμενο.
0: Δηλαδή σε 4-5 μήνες.
1: Τώρα πάει για του χρόνου τον Σεπτέμβριο και ακόμα δεν έχει υπογραφεί το προεδρικό διάταγμα. Σε σημείο δηλαδή όλοι να αναρωτιούνται θα γίνει τελικά ή δεν θα γίνει. Οι διαβεβαιώσεις που υπάρχουν από παντού είναι ότι θα γίνει 1000%, έτσι μας απαντούν.
0: Αν όχι, 1999.
1: Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που έκανε μια αποκλειστική δήλωση στην ΕΡΤ Ορεστιάδας είπε ότι σε λίγες μέρες, λέει, γιατί αυτή την ενημέρωση είχε, θα έχει τη χαρά να υπογράψει το προεδρικό διάταγμα για τη σύσταση της κτηνιατρικής, γιατί λέει βρίσκεται για κάτι τελευταίες επεξεργασίες στο Συμβούλιο της Επικρατείας και θα γίνει, λέει, θα είναι.
0: Άρα, εδώ και πολύ καιρό είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Ναι, είναι.
0: Ναι.
1: Είναι, γι' αυτό
0: λέμε. Εδώ και καιρό που ρωτάμε, είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας, Τι έχει παραπέσει.
1: Δεν ξέρω αν έχει παραπέσει, δεν ξέρω τι ακριβώς έπρεπε να γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα η ενημέρωση που είχε η Προεδρία και κατ' επέκταση το μετέφερε και στη δήλωσή του ο κ. Στασούλας είναι ότι είναι ζήτημα ημερών πλέον.
0: Εντάξει, στην Προεδρία θα πάει για το τυπικό και το ουσιαστικό παράλληλο βέβαια μέρος, γιατί χωρίς την υπογραφή.
1: Ναι, δεν γίνεται να προχωρήσουν τα υπόλοιπα.
0: Ναι. Οπότε. Περιμένουμε δηλαδή και.
1: Είχαμε όμως και μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Αλεξανδρής στο προσωπικό του λογαριασμό, όχι στον σύλλογο τον αγροτικό και εκτοτροφικό της Αλεξανδρούπολης, στον δικό του λογαριασμό, γιατί ήθελε να ζητήσει και προσωπικά μια δημόσια συγγνώμη από τους αγρότες και εκτοτρόφους. Αν και λέει τη συγγνώμη έπρεπε να την έχουν ζητήσει άλλοι.
0: Να συζητήσουν άλλοι,
1: αλλά
0: δηλαδή, γιατί ζητάει.
1: Όχι, εκείνος θεωρεί ότι επειδή ήταν εκείνος πάντα εκπροσωπούσε το σύλλογο στις συναντήσεις του Υπουργείου, ότι τους μετέφερε ουσιαστικά.
0: Χαιρετίσματα.
1: Ναι, ό,τι του λέγαν τα μετέφερε στις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου, τις μετέφερε στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και βάσει αυτών των δεσμεύσεων και των υποσχέσεων έπαιρναν και τις αποφάσεις τους μετά οι αγρότες και γι' αυτό ο ίδιος θεώρησε ότι θέλει να ζητήσει μια προσωπική δημόσια συγγνώμη. Τώρα αυτό η αφορμή ήταν μάλλον αυτή η απάντηση που έδωσε η Κομισιόν για μια ακόμα φορά για τα νερά του Άρδα. Το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Είχε καταθέσει μια ερώτηση ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Αρβανίτης. Η απάντηση που πήρε ήταν ότι υπάρχει ένα πλαίσιο, μια οδηγία για τη συνδιαχείριση όταν η ροή ενός ποταμού περνάει από δύο χώρες, για παράδειγμα, όπως είναι η περίπτωση του ποταμού Άρδα, και ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν πήγε ποτέ να ζητήσει.
0: Τι βαθμούς δώσαμε στη Βουλγαρία ή την Eurovision?
1: Δεν ξέρω. Γιατί για να κάνουμε.
0: Να δούμε τα νερά. Τι, να πάρουμε πίσω. Εσείς δηλαδή πήρα την Eurovision και εμείς θέλουμε νερά. Έτσι είναι. Δούνε και λαδίνε είναι οι ιστορίες.
1: Και επειδή
0: δεν είναι...
1: και στη δεύτερη ερώτηση, που τη δεύτερη φορά η ερώτηση έγινε από τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Αρναούτογλου, πάλι είναι η ίδια η απάντηση. Ότι παιδιά, ναι, υπάρχει οδηγία πλαίσιο για να
0: κάνουμε. Κανένα δεν μας είπε τίποτα ότι έχουμε.
1: Αλλά ούτε η Ελλάδα λέει, ούτε η Βουλγαρία μας έχουν πει τίποτα για κάποιο πρόβλημα ή διαφωνία.
0: Δεν υπάρχει διαφωνία.
1: Οπότε μετά βγήκε ο κύριος Αλεξανδρής και είπε, υποψιάζουμε ότι αυτό ήταν η αφορμή, δεν είναι μόνο το ζήτημα των νερών, είναι και άλλα ζητήματα, γιατί το λέει ξεκάθαρα μέσα, ότι δεν είναι, έχουμε να κάνουμε, λέει, με χρονοδιαγράμματα και υποσχέσεις πληρωμών που δεν έχουν τηρηθεί από καμία από τις διαδοχικές ηγεσίες, πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και εκεί λέει, νομίζαμε, λέει, μας υπόσχονταν ότι έχουμε μια συμφωνία για το νερό, στην πράξη, λέει, φαίνεται ότι...
0: Το νερό νεράκι, τα περσινά τα θυμόμαστε, είναι κοντινά για να τα ξεχνάμε.
1: Για να είμαστε δίκαιοι, μας είπανε ότι έχει υπογραφή για την περίοδο την τρέχουσα μια συμφωνία.
0: 6 Μαρτίου υπεγράφει, ναι.
1: Επιπληρωμή εννοείται είναι αυτή,
0: εννοείται.
1: Εντάξει.
0: Το τζάμπα πέθανε,
1: ναι.
0: Έτσι μας λένε.
1: Και από εκεί και μετά κάτι όμως που να είναι αντίστοιχο, ανάλογο της 60 ετούς που υπήρχε,
0: εντάξει,
1: δεν υπάρχει.
0: Ναι, εντάξει, οι αγρότες θέλουν μια μακροχρόνια συμφωνία.
1: Και να νιώθουν ασφαλείς.
0: Να ξέρουν τι γίνεται και να μην τρέχουν κάθε χρόνο και σε επαφές, σε συναντήσεις, σε πιέσεις. Να είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο και να ξέρουν πώς θα κινηθούν. Έτσι. Έχουν όλα τα άλλα τα ζόρια και τις δυσκολίες. Έχουν και. Να μην έχουν μάλλον και αυτά.
1: Αυτή την ανησυχία για το αν θα έχουν νερό να ποτίσουν. Γιατί αυτά που έγιναν πέρυσι ήταν απλά τραγικά. Καταστράφηκαν, ξεράθηκαν, κάηκαν καλλιέργειες, γιατί πολύ απλά οι αγρότες δεν είχαν να ποτίσουν.
0: Και πάει και είναι κύκλος, έτσι. Δηλαδή, αν δεν έχει νερό ο Άρδας, δεν πέφτει στον Εύρο. Ο Εύρος δεν φτάνει μέχρι τα νερά του μέχρι κάτω. Και έχουμε αυτές τις εικόνες, αυτές τις εικόνες που ελπίζω να μην ξαναδούμε φέτος. Έτσι.
1: Θεωρητικά δεν πρέπει να τις ξαναδούμε, αφού μας είπαν ότι για φέτος έστω και επιπληρωμή θα έχουμε
0: γιατί,
1: νερό
0: και
1: για να ποτίζουν.
0: Επιπληρωμή ήταν, δεν ήταν τζάμπα. Και πρόπερση επιπληρωμή ήταν. Και μάλιστα πρόπερση ήταν και μισή περίοδος αρδευτική. Γιατί αν θυμάσαι, δεύτερο δεκαήμερο Ιουλίου βρήκαν εκεί μια άκρη. Και... τέλος πάντων. Λοιπόν, το αφήνουμε και αυτό. Βάζουμε μια άνω τελεία. Και...
1: θα ακούσουμε τη δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αμέσως από το Δημαρχείο της Ορεστιάδας. Ουσιαστικά ήταν η αντιφώνηση στην προσφώνηση υποδοχής που του έκανε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος. Φύτεψε και ένα δέντρο. Εκεί στην πλατεία πάνε να φτιάξουν ένα μοσαϊκό τώρα. Ναι. Θα το πω κάπως έτσι, μοσαϊκό.
0: Στην πλατεία, αμέσως στο κέντρο, φύτρωσε καινούριο δέντρο.
1: Ναι. Θα είναι κάποια σημεία όπου θα έχει κάποιο δέντρο ή κάποια πλακέτα που κάτι έχει γίνει στο συγκεκριμένο σημείο της πλατείας και θα έχει, και ένα, έχει ήδη σε δύο σημεία έχουν μπει πινακιδάκια με ένα, πώς λέγεται αυτό, QR code, ναι.
0: Ναι.
1: Θα πηγαίνεις να σκανάρεις και θα σου δίνει την ιστορία τι είναι αυτό το δέντρο, ποιος το φύτεψε, πότε το φύτεψε,
0: τι είδους
1: το
0: δέντρο
1: φύτεψε,
0: είναι.
1: Ναι. Έχει και ένα για τη σκυταλοδρομία που είχε γίνει για τα 100 χρόνια της πόλης όταν είχαμε την μεγάλη επέτειο. Γιατί από εκείνο το σημείο είχε ξεκινήσει η σκυταλοδρομία και εκεί κατέληξε. Και τώρα πάνε να φτιάξουν έτσι ένα μοσαϊκό. Δηλαδή, όταν έρχεται ένα υψηλό πρόσωπο, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, θα το βάζουμε να φυτεύει ένα δεντράκι και εκεί θα βάζουμε και μια πλακέτα. Για να θυμάται όποιος θέλει.
0: Μετά από 300 χρόνια, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μάλιστα. Ωραιότατα.
1: Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξε πάντως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, επειδή το έτυχε να το παρακολουθήσω. Έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέσα στη βιβλιοθήκη του φιλεκπαιδευτικού της Συλλόγου Αδριανού Πόλεως. Έγινε και μια πολύ πληρέστατη ξενάγηση και έκανε και πολλές ερωτήσεις. Φάνηκε ότι σε κάποια σημεία ήταν και διαβασμένος για το τι και πώς. Και έδειξε ενδιαφέρον και για το τι χρειάζεται αυτή η βιβλιοθήκη και για να διατηρηθεί και για να αποκτήσει έναν δικό της χώρο και για να την υιοθετήσει κάποιος. Θα είναι η Βουλή, θα είναι η Προεδρία, θα είναι δεν ξέρω τι, ένα Υπουργείο, δεν ξέρω. Πάντως έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έγραψε και μια μακροσκελή αφιέρωση σχόλιο στο βιβλίο εκεί των
0: επισκεπτών.
1: Ναι. Πήγε και έκανε και διανυκτέρευση στο φυλάκιο 5. Και χθες, ξαναλέμε, ολοκλήρωσε την επίσκεψη στο Δημότυχο για τα Ελευθέρια που γιορτάστηκαν εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Θα ακούσουμε τι είπα από την Ορεστιάδα πάντως. Γιατί νωρίτερα ακούσατε από την εκπομπή της Μαρίας Μανάκα, ακούσατε τι είπε και για την κτηνιατρική στη δήλωση που έκανε αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
0: Από το Δημότυχο.
1: Από το Δημόσιο.
0: Ολοκλήρωσε τον κύκλο της περιοδίας του, της επίσκεψής του, με την παρουσία του στα ελευθέρια του Δημοτήχου. Γιατί έχουμε και αυτό. Άλλες και άλλες περιοχές έχουν μια ημερομηνία ελευθερίων.
1: Άντε πάλι, θα την ανοίξουμε ξανά αυτή την κουβέντα.
0: Εδώ δεν μπορούμε να βρούμε άκρη, δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Δεν. Αν και νομίζω είχε βγει ένα ΦΕΚ, ένα προεκλογικό διάταγμα, τι ήταν, που έλεγε ότι μια μέρα θα είναι σε κάθε περιφερειακή ενότητα που θα γιορτάζεται.
1: Σε κάθε περιφερειακή ενότητα.
0: Ναι. Δηλαδή για όλο τον, για όλη, παράδειγμα, για όλο τον Εύρο.
1: Εγώ εκείνο που θυμάμαι τελευταίο είναι ότι τα ελευθέρια δεν θα αφορούσαν μόνο την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Υπήρχε μια απόφαση που θα αφορούσε συνολικά τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Δηλαδή Θέρες, Τραγιανούπολη κλπ. Τώρα για τον υπόλοιπο νομό, εγώ δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο, αλλά μπορεί να είναι και να, απλά η μνήμη μου να μην με βοηθά.
0: Είναι λογικό.
1: Και θα μιλήσουμε και για γαλάζιες σημαίες, παιδιά, μετά τις 11. Με την έννοια θα μας μιλήσουν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, γιατί είναι ο διαχειριστής του προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες στην Ελλάδα. Για τα αυστηρά κριτήρια, πώς παίρνει κάποιος γαλάζια σημαία, πώς κινδυνεύει να τη χάσει. Αν κάποια από τα κριτήρια.
0: Γιατί
1: αυτά...
0: και αυτό είναι μέσα. Μπορεί να την πάρει, αλλά και να την χάσει και στη συνέχεια.
1: Γιατί συνέβη αυτό, για παράδειγμα, στην παραλία τη Κιανή Ακτή Αλεξανδρούπολη το 1921. Αρχικά την πήρε. Τον Αύγουστο τη ίδια χρονιά τη μάζεψαν γιατί δεν είχε καν ναυαγοσώστη. Και ο ναυαγοσώστη και γενικά τα θέματα ασφάλεια και καθαριότητα στι παραλίε που παίρνουν γαλάζια σημαία είναι βασικά κριτήρια.
0: Ναι. Λοιπόν, ένα βασικό κριτήριο είναι επίση να πάμε σε δελτίο ειδήσεων στι 11. Να ακούσουμε από εκεί πέρα το τι γίνεται γενικότερα. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ. Θα πάμε συντροφιά μέχρι τις 12 με την εκπομπή Άκου να δεις. Μια συντροφιά έτσι Ερθορεστιάδας και Ερθκαβάλας. Καλημέρα σε όλους.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέες απειλές προς το Ιράν έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας μέσω Truth Social ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα. Αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το Αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της Αμερικανικής συνέντευξης του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα

Βούλους Εθνικής Ασφάλειας. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν να γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με ντρόνς κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, προσθέτοντας ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για κλίμα ενότητας, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει τον χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμη τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κ. Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανέναν, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Με μια ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Στον ανάκριτη Κορίνθο οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση των δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μια γυναίκα που φέρονται να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ακόμη έναν άνδρα που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Διεθνής ημέρα μουσείων η σημερινή με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια όρινα. Οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Ερτ Καβάλας. 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, δημόσιο ραδιόφωνο. ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλα, συντροφιά, πορευόμαστε. Και φυσικά μας ακούτε από τους 101-103,5 των FM για το Βόρειο και τον Νότιο Εύρο, 96,3 για την Καβάλα και όχι μόνο βέβαια, και διαδικτυακά από το www.ertco.gr/radio. Επιλέγετε όποιον ραδιοφωνικό σταθμό περιφερειακό θέλετε. Μπορείτε να επιλέξετε κεντρικό πρόγραμμα, οτιδήποτε τραβάει και έχει η διάθεσή σας και η όρεξή σας για να ακούσετε. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, η εκπομπή που είναι μαζί σας, και περάσαμε στο δεύτερο μέρος σημερινής μας ραδιοφωνικής παρουσίας. Δώρα Δασκάλου μαζί μας στον ήχο, την καλημέρα της. Γιάννης Κερλίδης, μουσικές επιλογές. Χρυσούλα Σαμουρίδου και Βασίλης Πρεμίδης μαζί σας. Θυμίζουμε 2552-022-751-52. Τα τηλέφωνά μας είναι ΕΡΤ Ορεστιάδας, 2510-242-549 ΕΡΤ Καβάλας. Φυσικά μας στέλνετε mail για οτιδήποτε θέλετε να επικοινωνήσουμε περαιτέρω, να γνωστοποιήσουμε. Μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαβάζετε εκεί και δελτία ειδήσεων και θέματα που παρουσιάζονται. Επισκέπτεστε το ΕΡΤ News για τη συνολικότερη ενημέρωσή σας για το τοπικά, περιφερειακά, κεντρική επικαιρότητα και διεθνή θέματα βέβαια. Και το ΕΡΤΦΛΙΞ. Ταινίες, ντοκιμαντέρ, σειρές, παιδικά, αθλητικά, τα πάντα όλα με ελεύθερη πρόσβαση και σε χρόνους που εσείς επιλέγετε. Λοιπόν, να σταθούμε λίγο τώρα στην επίσκεψη που πραγματοποίησε το Σάββατο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Κωνσταντίνος Στασούλας στο Δήμο της Νέας Ορεστιάδας. Ήταν μια τετραήμερη συνολικά παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ξεκίνησε στις 14 του Μάη με την παρουσία του στις εκδηλώσεις που έγιναν στην Αλεξανδρούπολη για τα Ελευθέρια και συνέχισε βέβαια τις επόμενες μέρες επισκεπτόμενος το σύνολο των Δήμων του Εύρου, δηλαδή και στο Σουφλί βρέθηκε και στην Ορεστιάδα, στο Δήμο Ορεστιάδας και στο Δημότικο χθες, όπου και ολοκλήρωσε την παρουσία του στην περιοχή με την παρουσία του σε εκδηλώσεις των Ελευθερίων του Δημοτήχου που γιορτάστηκαν εχθές. Το μεσημέρι του Σαββάτου έφτασε στο Δήμο της Ορεστιάδας, όπου τον υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Διαμαντής Παπαδόπουλος. Εκεί έγινε μια σύσκεψη ενημέρωση κατά κάποιον τρόπο από την πλευρά του Δήμου αλλά και εκπροσώπων τοπικών φορέων προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είχαμε πριν βέβαια και την επίδοση αναμνηστικών δώρων από τον κύριο Παπαδόπουλο προς τον κύριο Τασούλα, ο οποίος εκτός των άλλων έκανε και μια δήλωση στην οποία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η σημερινή Νέα Ορεστιάδα 103 χρόνια μετά δείχνει με ποιο τρόπο εμείς οι Έλληνες και μάλιστα οι ακρίτες μπορέσαμε να ξεπεράσουμε τη μοίρα μας και να την νικήσουμε. Είδα στην είσοδο του Δημαρχείου τους προγόνους σας με τα ζώα τους, με τα πράγματά τους να μεταφέρονται από την Ανατολική στη Δυτική Θράκη κατά την περίοδο της Συμφωνίας Συνθήκης Λοζάνης, να ριζώνουν εδώ και να ξεκινούν από την αρχή υπό συνθήκες εξαιρετικής δυσκολίας. Ακούμε το σχετικό απόσπασμα.
1: Η σημερινή Ορεστιάδα, πριν από 103 τώρα πια χρόνια, δείχνει με ποιο τρόπο εμείς οι Έλληνες και μάλιστα οι ακρίτες μπορέσαμε να ξεπεράσουμε τη μοίρα μας και να την νικήσουμε. Είδα στην είσοδο του Δημαρχείου τους προγόνους σας με τα ζώα τους, με τα πράγματά τους να μεταφέρονται από την Ανατολική στην Δυτική Θράκη εκείνη την περίοδο της Συμφωνίας της Συνθήκης της Λοζάνης και να ριζώνουν εδώ και να ξεκινούν από την αρχή υπό συνθήκες εξαιρετικής δυσκολίας και όμως τα κατάφεραν. Και αυτό που απομένει σε εμάς σήμερα δεν είναι μόνο να τους θυμόμαστε και να τους τιμούμε αλλά και να εκτιμήσουμε το πόσο δύσκολα ξεκινήσαμε για να μας δώσει αυτό θάρρος και αισιοδοξία και σιγουριά για το μέλλον. Γιατί όταν ένας λαός ξεκινάει από τεράστια δυσκολία και τα καταφέρνει, τότε με τέτοιο παρελθόν μπορεί σίγουρα να ταινίζει και το μέλλον με αισιοδοξία και σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Και η πολιτεία βεβαίως, οι ένοπλες δυνάμεις, η κεντρική διοίκηση, αλλά και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι παρούσα και να στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες, οι οποίες επαναλαμβάνω ξεκινούν από έναν άθλο, από τον άθλο των προγόνων σας που σίασαν κατά κάποιο τρόπο ένα παρελθόν αλλά έκτισαν ένα σπουδαίο μέλλον. Και αν δεν κάνω λάθος, έχετε και την Ιφηγένεια ως σύμβολο που ακριβώς θυμίζει τη θυσία. Κάτι θυσιάζουμε για να κερδίσουμε κάτι άλλο. Και αυτό το άλλο το κέρδισαν και εσείς οφείλετε να το διαφυλάξετε. Και από ό,τι κατάλαβα, κύριε Δήμαρχε, από την μέχρι τώρα συνάντησή μας, το διαφυλάσσετε κατά τρόπο παραδειγματικό.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε λίγο στο 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο των Σαρακατσανέων με θέμα Σαρακατσανέοι από την ομαδική ζωή στον ψηφιακό κόσμο. Πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και ολοκληρώθηκε εχθές. Να σημειώσουμε βέβαια πως το συνέδριο πραγματοποιείται κάθε 10 χρόνια. Ξεκίνησε στην Αθήνα το 1996, Θεσσαλονίκη 2006, Λαμία 2016 και 2026 στην Αλεξανδρούπολη με βασικό σκοπό και στόχο βέβαια μέσα από το κεντρικό θέμα από την ομαδική ζωή στον ψηφιακό κόσμο να παρουσιαστούν διάφορα πεδία πολιτισμού, λαογραφίας, ανθρωπολογίας, ιστορίας, κοινωνιολογίας, πληροφορικής όμως και ψηφιοποίησης των πολιτιστικών αρχείων και γι' αυτό υπήρχαν και δύο ενότητες, η νομαδική ζωή και ο ψηφιακός κόσμος. Μάλιστα υπήρχαν και σημαντικές παρουσίες όπως είναι του Παρέδου της Δημοκρατίας, ο οποίος παραβρέθηκε στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Κουτσούμπας. Εμείς μένουμε λίγο σε αυτό, ακούμε τον χαιρετισμό, ένα απόσπασμα του χαιρετισμού του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κύριου Τασούλα, και συνέχεια θα περάσουμε και στον κύριο Κουτσούμπα.
1: Οι Σαρακατσανέοι είναι μία πλήρης απόδειξη ισχύως αυτής της θεωρίας. Ο τρόπος ζωής τους, ο νομαδικός, που υπηρετούσε το επάγγελμά τους, υπηρετούσε αυτό από το οποίο ζούσαν, την κτηνοτροφία, είχε ως στόχο να ξεπεράσει τις δυσκολίες του περιβάλλοντος. Και όλη αυτή η απίστευτη δυνατότητα προσαρμογής στο περιβάλλον γέννησε τον πολιτισμό τους, γέννησε τις συνήθειές τους, γέννησε το χαρακτήρα τους, γέννησε την πατριαρχική τους δομή, τα ήθη, τα έθιμά τους, τον τρόπο διασκεδάσεως, όπως είπε ο κύριος Γενικός Γραμματέας, τους καημούς τους. Όλα αυτά ήταν προσανατολισμένα στο να ξεπεράσουν τις δυσκολίες του περιβάλλοντος.
0: Λοιπόν, αυτό έτσι είναι ένα μικρό απόσπασμα των όσων είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάμε και στο Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή και μάλιστα είχε και πολιτική ομιλία στην Κομωτινή, ο οποίος όμως βρέθηκε στην έναρξη των εργασιών και χαιρέτησε.
2: Έχει μια ξεχωριστή σημασία, αφού συνδεόμαστε με κοινούς δεσμούς αίματος, καταγωγής, είμαστε από την ίδια σκούφια, που λέγε και ο Ιταλός Σαρακατσάνος. Είναι ένα συνέδριο με πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι οι εργασίες του θα γίνουν σε υψηλό επιστημονικό επίπεδο, με πολιτισμό, με αλληλεγγύη, με ευπρέπεια, μακριά από διχασμό, από μυσαλόδοξα κηρύγματα ή μηνύματα. We'll be right back.

που την είδα στεκότανε, και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

0: something in the world.
1: Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Ερτ Καβάλας. 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Δεν είναι το φιλί που δίνεις, ούτε είναι η αγκαλιά που ανοίγεις. Στα δύσκολα μαζί να μείνεις, είναι το θέμα. Τον πάγο να τον κάνεις λίμνη, να μπει τη δυο μαζί στο ασήμι.

πιστεύω φως μου μόνο στους ανθρώπους που νικούν το χρόνο. Δυο γεννημένους μέσα στο δρόμο, κάτω από τον ήλιο, που μέσα από τις πολλές πλευρές τους, τις κόντρες και τις διαφορές τους, αντίκρισαν μαζί τον

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Το λέμε. Κάτι μπορεί να γίνει. Έρθει το Ρεστιάδας, έρθει Καβάλας μαζί σας, συντροφιά σας, από το 101-103,5 των FM και από το 96,3 βέβαια για την περιοχή της Καβάλας, στη Θάσο και όχι μόνο βέβαια. Και συνεχίζουμε, ενώ να σημειώσουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά. Τώρα, πάμε λίγο στις γαλάζιες σημαίες. Είναι μαζί μας κυρία Σταματίνα Συρίγου, είναι υπεύθυνη του προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, που είναι ο χειριστής υπεύθυνη του προγράμματος για την εφαρμογή του στην Ελλάδα. Και βέβαια έχει το ενδιαφέρον του, γιατί 26 είναι συνολικά οι βραβευμένες με γαλάζια σημαία παραλίες στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 3 στον Εύρο, 4 στη Ροδόπη, 5 στην Ξάνθη, 9 στην Καβάλα, 5 στη Θάσο. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κυρία Συρίγου.
1: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Για την περιοχή του Εύρου και για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης συγκεκριμένα, φέτος επανήλθε κατά κάποιον τρόπο έτσι μία γαλάζια σημαία που είχε χαθεί τα προηγούμενα χρόνια και προσθέθηκε και άλλη μία. Γενικότερα, όπως είπαμε λίγο πριν, 26 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η Καβάλα έχει τα πρωτεία με 9. Ας μιλήσουμε λίγο για το πρόγραμμα αυτό και πώς μπαίνει μια παραλία, υπό την έννοια πια, γιατί ξέρουμε ότι πριν από 4 χρόνια νομίζω, ενώ είχε ενταχθεί μια παραλία παράδειγμα στην Αλεξανδρούπολη και ανίστακτης, μετά απεντάχθηκε. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι η απονομή κατά κάποιον τρόπο έτσι, της γαλάζιας σημαίας θα πρέπει να συνοδεύεται από συνεχή τήρηση των όσων προβλέπονται, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, πολύ σωστά αναφέρετε. Υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα ελέγχου, αλλά νομίζω καλύτερα να το ξεκινήσουμε από την αρχή.
0: Από την αρχή
1: και να είναι και καλύτερα κατανοητό και για το κοινό μας.
0: Mm-hmm.
1: Να πούμε ότι πρόκειται για ένα διεθνές πρόγραμμα, το οποίο δραστηριοποιείται σε 51 χώρες και είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν αξιολογούμε εμείς όλες τις ακτές της Ελλάδας, αλλά αξιολογούμε εκείνες που έχουν επιλέξει να υλοποιήσουν τα κριτήρια του προγράμματος και να αξιολογηθούν για αυτά. Γιατί πολλές φορές μπορεί να τύχει να αναρωτηθούμε γιατί μία ακτή να φέρει τη γαλάζια σημαία και ακριβώς διπλανή να μην έχει γαλάζια σημαία. Αυτό είναι από επιλογή του εκάστοτε διαχειριστή της ακτής.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκινώντας από εκεί. Ξεκινώντας λοιπόν για το πρόγραμμα, έχουμε 33 κριτήρια. Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι η ποιότητα των υδάτων. Είναι απαράβατος όρος για εμάς η εξαιρετική ποιότητα υδάτων, καθώς ακολουθούμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον έλεγχό τους. Στη συνέχεια, εφόσον έχουμε το αποτέλεσμα της εξαιρετικής ποιότητας υδάτων, προχωράμε στα υπόλοιπα κριτήρια που αφορούν την ασφάλεια. Εδώ ζητάμε ό,τι ζητάει για ακριβώς η νομοθεσία. Δηλαδή, αν μιλάμε για μια πολυσύχναστη ακτή, θα πρέπει να έχει ναυαγοσώστη, να υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη. Αν όμως μιλάμε για μια μη πολυσύχναστη ακτή, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει βασικός ναυαγοσωστικός εξοπλισμός, όπως ορίζει το προεδρικό μας διάταγμα. Άρα, στην ουσία, ακολουθούμε ακριβώς ό,τι λέει η νομοθεσία μας με βάση τα έγγραφα των λιμεναρχείων και πώς έχουν χαρακτηριστεί οι ακτές.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σημαντικό να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί έχει τύχει πολλές φορές να λαμβάνουμε τηλεφωνήματα από το κοινό ότι βρίσκονται σε μια ακτή με γαλάζια σημαία, στην οποία δεν υπάρχει ναυαγοσώστης. Πολλές φορές ο κόσμος θεωρεί ότι μια ακτή με γαλάζια σημαία είναι υποχρεωτικό να έχει ναυαγοσώστη. Δεν είναι υποχρεωτικό. Ακολουθούμε την νομοθεσία και εμείς. Ακριβώς.
0: Mm-hmm.
1: Μετά μπορούμε να μιλήσουμε για την ενότητα που αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, την πληροφόρηση δηλαδή του κοινού. Είναι βασικό σημείο σε εμάς, είναι ο πίνακας ανακοινώσεων, όπου με το που φτάσει ένας λουόμενος στην ακτή, θα πρέπει εκεί να βρει όλες τις βασικές υπηρεσίες για την ακτή, που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις υγιεινής, τα ντους, η κάδη ανακύκλωσης, ο βασικός ναυαγοσωστικός εξοπλισμός, αν υπάρχει ναυαγοσώστης, το ωράριο του ναυαγοσώστη, αλλά και πληροφορίες που αφορούν το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιο ευαίσθητο είδος που χρήζει προστασίας. Θα μπορούσαμε να πούμε για παράδειγμα ότι υπάρχουν ακτές που θα συναντήσουμε το κρινάκι της Σάμου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει το κοινό τι είναι και πώς θα το προστατεύσουμε. Μην το πατήσουμε, μην μπαρκάρουμε το αυτοκίνητό μας κοντά στην περιοχή. Και στη συνέχεια προχωράμε στις προσφερόμενες υπηρεσίες και στην προσβασιμότητα. Όταν αναφέρουμε Προσβασιμότητα εννοούμε για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Από ένα άτομο δηλαδή που θα πρέπει να μετακινηθεί με αμαξίδιο ή ακόμα έναν παππού ή μία μαμά με το καροτσάκι που έχει το μωρό της να μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν κατά τη διάρκεια που θα βρεθούν πάνω στην ακτή με τις κατάλληλες προσβάσεις, οι οποίες να ξεκινάνε από την ακτή της ακτής, να κατευθύνονται προς όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες, στα ντους, στα καταστήματα, στις εγκαταστάσεις υγιεινής, αλλά και όσο πιο κοντά στην πρόσβαση στο νερό γίνεται. Το κριτήριο αυτό, ωστόσο, να σημειωθεί ότι δεν είναι υποχρεωτικό για όλες τις βραβευμένες ακτές. Θα πρέπει μία ακτή αναδημοτική ενότητα να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες. Στην περίπτωση που επισκεφτούμε μία ακτή που δεν τις προσφέρει, θα πρέπει στον πίνακα ανακοινώσεών της, που όπως είπαμε είναι το πρώτο που συναντάμε, να αναφέρεται ποια ακτή στην γύρω περιοχή, στο πιο κοντινό μας σημείο, προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες για να μπορεί το άτομο να εξυπηρετηθεί.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό,
2: αν δεν υπάρχει κοντινή ακτή, αν παράδειγμα μία δημοτική ενότητα έχει μία ακτή μόνο τότε.
1: Αν μία δημοτική ενότητα έχει μία ακτή, καλυπτόμαστε. Είναι αυτό που ζητάμε. Μία ακτή αναδημοτική ενότητα. Να προσφέρει τις υπηρεσίες της για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
2: Μάλιστα. Και ακούγεται απολύτως λογικό βέβαια, έτσι, γιατί όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση και την μεγαλύτερη δυνατή ευκολία προφανώς.
1: Ακριβώς. Αυτό που θέλουμε είναι να μπορούν όλοι να εξυπηρετηθούν κατά τη διάρκεια που απολαμβάνουν το μπάνιο τους στην ακτή και να αυτοεξυπηρετηθούν. Επίσης βλέπουμε ακτές οι οποίες εξελίσσουν ακόμα περισσότερο το θέμα των κριτηρίων, δηλαδή δεν παραμένουν στο να παρέχουν τις προσβάσεις για το όσο πιο κοντά πρόσβαση στο νερό, αλλά παρέχουν και ειδικούς εξοπλισμούς μέσω των οποίων μπορεί το άτομο να εισέλθει και στο νερό που αντιμετωπίζει τα κινητικά προβλήματα. Mm-hmm. Που είναι εξίσου σημαντικό αυτό, γιατί έτσι τον κάνει απολύτως ανεξάρτητο και αυτοεξυπηρετούμενο καθ' όλη τη διάρκεια που βρίσκεται στην ακτή.
2: Οπότε να έχουν μια φιλική ακτή κατά κάποιον τρόπο, έτσι, και να μην βάζει εμπόδια σε ανθρώπους που έχουν την όποια δυσκολία.
1: Δυσκολία.
2: Τώρα, η έλεγχη αυτή, μάλλον να πούμε ότι προφανώς ξεκινά αρκετά νωρίς για να γίνεται η απονομή της σημαίας τώρα, σημαίνει ότι όλα αυτά έχουν προηγηθεί, έτσι δεν είναι, τα οποία ως προαπαιτούμενα αναφέρατε.
1: Σωστά. Λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή, την προηγούμενη Πέμπτη, ανακοινώθηκαν οι βραβεύσεις για το 26, όπως αναφέρατε και εσείς στην αρχή, οι οποίες βραβεύονται για την οργάνωση που παρήχανε την προηγούμενη κολυμβητική περίοδο, δηλαδή το 2025. Εκείνοι, όλες οι ακτές λοιπόν, υπέβαλαν αρχές Νοεμβρίου την αίτηση συμμετοχή τους προς την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, υπέβαλαν το φωτογραφικό υλικό, όλα τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα, προκειμένου να δηλώσουν την αίτηση συμμετοχή τους για το 26. Έγινε ο πρώτος προέλεγχος από εμάς και την Εθνική Επιτροπή Κρίσεων, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους αρμόδιων φορέων, όπως το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τουρισμού, Εσωτερικών, Ναυτιλίας, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, την Κεντρική Ένωση Δήμων και άλλους οργανισμούς και φορείς. Αξιολογήθηκαν. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα δόθηκαν στη Διεθνή Επιτροπή Κρίσεων. Μας έδωσαν την τελική απόφαση, των οποίων τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν, όπως είπαμε, την προηγούμενη εβδομάδα. Και τώρα όλες οι γαλάζιες σημαίες βρίσκονται στα γραφεία μας. Μόλις οι ακτές οργανωθούν ξανά και μας στείλουν το απαραίτητο υλικό μέσω του οποίου το αποδεικνύουν, θα σταλούν οι σημαίες προς όλη την Ελλάδα. Εφόσον έχουν ήδη σταλεί, το οποίο αυτό πρέπει να έχει συμβεί αρχές Ιουλίου, θα ξεκινήσουν από εμάς για προειδοποίητη έλεγχη, μέσω των οποίων θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι όλα αυτά που τα οποία έχουν δηλώσει πληρούνται.
2: Ναι, γιατί...
1: Άρα μιλάμε για πολλαπλά επίπεδα ελέγχου στο πρόγραμμα. Δεν είναι μόνο ένα.
2: Ναι, δεν είναι ικανά σχετική έτσι με ότι είναι απαραίτητο το Νοέμβρη, πήρα το OK το Μάιο και προχωρούμε. Και το είδαμε αυτό για το 21 στην Αλεξανδρούπολη με την γαλάζια σημαία που αφαιρέθηκε από την κοινή ακτή. Ενώ την είχε πάρει στην αρχή, στη συνέχεια προφανώς.
1: Αυτό τώρα μπορεί να οφείλεται είτε σε κάποια έλλειψη, σε μικρά προβλήματα τα οποία δεν μπόρεσαν να διορθωθούν, μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη ναυαγοσωστικής κάλυψης, ότι δεν πρόλαβε να στελεχωθεί με ναυαγοσώστη μέσα στον κατάλληλο χρόνο. Και σε αυτή την περίπτωση χάνεται η σημαία. Ή ότι δεν οργανώθηκαν στον κατάλληλο χρόνο που δόθηκε από εμάς.
2: Ναι.
1: Γιατί σαφώς δεν θέλουμε να ανεμίζει μια γαλαζιά σημαία όταν δεν πληρούνται τα κριτήρια.
2: Σαφέστατα, και είναι απολύτως κατανοητό αυτό, και γι' αυτό και έπονται έλεγχοι μετά την απονομή. Πάντως το μόνο κριτήριο που θα πρέπει να είμαστε ok στην Ελλάδα είναι με τα καθαρά νερά.
1: Έτσι,
2: από εκεί ξεκινάμε δηλαδή, και είναι το απόλυτο για όλες τις περιοχές, νομίζω.
1: Και νομίζω θα μπορούσαμε να πούμε και κάτι αρκετά ενθαρρυντικό, ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τουλάχιστον μέχρι και τα περσινά αναμένουμε και τα φετινά, η Ελλάδα κατατασσόταν στην τρίτη θέση στην Ευρώπη, την οποία διατηρεί για χρόνια, με πάνω από το 97% των ακτών της να έχει εξαιρετική ποιότητα υδάτων. Γεγονός που είναι εξαιρετικά σημαντικό, νομίζω, για εμάς.
2: Ναι. Αυτή την αίσθηση έχουμε, ότι τα νερά στην συντριπτική πλειοψηφία, έτσι, είναι αυτό που λένε καθαρά, καθαρά νερά. Καθαρά νερά. Και στη συνέχεια μπαίνουν και οι υπόλοιποι παράγοντες. Είναι αρκετές οι περιπτώσεις, έτσι, που από επανελέγχους μπορεί να χαθεί η γαλάζια σημαία.
1: Κάθε χρόνο, περίπου τέλος Ιουλίου, που έχει ολοκληρωθεί και ο πρώτος κύκλος αξιολογήσεων και επιθεωρήσεων, δημοσιεύεται από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης οι ακτές που έχασαν τη βράβευσή τους. Κάτι που μπορεί βέβαια να συνεχίσει και τον μήνα Αύγουστο και τον μήνα Σεπτέμβριο με κάποια σχετική ενημέρωση. Είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο. Για εμάς αυτό είναι ένας δείκτης μέσω του οποίου επιβεβαιώνουμε ότι σε όσες ακτές, αυτό που είπα και νωρίτερα, σε όσες ακτές ανεμίζει η γαλάζια σημαία, πληρούνται τα κριτήρια και δεν υπάρχει κάποια έλλειψη.
2: Και αν μια ακτή, παράδειγμα, τέλη Ιουλίου, όπως είπατε εσείς, τη χάσει τη σημαία της, έχει περιθώριο μες την ίδια περίοδο ή θα πρέπει να ξαναπάει την επόμενη χρονιά?
1: Δεν θα μιλήσω ακριβώς για τέλος Ιουλίου, θα μπορούσα ίσως να μιλήσω για λίγο νόημα το οποίο έχει δημιουργηθεί.
2: Αν κάτι... κάποιον τρόπο παρατηρήσεις, κοιτάξτε, βελτιώστε αυτό, έχετε ένα περιθώριο 10 μέρες, ξέρω εγώ.
1: Για να μπορέσει να υποβάλει. Ναι. Αν είναι κάτι το οποίο διορθώνεται άμεσα, π.χ. αν υπάρχει μια μικρή έλλειψη, δεν υπάρχουν κάδοι, και μέσα σε μια εβδομάδα οι κάδοι βρεθούν στην ακτή, εννοείται ότι η ακτή συνεχίζει να φέρει τη γαλάζια σημαία. Αν υπάρχει ένα πιο σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή δεν υπάρχουν πρόβλημα στις εγκαταστάσεις, στην προσβασιμότητα, ακατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής, και θα πρέπει να αποσυρθεί η σημαία, αν μιλάμε ακόμα για μήνα Ιούλιο, που υπάρχει κάποιος χρόνος κολυμβητικής περίοδου ακόμα μπροστά που μπορεί να τα διορθώσει, θα μπορέσει να υποβάλει θα γίνει μεν υποστολή της σημαίας και θα χάσει τη βραβευσή του για το 26, αλλά αν καταφέρει το υπόλοιπο να λειτουργήσει σωστά, θα μπορέσει να υποβάλει ξανά αίτηση για την επόμενη χρονιά.
2: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, στο σύνολο στην Ελλάδα πόσες έχουμε βραβευμένες ακτές?
1: Έχουμε 624 ακτές. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη.
2: Και είμαστε στην τρίτη θέση.
1: Είμαστε στη δεύτερη θέση.
2: Στη δεύτερη θέση. Η Ισπανία, κάτι κάπου εκεί με την Ισπανία λίγο...

0: Η Ισπανία είναι πρώτη. Mm-hmm. Δεν έχουμε τόση μεγάλη διαφορά στις ακτές, θα έλεγε κανείς, όσο στις μαρίνες, γιατί εκείνοι έχουν 112 μαρίνες. Οπότε μόνο αυτό δημιουργεί το πρώτο μεγάλο σκαλοπάτι ανάμεσά μας. Αλλά είναι μια χώρα η οποία κάνει και εκείνη εξαιρετική δουλειά.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Συρίγου, σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία που είχαμε και τα όσα έτσι ενδιαφέροντα μας μεταφέρατε. Να είστε καλά, να πούμε και καλό καλοκαίρι.
0: Έτσι, καλό καλοκαίρι και να σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, την καλή μέρα μας έχετε.
0: Γεια σας.

Κάπου εδώ έρχεται η ώρα, φίλες και φίλοι, να σας αποχαιρετήσουμε. Καταρχήν, θα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε που εμπιστευτήκατε την ενημέρωσή σας στο δημόσιο ραδιόφωνο. Και παράλληλα, βέβαια, ο αποχαιρετισμός είναι ένα ραντεβού και για αύριο. Είναι ανανέωση του ραντεβού που έχουμε μαζί σας. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν αύριο, μετά το δελτίο τοπικών ειδήσεων. Άκου να δεις, στο φινάλε μας φτάσαμε για σήμερα. Και φυσικά να θυμίσουμε ότι η Δώρα Δασκάλου και ο Άγγελος Παπαδόπουλος ήταν μαζί μας στον ήχο. Γιάννης Κερλίδης στις μουσικές επιλογές. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Κρεμμύδης στο στούντιο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια της ημέρας. Να προσέχετε. Να έχετε πάντα το νου σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οι νέες απειλές προς το Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, καθώς μπήκαμε πλέον στην 79η μέρα του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι ο χρόνος τρέχει και ότι θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα, όπως έγραψε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί αύριο κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, στο μήνυμα του Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν. Οι νέες απειλές Τραμπ σε συνδυασμό με την νέα επίθεση με ντρόν κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αυξάνουν εκ νέου τις τιμές του πετρελαίου, με τον Μπρεν να ανεβαίνει ξανά πάνω από τα $110 το βαρέλι. Σε μια συνήθιστη κίνηση προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναδημοσιεύοντας το Truth Social συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή πολιτική της χώρας. Ο κύριος Παπασταύρου, καλεσμένος στο Earth News, ρωτήθηκε πριν από λίγο και είπε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επικροτεί τον ενεργειακό ρεαλισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εξαιρετικά κρίσιμες εποχές. Σε εξέλιξη συνεδρίας του ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, στο τραπέζι της σημερινής συνάντησης αναμένεται να βρεθεί και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Για κλίμα ενότητας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει τον χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι κυβνίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει τον χάρτη του 2023.

0: συγκεντρήσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανέναν, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξη ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με στόχο να αρχίσει η εφαρμογή τους από τον Ιούνιο. Άμεσα μετά την ψήφιση του νόμου αναμένεται να δοθεί ενίσχυση των γονέων με 150 ευρώ για κάθε παιδί και θα εφαρμοστούν τα μέτρα για τους αγρότες και τους δανειολήπτες. Στο νοσοκομείο Μεταξά εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα σκύλος θεραπείας ως σταθερό μέλος του προσωπικού στο πλαίσιο προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ογκολογικών ασθενών. Η πρωτοβουλία είχε σημαντική ανταπόκριση και συνέβαλε θετικά στην ψυχολογία των ασθενών, ανέφερε στο ETNews Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση καθώς εντοπίστηκε να κινείται με πάνω από 200 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Στις 26 Μαΐου η ανακοινώση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως ο ίδιος αποκάλυψε σε ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανόταν να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού θα μεταβεί στον Άριο Πάγο για να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Διεθνή ημέρα μουσείων η σημερινή με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρό σήμερα. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι...
1: Let's play.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα να έχουμε, καθώς είναι η αρχή της εβδομάδας. Θα σήμερα ελπίζουμε να είναι μια πιο δημιουργική εβδομάδα σε σχέση με τις προηγούμενες που έχουν περάσει. Κομοτηνής, Καβάλας, Ορεστιάδας, Σερών, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες, στα μικρόφωνα της ελληνικής αδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάγμα της Κομοτηνής, ο Σαμί Καραμπουλιούκολου στην Τράπεζα του Ήχου, ο εξαιρετικός Γιώργος Εφενίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλας, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στην ΕΡΤ Σερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να δώσουμε και λίγο τον τόνο, να δούμε τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Στη Μέση Ανατολή έχουν ξαναγυρίσει στα βλέμματα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τραμπ, προειδοποιεί ότι δεν θα μείνει τίποτα από το Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν δεχτεί μια συμφωνία. Τα Εμιράτα καταγγέλνουν μια επικίνδυνη κλίμακωση μετά το πλήγμα με μη επανδρομένο αεροσκάφος κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση. Εκεί πέρα και αυτό αυξάνει τις τιμές του πετρελαίου στα 110 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον στα χρηματιστήρια. Στην Ορεστιάδα είχαμε όλες αυτές τις μέρες, 4 μέρες, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Ντασούλα. Εδώ στον Εύρο υπάρχει ένας εράς, ο οποίος συγγεμίζει αυτοπεποίθηση, δήλωσε ο κύριος Ντασούλας από το φυλάκιο 5, όπου διανυκτεύευσε. Είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που τελείωσε και από εκεί έχουμε τα σημαντικά κομμάτια από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Πάμε μαζί για την Ελλάδα από το 2030. Την ιστορία τη γράφουν πάντα μόνο οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες, που φανέστατα τα βέλη προς τους δύο πρώην πρόεδρους της Νέας Δημοκρατίας που απήχαν από αυτό το

0: Συνέδριο. Και έχουμε σήμερα την ενάρξη περίοδου εξετάσεων στα λύκεια της επικράτειας για την επόμενη περίοδο. Υπομονή στα παιδιά και στους γονείς. Και επίσης θυμίζουμε ότι είναι η Διεθνή Ημέρα Μουσείων. Πάρα πολλά και όμορφα μουσεία σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στην Περιφερειακή Ενότητα. Τόσο εδώ να βρείτε το χρόνο, αν έχετε το χρόνο, να επισκεφτείτε κάποια από αυτά τουλάχιστον σε αυτή την σημερινή ημέρα. Με αυτά θα πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει ο Κώστας Ολουκούμης. Κώστα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε μία από την Καβάλα.
0: Τι έχουμε από εκεί τώρα, τι γίνεται?
1: Στο μέτωπο των αγροτών, εκεί στρεφόμαστε, γιατί για αύριο το μεσημέρι είναι προγραμματισμένο το ραντεβού των αγροτών της Δράμας με κυβερνητικά στελέχη στην Αθήνα. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά και στελέχη της ΑΔΕ. Στόχος είναι η αναζήτηση λύσεων στα θέματα που απασχολούν τους αγρότες. Ενώ νέο κάλεσμα για νέα σύσκεψη απευθύνουν οι αγροτικοί σύλλογοι του Παγίου και της Καβάλας για την Τετάρτη, ώστε να δοθούν οι απαιτούμενες απαντήσεις για τα πλημμυρισμένα τενάγη των Φιλίππων. Η συνάντηση των αγροτών του Παγίου και της Καβάλας θα γίνει στην Ελευθερούπολη, στο αμφιθέατρο Πρίξους Παπαχριστίδης, στις 7.30 το απόγευμα. Ενώ σήμερα λήγει η δεκαήμερη προθεσμία που ζητήθηκε από το Υπουργείο ώστε να απαντήσουν από ποιο ταμείο θα αποζημιωθούν οι παραγωγοί των τεναγών, αλλά και το ύψος των αποζημιώσεων. Τώρα πάμε μέχρι τη Δράμα, καθώς εκεί το 11ο φεστιβάλ Ίνου, η γνωστή δραμινογνωσία, από σήμερα ανοίγει τις πύλες της, προσκαλώντας τους λάτρεις του κρασιού και του πολιτισμού σε ένα επταήμερο εμπειριών σε ηνοπία της περιοχής που υποδέχονται τους επισκέπτες, ενώ υπάρχουν παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και γευσηγνωσίες. Κεντρικό σύνθημα είναι «Γεύση Ίνου, επίγευση πολιτισμού». Η φετινή δραμινογνωσία ενώνει την ηνοποιητική παράδοση της Δράμας με την τέχνη, τη γαστρονομία και την ψυχαγωγία. Μέχρι και την Παρασκευή, τουλάχιστον τα κορυφαία ηνοπία της Δράμας ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Πραγματοποιούνται επίσης ειδικά σεμινάρια, γευστικές δοκιμές. Η Δράμα αυτές τις μέρες πλημμυρίζει από ζωντανή μουσική, συναυλίες, εικαστικά δρόμενα, παραδοσιακούς χορούς αλλά και street parties. Ενώ συζητούνται και θέματα που αφορούν την αμπελουργία, τις γηγενείς ποικιλίες, την κλιματική αλλαγή και την ανάπτυξη του ηνοτουρισμού. Ξανά στην Καβάλα, καθώς δωρεάν τις πυρομετρήσεις προσφέρει από σήμερα ο Σύλλογος Εθελοντών κατά του καρκίνου Καβάλας, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι και τις 31 Μαΐου να πηγαίνουν στα γραφεία του Συλλόγου, τις καθημερινές από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, έχοντας μαζί τους το ΑΜΚΑ ΣΑΜΗ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα. Και λέμε και εμείς να εκμεταλλευτούμε την πρόταση που έκανες για τη Δράμα, αλλά και όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε να περάσουν μια βόλτα αυτές τις μέρες από μια πολύ πολύ ζωντανή πόλη που έχει και μια παράδοση στον πολύ καλό Ίνο. Και με αυτά να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα, το ΕΒΟ. Εκεί θα συναντήσουμε τη Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε, αμήν, υγεία, ένα Σαββατοκύριακο.
0: Νομίζω ότι για πρώτη φορά, να σου πω, εδώ όσα έχει μείνει 4 μέρες σε μια περιοχή.
2: Έτσι, για πρώτη φορά. Και ο ίδιος δήλωσε εντυπωσιασμένος. Μάλιστα, είπε, μιλώντας αποκλειστικά στην Έτωρη Στιάδος, ότι αντιλήθηκε από κοντά τι σημαίνει να είσαι ακρίτας. Τι σημαίνει να ζεις στην παραμεθόριο, στην επιμεθόριο, και να αγωνίζεσαι για να κάνεις πράξη τη ζωή σου, τα όνειρά σου, τις φιλοδοξίες σου, για να αποκαταστήσεις τα παιδιά σου. Ήταν ο πρόεδρος που, αν και δεν το παραδέχτηκε ο ίδιος, όργωσε από την Αλεξανδρούπολη, έφτασε μέχρι τα Μαδράσια ψηλά. Κατέληξε στο φυλάκιο να κοιμηθεί το τελευταίο βράδυ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Και έκανε και δήλωση από εκεί.
2: Έτσι, έκανε δήλωση και από εκεί. Και πού δεν πήγε, στους κήπους πήγε, στη Γαδιά πήγε, στο Σουφλί πήγε, στο Δημότυχο. Επισκέφθηκε μάλιστα και την Μουφτή, είχε συνεργασία με τον νέο Μουφτή, τον κύριο Εμίν Σερίφ. Το Τέμενος Βαγιαζίτο που ενημερώθηκε για τις εργασίες εκεί, εχθές έγινε αυτό, τις εργασίες ανακατασκευής του, την Αρμένικη Εκκλησία. Είχε συνεργασία και με εκπροσώπους της αρμενικής κοινότητας της περιοχής. Στα Μαράσια, όπου κατέθεσε στεφάνι εκεί, στο Μνημείο της Χειράς των Μαρασίων, στη βιβλιοθήκη του φιλεκπαιδευτικού στην Ορεστιάδα, που εκεί το έκανε εντύπωση Του έκανε εντύπωση 4 βιβλία που υπάρχουν και που δεν έχουν δευτερότους σε όλο τον κόσμο στη βιβλιοθήκη αυτή. Μάλιστα έδωσε και την είδηση για την κτηνιατρική σχολή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είπε ότι σε λίγες μέρες θα έχει την τύχη να υπογράψει το προεδρικό διάταγμα και ότι έχουν μείνει μόνο λίγες ημέρες επεξεργασίας και θα είναι πραγματικότητα πια η κτηνιατρική σχολή στην πόλη της Ορεσιάδας, και αυτό βγήκε και μέσα από μια συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο της Ορεσιάδας και τον Πρίτανη του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης.
0: Και νομίζω είναι η είδηση από την πλευρά του Προέδρου για την περιοχή, έτσι.
2: Ακριβώς. Βγήκε και η είδηση. Έτσι είναι. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα που απασχόλησε το δικαστήριο, τα δικαστήρια το Σάββατο. Εκδικάστηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά η υπόθεση του φρικτού θανάτου του 35χρονου σε ρομποτικό κάδο στην Αλεξανδρούπολη. Αν θυμάστε, πριν από 4 χρόνια, ήταν Μάης του 2022. Ο 35χρονος, ο οποίος στην προσπάθειά του να πάρει μέσα από τον κάδο αυτό μία σακούλα με φάρμακα, μπήκε ο ίδιος μέσα και διαμελήθηκε. Η εκδίκαση της υπόθεσης συνεχίζεται λόγω ωραρίου. Να πούμε ότι σταμάτησε η δίκη το Σάββατο το μεσημέρι. Στις 10 Ιουνίου θα έχουμε την συνέχισή της και είναι 8 οι κατηγορούμενοι. 4 από πλευράς του Δήμου, ένας εκ των οποίων και ο αντιδήμαρχος της περίοδου εκείνης, και άλλοι 4 από την εταιρεία η οποία κατασκεύασε και τοποθέτησε το ρομποτικό κάδο. Η είδηση από το αστυνομικό δελτίο μιλάει για 36 μετασχηματιστές του ΔΔΕ που είχαν κλέψει από την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης μέλη συμμορίας μέσα σε 1,5 χρόνο μέχρι και την ημέρα των ελευθεριών, μέχρι και την Πέμπτη. Αυτός ήταν ο απολογισμός. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας συνελήφθη τα ξημερώματα της 15 Μαΐου, ενώ αναζητούνται άλλα δύο άτομα που φέρεται να είναι συνεργοί. Εκτός από τις 36 αυτές κλοπές, η αστυνομία αναφέρει και 3 απόπειρες κλοπής, ενώ όπως σημειώνεται 10 από τους κλεμμένους μετασχηματιστές είχαν αντικατασταθεί μετά από κλοπή. Αυτά όσον αφορά το αστυνομικό δελτίο. Τώρα, πάμε λίγο στις παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του οικισμού Ρούσας. Μην ξεχνάμε και τον ορεινό όγκο της περιοχής μας. Από τον Δήμο Σουφλίου, με εργασίες αποκατάστασης στο πλαίσιο της σύμβασης που υπογράφηκε με τον ανάδοχο του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, με παρεμβάσεις μέσα στον οικισμό, αλλά και στο οδικό δίκτυο που οδηγεί σε αυτόν σε μήκος 1.600 μέτρων. Επιπλέον θα γίνουν και εργασίες για να κλείσουν λακκούβες και να αποκατασταθούν όλες οι καθυζητήσεις εκεί στην περιοχή όπου ζουν οι φίλοι μας υπομάκοι της περιοχής. Βραδιά όπερας σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, για όσους ενδιαφέρονται, το Μουσικό Σύνολο Φοιτητών Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θράκης, συνήχησης, σε συνεργασία με την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Εύρου, δίνει μια διαφορετική έτσι εκδήλωση μουσική σήμερα, μια διαφορετική συναυλία στον Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωσήφ στην Αλεξανδρούπολη στις 8 το βράδυ, με έργα των Βέρντι, Μπελίνι και Σούμπερτ και βεβαίως άλλων δημιουργών του κλασικού ρεπερτορίου στα πλαίσια των Ελευθερίων. Το Πολιτιστικό Καφενείο διοργανώνει ξανά το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης με αφορμή τη σημερινή Διεθνή ημέρα μουσείων, όπως έχει καθιερωθεί η 18η Μαΐου, με αμελητή και συντονιστή τη συζήτηση που θα ξεκινήσει σε 7 το απόγευμα στον πολυχώρο του μουσείου, τον καθηγητή ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πολιτιστικού Θράκης, τον κύριο Νίκο Μακρύ, με θέμα την σχέση των γονέων και των παιδιών, ο ουσιαστικός διάλογος μεταξύ τους και η δύναμη της καθημερινής επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια. Και μια και είναι Διεθνή ημέρα το μουσείο, να πούμε ότι τουλάχιστον από την ενημέρωση που έχουμε, γιατί όλα τα μουσεία είναι ανοιχτά σήμερα με ελεύθερη είσοδο, αλλά αν θέλετε μπορείτε να επισκεφτείτε και το Βυζαντινό Μουσείο που είναι πολύ αξιόλογο στο Δημότυχο, που είναι ανοιχτό, όπως και το Στρατιωτικό Μουσείο της πόλης του Δημοτήχου, το Λαογραφικό και τώρα έχω κολλήσει και το Εκκλησιαστικό Μουσείο της περιοχής εκεί. Αυτά.
0: Ημέρα των Μουσείων, λοιπόν, ευκαιρία να επισκεφθούμε τα πολλά μουσεία που υπάρχουν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και τις περιφερειές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εμείς σε λίγο έχουμε ετοιμάσει την απολυτική συνέντευξη που έχει δώσει στην Εστιάδα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Δασούλας, για την τεταήμερη επίσκεψή του στην περιφερειακή ενότητα ΕΒΟ. Αφού πρώτα όμως πάμε μια βόλτα στην περιφερειακή ενότητα των Σερών, εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλούμε σήμερα και καλή εβδομάδα.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας σε μια προσπάθεια να συνδέσουμε το τι έγινε την Παρασκευή που σας αποχαιρέτησα με σήμερα. Είχαμε αγροτικές κινητοποίησεις, θυμάστε, και μάλιστα είχαμε δυναμικές παρεμβάσεις που έγιναν στον Προμαχώνα σε μια προσπάθεια εκεί αγρότες Σεραίοι από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και ακτινοτρόφοι να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους, αιτήματα που είναι κοινά από τις κινητοποίησεις του περασμένου χειμώνα, και φυσικά να εκφράσουν την αντίθεσή τους σε όλη αυτή την κατάσταση, καθώς πλέον έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω, νέα καλλιεργητική περίοδος έχει ξεκινήσει, χωρίς να έχουν χρήματα από την προηγούμενη χρονιά. Εκεί είχαμε και επεισόδια. Τα επεισόδια αυτά καταγγέλει με ανακοίνωσή της τις τελευταίες ώρες η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, στυλιτεύοντας την επίθεση με χημικά που έγινε ενάντια στους Σεραίους αγρότες στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα. Στην ανακοίνωση, η Πανελλαδική Επιτροπή υπογραμμίζει ότι αντί για απαντήσεις και μέτρα προστασίας, οι αγρότες εισέβραξαν καταστολή, κάνοντας λόγο για ανέτειες προσαγωγές νέων αγροτών, οι οποίοι βέβαια αφέθηκαν ελεύθεροι κάτω από την άμεση και δυναμική και αλληλέγγυα επίσης στάση των συναδέλφων τους. Όπως υποστηρίζει η Πανελλαδική των Μπλόκων, οι υποσχέσεις που δόθηκαν είναι στον αέρα. Πολλοί αγρότες παραμένουν απλήρωτοι και κυκλοβισμένοι στις γραφειοκρατικές συμπληγάδες του ΑΤΑΚ και του ΚΑΕΚ, ενώ το κόστος παραγωγής έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Ζητούν από την κυβέρνηση να πληρώσει όλες τις χρωστούμενες ενισχύσεις, να επιτρέψει με τη μορφή αναπλήρωση εισοδήματος το 1 δισεκατομμύριο που έχει φύγει τα τελευταία 6 χρόνια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και να ψηφιστεί νομοθετική ρύθμιση, ούτως ώστε όλες οι διώξεις των αγροτών να μπουν στο αρχείο, επίσης φθηνότερο πετρέλαιο και λήψη μέτρων για την κτηνοτροφία. Σε τοπικό επίπεδο είναι και μέρα απολογισμού, αν θέλετε, της κινητοποίησης που έγινε την περασμένη Παρασκευή. Βέβαια, απαντήσεις στα αιτήματα των αγροτών επισήμως δεν έχουν δοθεί. Κατά τα άλλα, έχουμε ευχάριστα από τον ΔΔΕ Σερών, καθώς με στοχευμένες παρεμβάσεις στο δίκτυο μέσης τάσης, η περιοχή των Σερών γίνεται η πρώτη στην Ελλάδα που προχωρά σε αύξηση του ορίου βραχυκύκλωσης. Αυτό έκανε γνωστό με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο διευθυντής του ΔΔΕ Σερών, ο κ. Δημήτρης Πολυμέρης, τονίζοντας ότι με την εξέλιξη αυτή νέες μεγάλες δυνατότητες δίνονται για τα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις Περιφερειακής Ενότητας Σερών, καθώς πλέον διευκολύνεται η εγκατάσταση ισχυρών μονάδων αυτοπαραγωγής ενέργειας, προσφέροντας δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους και σημαντική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Καλά νέα όσον αφορά τη διεύρυνση των πειραματικών σχολείων, του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερών Κωνσταντίνος Καραμαλής και του Κανάκιου Πειραματικού Νηπιαγωγείου, υπάρχουν, καθώς στο άμεσο διάστημα θα υπάρξει μια ασθενή συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Απόρρια ενός μνημονίου συνεργασίας που θα υπογράψει την Τετάρτη η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών και το Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Σερών. Στόχος της όλης προσπάθειας και της σύμπραξης η ανάδειξη δράσεων που θα προάγουν τη φιλοσοφία των νέων συστημάτων πληροφορικής με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη διαρκή αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων στους μαθητές και τις μαθήτριες. Η συγκεκριμένη πρωτοβούλη αποτελεί συνέχεια της διαχρονικής προσπάθειας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών για την ανάπτυξη πρότυπων και πειραματικών εκπαιδευτικών δομών που λειτουργούν ως πυρήνες κοινοτομίας και εξωστρέφειας για την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα, δήλωσε πριν από λίγο, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών, ο κ. Καραβασίλης. Όσον αφορά τα πολιτιστικά, θα πρέπει να σας πω ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η Πανεπιστημιάδα Θεάτρου, ένα σημαντικός θεσμός για την έκφραση των νέων που φοιτούν στα πανεπιστήμια. Ήδη ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο και πέρα από τις παραστάσεις που είναι 8 τον αριθμό θα λειτουργήσουν και 6 εργαστήρια σεμινάρια. Σήμερα είναι προγραμματισμένο το βιωματικό εργαστήρι με την Ανδρομάχη Μποτσολή, διδάκτορα θεατρολογίας, σκηνοθέτηδα, σκηνογράφο, ενδυματολόγο, ειδική σε θέματα παιδαγωγικής, θεάτρου και αισθητικής. Θέμα του εργαστηρίου, γνωριμία με το θεατρικό παιχνίδι και όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή θα γνωρίσουν με το πώς μέσα από παιχνίδια βασισμένα σε πολλαπλά ερεθίσματα, ασκήσεις και δρόμενα μπορούν να ενισχυθούν τα παιδιά και να γνωρίσουν και να μοιηθούν στο θέατρο. Η πρεμιέρα έγινε με πολύ μεγάλη επιτυχία του θεσμού της Πανεπιστημιάδας και βέβαια θα πρέπει να σας πω ότι μέσω έγινε και η τελετή για την ονοματοδοσία της κεντρικής σκηνής του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια σε σκηνή Βασίλη Παπαβασιλείου. Κατά τα άλλα έχουμε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έκθεση με έργα φοιτητών του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Επιστημόνων Σχεδιασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, θέμα της εικαστικές διερευνήσεις στην εσωτερική αρχιτεκτονική. Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν σήμερα το απόγευμα στον χώρο πολιτισμού και αθλητισμού νέας γενιάς του Δήμου Σερών, η πρώην Κεδής όπως τη γνωρίζουμε καλύτερα, στις 7 το απόγευμα. Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι έως τις 29 Μαΐου. Και ολοκληρώνω την επικοινωνία μας με μια εκδήλωση που είναι ενταγμένη στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων που τιμάται σήμερα. Ο Σύλλογος Ελληνογαλλικής Φιλίας ΕΡΕΣΦΟΣ σε συνδιοργάνωση με την Εφορία Αρχαιοτήτων Σερών και τον Δήμο Σερών διοργανώνει εκδήλωση που αφορά στο ανασκαφικό έργο Γάλλων και Γαλλόφωνων αρχαιολόγων που πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Σερών τα τελευταία 35 χρόνια. Τίτλος της ομιλίας που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 35 χρόνια ερευνών στην Άργυλο, μια ελληνοκαναδική αρχαιολογική αποστολή, ομιλητής ο αρχαιολόγος Ζακ Περό, καθηγητής κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μόντρεαλ και διευθυντής του Καναδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα την περιοχή μας, καθώς είναι επικεφαλής ανασκαφικού έργου που πραγματοποιήθηκε στην αρχαία Άργυλο τα τελευταία 35 χρόνια. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σερών στις 7 το απόγευμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, θα λέγαμε, για τη μεταφορά των εικόνων με λέξεις από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Και εμείς λέμε να πάμε πώς στην περιοχή του Εύρου θα συναντήσουμε την φωνή του Προέδρου της Δημοκρατίας του κ. Τασούλα. Ήταν 4 μέρες στον Εύρο. Μίλησε σήμερα στην Έρτρο Εστιάδας για όλα αυτά που έχει ζήσει αυτές τις 4 μέρες και η συνέντευξη μικρή Προέδρος έβγαλε και ειδήσεις. Να την ακούσουμε.
4: 4 μέρες είχα την ευκαιρία να χαρώ, να απολαύσω τον Εύρο, να δω ορισμένες πτυχές που δεν είχα δει ποτέ από κοντά και να αντιληφθώ τι σημαίνει να είσαι ακρίτας, τι σημαίνει να ζεις στην παραμεθόριο και την επιμεθόριο περιοχή και ταυτόχρονα να αγωνίζεσαι για να ρυθμίσεις τη ζωή σου, τις φιλοδοξίες σου, τα σχέδια για τα παιδιά σου, τα όνειρά σου από ένα μέρος το οποίο είναι βέβαια σε μεγάλη απόσταση από το κέντρο της χώρας, από την πρωτεύουσα την Αθήνα. Ήρθα εδώ με αφορμή 2 επετείους, την απελευθέρωση της Αλεξανδρουπόλεως και την απελευθέρωση του Δηδημοτήχου. Ενδιάμεσα όμως, ανάμεσα στην Πέμπτη και στην Κυριακή, είχα την ευκαιρία να πάω στο δάσος της Δαδιάς, όπου είδα με αισιοδοξία πως η φύση αντιδρά στη μεγάλη κακουχία που την έπληξε τον Αύγουστο κυρίως του 2023, αλλά και ένα χρόνο νωρίτερα. Η φύση αντιδρά, η φύση ανταποκρίνεται, η φύση μας στέλνει το δικό της μήνυμα, αυτοθεραπεύεται χάρη στις συνθήκες του καιρού, χάρη στην δύναμή της και επιστρέφει και η άγρια πανίδα σιγά σιγά και αυτό είναι δείγμα αισιοδοξίας. Επισκέφθηκα το Δέλτα του Εύρου όπου είδα αυτόν τον ανεπανάληπτο, πανευρωπαϊκά ανεπανάληπτο υγρότοπο, ο οποίος ταυτόχρονα σηματοδοτεί και το όριο το ανατολικό της χώρας μας με την Τουρκία και είδα πως η αστυνομία και ο στρατός μας και όχι μόνο αυτοί, ακόμη και οι αλλοίς της περιοχής προστατεύουν και αντιμετωπίζουν με τόση στοργή αυτό το ανεπανάληπτο οικολογικό σύστημα. Είδα φυλάκια, επισκέφθηκα φυλάκια. Είδα επιχειρηματίες της περιοχής. Επισκέφθηκα την Ορεστιάδα και το Σουφλί. Είδα την καταπληκτική βιβλιοθήκη που έφεραν οι άνθρωποι μας διωγμένοι από την Ανατολική Θράκη, από την Ανδριανούπολη, και τη μετέφεραν αρχικά στη Θεσσαλονίκη και εδώ και λίγα χρόνια είναι εγκατεστημένη στο παλιό ρινοδικείο της Ορεστιάδας. Μια βιβλιοθήκη με σπάνια, εξαιρετικά βιβλία όλων των ειδών. Υπάρχουν εκεί 4 βιβλία που δεν έχουν δεύτερό τους σε όλο τον κόσμο. Μια βιβλιοθήκη με την οποία κάποτε είχε συνεργαστεί και η βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων και που αξίζει να επαναληφθεί αυτή η συνεργασία για να ψηφιοποιηθεί εντελώς και να έχουμε αυτά τα τεκμήρια σωσμένα για πάντα. Μιλήσαμε με τον Δήμαρχο και τον Πρίτανη στην Ορεστιάδα για την κτηνιατρική σχολή και τους ενημέρωσα πως το προεδρικό διάταγμα, το οποίο σε πολύ ελάχιστες μέρες θα έχω την τύχη και την τιμή να υπογράψω για την σύσταση της κτηνιατρικής στην Ορεστιάδα, βρίσκεται στο Συμβούλιο Επικρατείας. Λίγες μόνο μέρες ακόμη να τύχει επεξεργασίας και θα είναι μια πραγματικότητα. Στο Σουφλί είχαμε επικοινωνία με τον Δήμαρχο, μια πλήρη ενημέρωση για τα έργα που γίνονται στην περιοχή και για την ανάγκη να τονωθεί ο εκεί πληθυσμός και να δοθούν κίνητρα για να έλθουν κι άλλοι νέοι άνθρωποι στην περιοχή να στήσουν τον μύθο της ζωής τους. Όλο αυτό το πλέγμα των συναντήσεων, των επαφών, των εμπειριών μου έδωσε να καταλάβω πως παρά τις δυσκολίες, παρά τα υπάρχοντα προβλήματα, ο Εύρος, η Αλεξανδρούπολη, το Διδημότυχο, το Σουφλί, η Ορεστιάδα είναι μια ζωντανή περιοχή με πολύ περισσότερες δυνατότητες από ό,τι τους έχουμε δώσει δικαίωμα να ασκήσουν. Και είμαι βέβαιος πως η πολιτεία, είτε πιεζόμενη είτε καταλαβαίνοντάς το η ίδια, θα δώσει αυτά τα περισσότερα δικαιώματα στην περιοχή να αναπτύξει τις δυνατότητές της, στον κόσμο να επιστρέψει στον τόπο του και να γίνει ο Εύρος αυτό που αξίζει. Όχι μόνο η ασπίδα του έθνους, αλλά και ο πυλώνας της τοπικής ανάπτυξης και της εξωστρέφειας. Θα ξανάρθω, γιατί δεν φτάνουν 4 μέρες για να χαρεί κανείς τον Εύρο. Χρειάζονται περισσότερες.
0: Η υπόσχεση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι θα ξανάρθει, γιατί δεν φτάνουν οι 4 μέρες, ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος μίλησε σήμερα το πρωί στη Μαρία Μανάκα και στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και βγάλαμε και μια είδηση για την κτηνιατρική σχολή. Πάμε τώρα να θυμίσουμε ότι είχαμε την Παρασκευή και τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και στον Εύρο και στην Κομωτινή, ο οποίος το βράδυ της Παρασκευής μίλησε σε μια κατάμεστη αίθουσα του κινηματογράφου ΒΕΚ στην πολιτική συγκέντρωση που διοργάνωσε η Κομματική Οργάνωση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Να ακούσουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα από αυτά που χρειάζονται να γίνουν τώρα σύμφωνα με τον κύριο Κουτσούμπερ.
5: Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι να οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας, βάζοντας μπροστά τις δικές μας πραγματικές ανάγκες. Γιατί εμείς όταν κοιτάμε μπροστά δεν θέλουμε να μένουμε στάσιμοι, ούτε βέβαια να κάνουμε πίσω. Θέλουμε να κοιτάμε και να προχωράμε μπροστά, ακολουθώντας ένα προς ένα τα βήματα της εποχής μας. Και αυτό σημαίνει να αντιστοιχίσουμε τις απαιτήσεις μας, τη ζωή μας την ίδια, τις ανάγκες μας με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Αυτό είναι πραγματική πρόοδος. Και όχι να βαδίζεις προς το 2030 χρονιά ορόσημο, καθώς φαίνεται, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, αλλά στην πραγματικότητα να κάνεις βήματα πίσω, αφού στερείται ο λαός και τα αυτονόητα. Γιατί η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα πάλι των χαμηλών μισθών που τελειώνουν στα μισά του μήνα, είναι η Ελλάδα της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγης, της ακριβοπληρωμένης υγείας και παιδείας του λαού μας. Είναι η Ελλάδα της ακόμα μεγαλύτερης εμπλοκής στους πολέμους των υπεριαλιστών για τα δικά τους συμφέροντα και για τα συμφέροντα επίσης της ελληνικής άρχουσας τάξης. Φαίνεται πλέον καθαρά σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας ότι η ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζεται ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, την οποία έχουν ως στόχο και τα άλλα κόμματα, είναι ανάπτυξη μόνο για τα κέρδη κάποιων λίγων. Ενώ οι λαϊκές οικογένειες τα βγάζουν πέρα όλο και πιο δύσκολα.
0: Αυτό ήταν ένα μικρό απόσπασμα από την 38-λεπτή ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, του Δημήτρη Κουτσούμπα, εδώ στην Κομωτινή από την βραδιά της Παρασκευής που μας πέρασε. Και λέμε τώρα να ανεβούμε προς την περιοχή της Δράμας. Σήμερα έχουμε τόσο σεμινάρια με νοσοκομείας στη Δράμα που ξεκινάει από σήμερα. Θα συναντήσουμε τον υπεύθυνο των προγραμμάτων, εγώ, Δήμητρα Δράμας, τον Νίκο Νάμνο, να μας πει και να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτά τα σεμινάρια.
6: Οργανώνει ο ΕΛΓΟ Δήμητρα στο κέντρο Δήμητρα Δράμας και η δράση αυτή γίνεται στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Εκπαίδευση κατάρτιση με νοσοκόμων της παρέμβασης 2-551». Όπως με ρωτήσατε, να σας πω πως η εκπαίδευση απευθύνεται σε 25 μελισσοκόμους, ενεργούς μελισσοκόμους. Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από αυτούς, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και κάποιοι μελλοντικοί μελισσοκόμοι που θέλουν να ασχοληθούν να φτιάξουν τη δική τους επιχείρηση στο μέλλον. Υπάρχει ενδιαφέρον, αν και η περίοδος είναι λίγο δύσκολη για τους νοσοκόμους, έχουν αρκετές εργασίες στην Ήπεθρο. Υπάρχει ενδιαφέρον. Βέβαια, υπάρχουν και θέσεις κενές που για όποιον ενδιαφέρεται να κάνει την αίτησή του. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες. Η πρώτη είναι οι βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου. Η δεύτερη, εχθροί και ασθένειες των μελισσών. Θα ασχοληθούν με τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης. Τρίτο θέμα είναι η τυποποίηση, εμπορία, προώθηση μελισσοκομικών προϊόντων. Τέταρτο, παρουσίαση σχετικών νομοθεσιών με τη μελισσοκομεία. Και τελευταίο θέμα είναι τα μελισσοκομικά φυτά, βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και η βιολογική μελισσοκομεία.
0: Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε με την θρυλική φωνή του Παύλου Σιδερόπλου. Κάποτε θα φθούνε οι στίχοι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Και θυμίζουμε ότι όλες αυτές τις μέρες υπάρχει μια περιοδία ανθρώπων που έπαιξαν με τον Παύλο Σιδερόπλου κάποτε. Νέα παιδιά που εμπνεύστηκαν από τη μουσική του Παύλου Σιδερόπουλου. Τους είχαμε στο Μουσιβλού στη Ξάνθη το Σάββατο και χθες το βράδυ ήταν στην Πολύτη Σαρών, στην Έγκλη. Απολαύστε τον.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι με την αθλητική εκπομπή, την αθλητική ενημέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Καθημερινά, λίγο μετά τις 12.30 μέχρι και τη 1, να σας πούμε για όλα όσα έγιναν, για τα ευχάριστα όσον αφορά την άνοδο του Πανσεραϊκού, για τα δυσάρεστα όσον αφορά τον οριστικό υποβιβασμό του Πανσεραϊκού. Επίσης είχαμε αρκετές εκδηλώσεις κυπελλοφορών, επίσης είχαμε το τουρνουά ποδοσφαίρου της περιφέρειας, το αναπτυξιακό πρωτάθλημα, το οποίο έγινε στην Ξάνθη. Για όλα αυτά θα πούμε στην συνέχεια, με 4 σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, από το στούντιο της οποίας γίνεται εκπομπή, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Ο Γιώργος Εφρεμίδης είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, φωτιζάντας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώβας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Και θα ξεκινήσουμε τη μεγάλη κατηγορία. Αύριο θα μιλήσουμε και με τον Βασιλή Αναστασιάδη για το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό, το οποίο ήταν καταδικαστικό. Εδώ να πούμε ότι είναι ένα παιχνίδι που, αυτό που λέμε καλημέρα το πρωί φαίνεται, αναβλήθηκε το Σάββατο λόγω έντονης βροχόπτωσης και χαλαζόπτωση νομίζω είχε. Έγινε την Κυριακή, με τον Πανσεραϊκό να μην καταφέρει να κερδίσει και να εκμεταλλευτεί την ισοπαλία του Αστέρα Άκτορ. Βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ, ισοφάρισε στο 5ο λεπτό, αλλά αυτό το 1-1 έμεινε ως το τέλος, με αποτέλεσμα να παραμείνει διαφορά των 4 βαθμών, αφού ο Αστέρας Άκτορ ήρθε ισόπαλος 0-0 με την Κηφισιά και στη μία αγωνιστική που απομένει δεν προλαβαίνει η ομάδα των Σερών. Έτσι λοιπόν την επόμενη χρονιά θα αγωνίζεται στην Super League 2 μαζί με τον Πανθρακικό και με τον Νέστο. Το Σάββατο στα δύο παιχνίδια που έγιναν 0-0 ο Αστέρας Άκτορ με την Κηφισιά, οριστικός υποβιβασμός και για τη Λάρισα, η οποία κέρδισε 2-1 τον Ατρόμητο, αλλά είναι μια νίκη χωρίς αντίκρισμα, 2-0 προηγήθηκαν οι Πισινοί, οπότε έχουμε τη Λάρισα να παίζει και αυτή την επόμενη χρονιά στην Super League 2. Την Κυριακή τώρα, για τις θέσεις 5-8 και όπου είναι διάφορα τα παιχνίδια, ο Άρης κέρδισε με 3-0 τον Λεβαδιακό και πήρε την πέμπτη θέση στην ισοβαθμία, αλλά μια πέμπτη θέση που δεν δίνει κάτι, αφού ο Όφη είχε κατακτήσει το κύπελο. Ο Όφη ο οποίος κέρδισε με 3-1 τον Βόλο. Τώρα στα παιχνίδια τα οποία θα έκριναν την δεύτερη θέση για τα προγραμματικά του Champions League, 2 ισοπαλίες, 1-1 Ολυμπιακός με την ΑΕΚ στη φιέστα τίτλου της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ ισόπαλος, αν και προηγήθηκε 0-2, 2-2 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να πάρει την δεύτερη θέση στην βαθμολογία. Από τις θέσεις 1-8 έχουμε την τελική βαθμολογία. Απομένει μία αγωνιστική αδιάφορη για να δούμε ποια θα είναι η τελική βαθμολογία και στις θέσεις 9-14. Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ με 72 βαθμούς, 66 ο Ολυμπιακός, στους 64 ο ΠΑΟΚ στην τρίτη θέση, θα παίξει στο τελευταίο προκριματικό του Europa League. Ο Παναθηναϊκός στους 52 βαθμούς θα παίξει στο Conference και ο Όφη θα παίξει στα play-off του Europa League, οπότε αναποκλειστεί πάει απευθείας σε όμιλο, όπως και η ΑΕΚ, η οποία θα παίξει στα play-off του Champions League. Είναι οι μόνες δύο ομάδες που έχουν εξασφαλίσει όμιλο. Στην πέμπτη θέση τερμάτισε ο Άρης, 31 βαθμούς. Εδώ βέβαια να πούμε ότι με τη λήξη της κανονικής διάρκειας είχαν διαιρεθεί δια του 2 οι βαθμοί όλων των ομάδων. 31 και ο Λεβαδιακός υπερτερεί στην ισοβαθμία η ομάδα του Άρη. Ο Όφη είναι στους 23, στους 17. Ο Βόλος, αυτή είναι η πρώτη οκτάδα. Τώρα από εκεί και κάτω για τις θέσεις 9-14 δεν είναι οριστική βαθμολογία, μένει άλλη μια αγωνιστική η οποία θα γίνει την Πέμπτη. 43 ο Ατρόμητος, 38 η Κηφισιά, 36 ο Πανετολικός, 12ος ο Αστέρας με 33. Θα αγωνίζονται του χρόνου αυτές οι ομάδες ξανά στην Super League, στη μεγάλη κατηγορία. Υποβιβάστηκαν η Λάρισα που έχει 30 και 29 ο Πανσεραϊκός. Απομένει, όπως είπαμε, άλλη μία αγωνιστική τελευταία, την 5η 21 Μαΐου. Ατρόμητος Πανσεραϊκός στις 7, την ίδια ώρα Κηφισιά Λάρισα και Πανετολικός Αστέρας. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στις ώρες, γιατί πλέον δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον για τηλεοπτικούς λόγους. Αν θα υπάρξει αλλαγή, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Σήμερα θα έχουμε τη Φιέστα του Πανθρακικού, ο οποίος ιτήθηκε από την Καλαμαριά. Θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά στην συνέχεια για την τελευταία αγωνιστική στα μπαράζ ανόδου. Αδιάφοροι που είχαν εξασφαλίσει την άνοδο Πανθρακικός και Απόλλων Καλαμαριάς. Απλά ο Απόλλων Καλαμαριάς πήρε την πρώτη θέση. Εμείς τώρα θα πάμε στο 34ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το οποίο ολοκληρώθηκε με πλήθος κόσμου να το παρακολουθεί. Επίσης είχαμε και υψηλούς προσκεκλημένους. Είχαμε τον Χρυσό Ολυμπιο νίκη του Σίδνεϊ στο Τάικβοντο, τον Μιχάλη Δημουργούτσο να βραβεύεται μεταξύ άλλων. Στην τελετή έναρξης, η οποία έγινε το απόγευμα της Παρασκευής, είχαμε και τις δηλώσεις. Καταρχήν θα ακούσουμε τον Ολυμπιο νίκη του Σίδνεϊ, τον Μιχάλη Μουρούτσο.
1: Είναι μεγάλη τιμή για μένα και μεγάλη χαρά να βρίσκομαι στην όμορφη Κομοδινή με αφορμή την έναρξη του 34ου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, και θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά την πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, κυρία Ιφαντίδου, για αυτή την τιμή. Είναι ένα σημαντικό συνέδριο για την επιστήμη, για τον αθλητισμό. Ακούγονται πολύ σημαντικές παρουσιάσεις και εργασίες και χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα αυτό το συνέδριο τιμά το άθλημά μου, το ταϊκβοντό.
2: Βλέπουμε το άθλημά σου έχει την τιμητική του στο συνέδριο. Πώς βλέπετε την εξέλιξη του αθλήματος στη χώρα μας από τη δική σας εποχή μέχρι τώρα?
1: Η εξέλιξη του αθλήματος μου στη χώρα μου είναι πολύ μεγάλη. Είμαστε από τα τυχερά αθλήματα, διότι σήμερα μετράμε πάρα πολλούς αθλητές, πάρα πολλά αθλητικά σωματεία. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε ή τρίτο ή τέταρτο άθλημα σε όλη την Ελλάδα. Και είμαστε και ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί το Taekwondo μετρά και πάρα πολλές και σημαντικές επιτυχίες. Πριν από μία μέρα γύρισα από το Μόναχο, από τη Γερμανία. Διεξήχθη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Καταφέραμε να φέρουμε 6 ευρωπαϊκά μετάλλια και 2 ευρωπαϊκά μετάλλια στο Παρατεκβοντό. Φυσικά όμως το μυαλό μας και ο στόχος μας είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του LA.
2: Ολυμπιακό μετάλλιο θα καταφέρουμε να φέρουμε ως φέρατε εσείς?
1: Ο πρώτος στόχος είναι να έχουμε αθλητές που θα εκπροσωπήσουν το άθλημά μας στους Ολυμπιακούς και στη συνέχεια, φυσικά, γιατί όχι, νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε και Ολυμπιακό μετάλλιο.
2: Κάτι τελευταίο, είναι και θέμα τύχης στο συγκεκριμένο άθλημα? Είναι σε τι μέρα θα βρεθείς? Γιατί ένας τραυματισμός στην κατάλληλη στιγμή σε αφήνει πίσω. Παίζει ρόλο και η τύχη?
1: Όταν μιλάμε για μια τόσο μεγάλη επίδοση, θα έλεγα ότι τα πάντα θα πρέπει να συντελέσουν, να συνωμοτήσει ακόμα και το σύμπαν, έτσι ώστε να έρθει μια τόσο μεγάλη επιτυχία.
0: Αυτά από τον Μιχάλη Μουρούτσο. Πάμε τώρα να ακούσουμε και την πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, την κυρία Γεωργία Ιφαντίδου.
3: Σήμερα ανοίξαμε τις πύλες μας, ανοίξαμε το ΤΕΦΑ, έχουμε γεμίσει κόσμο από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι ήρθαν και παρακολουθήσαν όλες τις εργασίες του Συνεδρίου, παράλληλες δράσεις, και χαιρόμαστε γιατί σήμερα, παρότι είναι η μέρα Παρασκευή και είναι μια δύσκολη οικονομικά μέρα, το συνέδριο είναι γεμάτο κόσμο και όλες οι επιχειρήσεις της περιοχής έχουν έρθει, έχουν πλαισιώσει, έχουν αγκαλιάσει τις δράσεις μας. Έχουμε ήδη τον ΣΕΦ, ο οποίος έχει έρθει από το Μακεδονία Παλάς, ο κ. Τζιοβάρας, και προετοιμάζει, κάνει την προετοιμασία του για να δούμε πραγματικά τα προϊόντα της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, πώς μπορούμε να τα αναδείξουμε σε μια γαστρονομική εμπειρία. Και η σομελιέ μας, αυτή τη στιγμή στην αίθουσα 6, κάνει το σεμινάριο γευσηγνωσία ίνου και θα ακολουθήσει μαζί με τον κ. Τζιοβάρα μια δράση, ένα παιχνίδι, όπου θα γίνει ένα food pairing ανάμεσα σε γεύσεις και ίνο. Άρα συνδέουμε αθλητισμό, συνδέουμε γευσηγνωσία, συνδέουμε δράσεις εξωστρέφειας και συνεργασίας γνώσης φορείς.
0: Αυτά από την κυρία Ιφαντίδου. Όπως ξέρουμε, οικονομικά συνδράμει και η περιφέρεια για τη διεξαγωγή του συνεδρίου. Θα ακούσουμε τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη αθλητισμού, τον κύριο Στέλιο Ιγνατιάδη.
4: Το συνέδριο του ΤΕΦΑ, που κάθε χρόνο η περιφέρεια είναι και ο επίσημος χρηματοδότης του συνεδρίου. Ένα συνέδριο το οποίο με τη θεματολογία του δείχνει την καινοτομία του και το ενδιαφέρον πολλών συνέδρων αλλά και φοιτητών οι οποίοι θέλουν να το παρακολουθήσουν. Όπως γνωρίζετε, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στον αθλητισμό έχει μπει κατά καλά στον αθλητικό χάρτη της Ελλάδος και όχι μόνο, προσελκύοντας μεγάλες διοργανώσεις, ξεκινώντας από παγκόσμια κύπελα όπως είναι της υδατοσφαίρησης και ανδρών και γυναικών στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, όπως γνωρίζετε βαλκανικούς αγώνες, πανελλήνια πρωταθλήματα, διακρατικούς αγώνες Ελλάδας και προκλασικού αθλητισμού. Κάθε χρόνο γινόμαστε και καλύτεροι. Κάθε χρόνο πρέπει να κάνουμε όμως πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να προσελκύουμε αυτές τις πολύ μεγάλες διοργανώσεις, για να υπάρχουν και τα πρότυπα για τους νεαρούς μας αθλητές, έχοντας αναβαθμίσει όμως τις αθλητικές υποδομές που τόσο απαραίτητη προϋπόθεση είναι για να προσελκύσουν αυτές τις πολύ μεγάλες διοργανώσεις.
0: Αυτά λοιπόν για το συνέδριο. Σήμερα δεν έχουμε χρόνο για όλα. Αύριο θα έχουμε και την παρουσίαση του πρώτου βιβλίου για το άθλημα του catchball, το οποίο γράφτηκε. Θα έχουμε και ρεπορτάζ από την παρουσίαση του βιβλίου που έγινε στα πλαίσια του συνεδρίου. Τώρα, εμείς να πάμε στα μπαράζ ανόδου για την Super League 2. Εκεί όπου σε αδιάφορο παιχνίδι, διάφορα βαθμολογικά παιχνίδια, κέρδισαν η Καλαμαριά το Μαθρακικό με 2-0 και ο Εθνικός Νεόκερα με 2-3 μέσα στην έδρα της Λασόνας και πήρε την τρίτη θέση. Έτσι, 13 η Καλαμαριά, 12 ο Μαθρακικός, 6 ο Εθνικός Νεόκερα με 2, 4 η Λασόνα όσον αφορά τον πρώτο όμιλο, τον Μπαράζ, όπου ουσιαστικά ήταν φιέστα και για τους δύο, παρουσία χιλιάδων κόσμων στο γήπεδο του Απόλλων Καλαμαριάς. Εκεί όπου να πούμε ότι η γηπεδούχη ήταν καλύτερη, ο Γιουκούδης το 28 άνοιξε το σκορ. Στο 51 έγινε δημιουργός, μοίρασε την ασίστ στο Μίσχου, ο οποίος με ιδανικό τελείωμα έκανε το 2-0. Πήρε και την πρώτη θέση Καλαμαριά, έτσι ο Παθαρακικός που ξεκίνησε με 4 νίκες, έκανε 2 ήττες στα τελευταία 2 παιχνίδια, τα οποία ήταν και αδιάφορα. Αυτό είναι μάλιστα σε βαρύ, και αυτό, να σε βαρύ κλίμα αυτά παιχνίδια. Αλλά από εκεί και πέρα, ο Παθρακικός πρέπει να συνεχίσει και έτσι σήμερα στις 8 η ώρα, όσοι θέλουν μπορούν να παραβρεθούν στην πλατεία της πόλης, όπου έχουμε την Φιέστα Ανόδου, όπως είχε γίνει για όσους θυμούνται την προηγούμενη φορά και το 2008, πότε ήταν που ανέβηκε στην τότε Β' Εθνική. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει, θα είναι και ο δήμαρχος της πόλης για να τιμηθεί η ομάδα, θα ακουστούν τα ονόματα των παικτών και των προπονητών. Όσοι θέλουν λοιπόν να παραβρεθούν στην κεντρική πλατεία στις 8 η ώρα. Τώρα, για τον άλλο όμιλο, είχαμε τη Ζάκυνθο να κερδίζει με 2-1 τον Εθνικό, αλλά ο Πύργος να κερδίζει μέσα στην Πετρούπολη τον Άρη Πετρούπολης με 1-2, και έτσι είναι τρεις ομάδες με 8 βαθμούς στις πρώτες θέσεις, αλλά εκκρεμεί η απόφαση για της Πειθαρχικής Επιτροπής για το Πύργος Ζάκυνθος που είχε διακοπεί λόγω τραυματισμού παίχτη Ζακύνθου μετά το 1-1 που έγινε στο 78, δέχτηκε αντικείμενα. Αν έχουμε μηδενισμό του πύργου, Ζάκυνθος και ο Άρης Πετρούπολης είναι οι ομάδες που θα πάρουν την άνοδο. Διαφορετικά, να δούμε, θα έχουμε συνέχεια του παιχνιδιού μεταξύ των δύο ομάδων που έχουν 5 παιχνίδια. Εκκρεμεί λοιπόν η απόφαση να δούμε ποια θα είναι η τελευταία ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο για την άνοδο. Τώρα, στο τοπικό ποδόσφαιρο, να πούμε ότι στις Αίρες ο Απόλλων Παραλιμνίου επιστρέφει στη Γάμα Εθνική, κέρδισε 4-2, 4.800 πήρε το πρωτάθλημα, θα πούμε πιο αναλυτικά αύριο. Στην Ροδόπη το πρωτάθλημα θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική, η οποία είναι το επόμενο Σάββατο. Είναι η δόξα νέου συντροφορίου. Ένα βαθμό πίσω είναι η Δύναμη Μαράντι και ο Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου, οι δύο ομάδες που έπαιξαν στο τελικό του κυπέλου, και την τελευταία αγωνιστική παίζει η Δύναμη Μαράντων με τη δόξα νέου συντροφορίου και ο Ιάσμος περιμένει να δει το αποτέλεσμα. 71-70-70 είναι η βαθμολογία. Εμείς τώρα θα πάμε στο κύπελλο των δικηγόρων, το οποίο διεξήχθη στο νομό Ροδόπη, στα γήπεδα του νομού, με το δικηγορικό σύλλογο Θεσσαλονίκη να το κατακτά, κερδίζοντας τον τελικό την Κοζάνη με 5-1. Η Κοζάνη που είχε αποκλείσει τα πέναλτι το δικηγορικό σύλλογο Ροδόπη. Ήταν καλύτερη η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Το κύπελλο έδωσε ο Άγγελος Νεστορίδης, μέλος του δικηγορικού συλλόγου Ροδόπης. Το κύπελλο στο δεύτερο η Ελένη Ράπο, ενώ τα μετάλλια του δεύτερου έδωσε ο κ. Γιώργος Πεταλαιωτής και το πρώτο ο Μινάς Μιναίδης, μέλος της ομάδας του Ορφέα. Εμείς θα ακούσουμε τον πρόεδρο της ομάδας του Ορφέα, είχαμε μιλήσει και εδώ, τον κύριο Ραγκούση, Μιχάλη Ραγκούση, ο οποίος μας μίλησε για την διοργάνωση.
2: Δεν τα κατάφερε η ομάδα να είναι στον τελικό, παρόλα αυτά είναι μια γιορτή σήμερα.
4: Όχι, ναι, στην άχαρη αυτή αλλά και πολύ όμορφη και εγωιτευτική διαδικασία της ρώσικης ρουλέτας στον πέναλτι απέναντι σε μια αξιόμαχη ομάδα όπως είναι η ομάδα της Κοζάνης και το απέδειξε και μέσα στην πρώτη αγωνιστική, μέσα σε πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες, αλλά και χτες. Εμείς δεν καταφέραμε να περάσουμε στη διαδικασία του πέναλτι. Οπότε σήμερα η μία από τις δύο φιναλίστ είναι η ομάδα της Κοζάνης, του δικηγορικού συλλόγου Κοζάνης, και η δεύτερη ομάδα θα είναι από τη Θεσσαλονίκη, ο Αρμενόπουλος Μεγαλέξανδρος, το Άρμα που έχουμε συνηθίσει να λέμε όλοι, που κατάφερε να περάσει με 3-0 από το παιχνίδι με τον Αστέρα Βελπίδων.
2: Πώς είδατε μέχρι τώρα όλη αυτή την διοργάνωση?
4: Εντάξει, εμείς θεωρούμε ότι πήγανε τα πράγματα έτσι όπως τα είχαμε υποσχεθεί. Δηλαδή να γίνουν τα παιχνίδια σε γήπεδα τα οποία είναι αξιοπρεπέστατα, και πραγματικά όλοι συμφωνήσαμε σε αυτό, ότι οι χώροι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν άρτιοι για τέτοιου είδους και τέτοιου επίπεδου αγώνες. Οι διαιτησίες ήταν εξαιρετικές. Νομίζω ότι καμία ομάδα είναι πρώτη φορά που μέχρι σήμερα, και ελπίζω και στο τελικό έτσι να είναι, δεν είχε κανένα παράπονο από τις διαιτησίες. Μάλιστα, σχολιάστηκε και πολύ θετικά αυτό, κυρίως από τις ομάδες που αποκλείστηκαν, ότι παίχτηκαν πολύ τίμια και πολύ καθαρά τα παιχνίδια. Φυσικά, οι περισσότεροι, είπαμε, ξαναήρθαν στον τόπο τους, εδώ που σπουδάσανε.
2: Ένα μικρό reunion.
4: Έτυχε να είναι και μια πόλη αυτή την περίοδο που είναι γεμάτη ζωή, όπως έχουμε ξαναπεί, και νομίζω ότι όλα πήγανε πάρα πάρα πολύ καλά.
2: Είχατε βοήθεια από τους φορείς της περιοχής?
4: Υπήρξε πολύ μεγάλη βοήθεια από ιδιωτικούς φορείς και από δημόσιους, και μάλιστα θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Ιάσμου, τον συνάδελφο, τον Τζάνερ, γιατί πραγματικά βοήθησε πάρα πάρα πολύ, μας έκανε και το γεύμα των φιναλίστ το Σάββατο το μεσημέρι χτες. Αλλά κυρίως οι ιδιώτες είναι αυτοί που μας στήριξαν περισσότερο από όλους.
2: Η ομάδα ετοιμάζεται πλέον για το χρόνο να πάρει εκδίκηση για το κύπελλο?
4: Εκδίκηση δεν υπάρχει, αλλά
2: εντός εισαγωγικών.
4: Αλλά θέλουμε τώρα να ηρεμήσουμε λιγάκι, να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα συνεχίσουμε τη φετινή σεζόν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και προσκλήσεις που θέλουν να πάμε στο εξωτερικό για να συμμετέχουμε σε διάφορα τουρνουά. Θα το δούμε λίγο, να πέσουν και οι δικοί μας ρυθμοί αυτή την εβδομάδα, και μέσα στην εβδομάδα κάποια στιγμή θα βρεθούμε όπως συνηθίζουμε σε ένα μεγάλο τραπέζι για να συζητήσουμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα.
2: Ο αγώνας δεν έχει ξεκινήσει ακόμα προγνωστικά, όπως έχεις δει τις ομάδες?
4: Προγνωστικά πιστεύω ότι θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Αντικειμενικά το Άρμα έχει ένα προβάδισμα. Έχει παίχτες που είναι πραγματικά πολύ υψηλού επίπεδου. Παίζουν στη ΓΑΜΑ Εθνική, παίζουν στο Α' τοπικό Θεσσαλονίκης. Η Κοζάνη όμως έχει δείξει ότι μπορεί να κρατήσει, και η τύχη καμιά φορά είναι και με τα outsider. Δεν είναι ποτέ με τα φαβορί.
2: Σε ένα παιχνίδι όλα γίνονται.
0: Τελικά ήταν με το φαβορί η τύχη. 5-1 κέρδισε ο δικηγορικός σύλλογος Θεσσαλονίκης, το Άρμα, όπως λέγεται. Και εμείς θα πάμε τώρα στην Ξάνθη, όπου υπό την αιγίδα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και με τη συνεργασία με την ΕΠΣ Ξάνθης, διοργανώθηκε το 4ο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Αναπτυξιακών Ηλικιών. 20 ομάδες από 11 έως 14 ετών στην περιφέρεια. Στον τελικό K12 κέρδισε ο ΑΟΚ το Μουντουαλίτο Καβάλας με 3-1. Στον τελικό K14 που έγινε στο γήπεδο του ΑΟΚ, με αρκετό κόσμο στις κερκίδες, το κέρδισε η Δόξα Πετρούσας στα πέναλτι, κέρδισε 4-3 την Αλάνα. Είχαμε και πάρα πολλές βραβεύσεις στο χώρο του αθλητισμού από όλους τους νομούς της περιφέρειας, άνθρωποι που συνέβαλαν. Εμείς να ακούσουμε τον Βρετιακή, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Ιγνατιάδης, να τον ακούσουμε.
4: Είναι το τέταρτο περιφερειακό πρωτάθλημα. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης χρηματοδοτεί αυτό το τέταρτο περιφερειακό πρωτάθλημα και διοργανώνει και συνδιοργανώνει μαζί με την περιφέρεια η Ένωση Περιφερειακών Σωματείων της Ξάνθης.

0: από την αστυνομική διεύθυνση Λάρισας για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες.
1: Μάλιστα. Γιάννη, να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Καθώς σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα πραγματοποιείται η συνάντηση μεταξύ των αγροτών της Λάρισας και του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ναι, από τις 27 Απριλίου είχαν ληφθεί το σχετικό ραντεβού οι αγρότες της Λάρισας, οι οποίοι περιγράφουν με μελανά χρώματα την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν όταν βγήκαν στα μπλόκα για δύο μήνες σχεδόν. Το κόστος παραγωγής έχει εκτιμηθεί, αλλά και το κόστος ζωής. Υπάρχει βεβαίως πρόβλημα, έντονο πρόβλημα ρευστότητας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προσκόμματα στην καλλιεργητική δραστηριότητα. Τώρα, αυτό που ζητούν οι αγρότες, οι οποίοι προσέρχονται, οφείλουμε να πούμε, μικρό καλάθι, είναι να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες των πληρωμών για τις επιδοτήσεις, αυτά που έχουν λαμβάνει, τα οποία τουλάχιστον βάσει την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου, όπως αναφέρει η Κοινωνική Ομοσπονδία Αγροτικού Συλλόγου, μου λέει, σας πάνε για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα όπου η καλλιεργητική δραστηριότητα και η ρευστότητα είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη, προκειμένου βεβαίως να συνεχίσουν οι αγρότες να καλλιεργούν. Είτε πρόκειται για δεντρόδεις καλλιέργειες, είτε για άλλες καλλιέργειες. Υπάρχουν ζητήματα και με τις αποζημιώσεις, με τις επιστροφές των αχρεωστικών καταληθέντων ποσών, ζητήματα από τις πλημμύρες του 2023 τον Ντάνιελ, τα φορτά υλικά έχουν μείνει πολλοί αγρότες εκτός των ενισχύσεων, με τους κτηνοτρόφους, με τους μελισσοκόμους, που επίσης βεβαίως και αυτοί φωνάζουν για το γεγονός ότι ελήφθη η απόφαση από το Υπουργείο να διακοπούν τα προγράμματα της βιολογικής μελισσοκομείας και όχι μόνο και της βιολογικής κτηνοτροφίας.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν ζητήματα πολλά, υπάρχουν και ζητήματα με τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Στην Αγία περιμένουν από τον περασμένο Μάρτιο να πληρωθούν για τον παγετό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι στον αέρα και μόλις πρώτη ημέρα είχαμε μία ακόμη χαλαζόπτωση στους κερασοπαραγωγούς που έπληξε τουλάχιστον, όπως μας έλεγε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού εκεί της Αγίας, ο κ. Ζέικος, έναν τα ανατολικά της Αγίας, έναν άξονα από τη Μελιβία μέχρι και κάτω την Αγία, προκαλώντας μέσα στα κεράσια που ήταν σε περίοδος οικομίες τις πρώιμες ποικιλίες. Με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε ένα ακόμη πλήγμα και οι αγρότες να βρίσκονται στην αναμονή για τις ζημιές, δεν έχουν πληρωθεί ακόμη για τις ζημιές από τον περασμένο Μάρτιο. Έχουν παράσει ήδη 13 μήνες.
1: Όλα να αυτά δούμε λοιπόν όλα αυτά. Έτσι.
0: Συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και το κυριότερο επίσπευση των διαδικασιών και αναλυτικές εξηγήσεις για το τι θα παίρνουν, πότε θα το παίρνουν και τι θα δικαιούνται οι αγρότες.
1: Γιάννη, μάλιστα. Θα δούμε και τι θα υποθεί στη συνάντηση τελικά. Αν θα λάβουν κάποιες απαντήσεις στα ζητήματα τα οποία και είναι τον αγροτικό κόσμο. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς για αυτό το θέμα ξανά. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα, καθώς ενώπιον του ανακριτή Κορίνθου οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα που φέρονται να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ακόμη έναν άνδρα που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Από την ΕΡΤ Τρίπολης, η Πέγγι Μπρούσαλη θα μας ενημερώσει τώρα. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, καλή εβδομάδα και να συμπληρώσω ότι έχουν τακτοποιηθεί ακόμα 9 μέλη της οργάνωσης. Μιλάμε
1: Μάλιστα.
2: για ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα, όπου είχε απλώσει πλοκάμια σε όλη την Ελλάδα. Είναι ουσιαστικά ένα πλήγμα αυτό που έγινε στο οργανωμένο κύκλωμα. Γιατί μιλάμε για ένα αστρονομικό ποσό να έχουν κερδίσει παρανόμως, στο 1/600 σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε. Άρα αυτοί κατηγορούνται οι άνθρωποι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, απάτες με υπολογιστή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τώρα, πώς δρούσαν? Απαρίσταναν τους λογιστές, τους υπάλληλους της ΔΕΔΙΕ, αλλά και του ΕΦΚΑ, υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, έταζαν επιδόματα, έταζαν αποφυγή προστήμων και έταζαν και επιστροφές χρημάτων. Θύματα, ως πιο ευάλωτοι άνθρωποι, ηλικιωμένοι, οι οποίοι απαντούσαν στα τηλεφωνήματά τους, προσέγγιζαν αρχικά η μία ομάδα, η αρχηγή του κυκλώματος, το τηλεφωνικό κέντρο στην ουσία, τηλεφωνικά τα υποψήφια θύματα και μιλάμε για 99 περιπτώσεις απάτης και απόπειρας απάτης. Και στη συνέχεια οι εισπράκτορες ήταν αυτοί οι οποίοι έφταναν στα σημεία, τα προκαθορισμένα σημεία ή στα σπίτια των θυμάτων προκειμένου να παραλάβουν τα χρήματα. Τώρα ήταν ανυποψίαστοι πολίτες σε όλη την επικράτεια. Με το πρόσχημα αυτό, με τα ψεύτικα αυτά σενάρια και τα προσχήματα που χρησιμοποιούσαν, κατάφεραν να πείσουν τα θύματα τους και να συγκεντρώσουν είτε χρήματα είτε τιμαλθή. Τώρα, για να αποφύγουν να εντοπιστούν οι εισπράκτορες, χρησιμοποιούσαν μισθωμένα οχήματα ή ακόμα και οχήματα τρίτων, ενώ οι επικοινωνίες τους γίνονταν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Τα λέω όλα αυτά για να σας πω ότι ήταν μια πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα, εγκληματική ομάδα. Προέκυψε λοιπόν, όπως είπαμε, 77 τετελεσμένες απάτες και 19 απόπειρες, με το παράνομο όφελος να ξεπερνά το 1,6. Και μάλιστα επισημαίνουν οι αρχές ότι ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών μπορεί να είναι και ακόμα μεγαλύτερος, καθώς πολλές απόπειρες δεν καταγγέλλονται. Έχει τύχει και στο στενό οικογενειακό μας, φιλικό μας περιβάλλον, να λένε ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι που την έχουν πατήσει, ότι δεν καταγγέλουν κάποια πράγματα. Έτσι, χτυπάει το τηλεφωνό του, αλλά δεν καταγγέλουν. Τώρα, περιμένουμε και την ταυτοποίηση των υπολείπων μελών και περιμένουμε βέβαια και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της απολογίας του αναχρητή. Η προθεσμία ήταν την Πέμπτη, σήμερα λοιπόν η απολογία. Είμαστε σε αναμονή δίκη της υπόθεσης.
1: Πέγγι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ξεκίνησε η δίκη για το δυστύχημα που συνέβη το 2022 στο ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στις 10 Ιουνίου θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης του φρικτού αυτού δυστυχήματος που είχε συμβεί στις 16 Μαΐου του 2022 στον ρομποτικό κάδο στην Αλεξανδρούπολη, όπως είπες. Εκεί είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος κάτοικος της πόλης, με καταγωγή όμως από την Ορεστιάδα. Η δίκη της υπόθεσης, μάλλον η εκδίκαση, ξεκίνησε στις 7 Μαΐου, είχε διακοπεί, συνεχίστηκε το περασμένο Σάββατο. Διακόπηκε ξανά λόγω παρέλευσης ωραρίου και θα συνεχιστεί τον Ιούνιο. Κατηγορούμενοι, να θυμίσουμε, είναι 8 άτομα, ανάμεσα τους 3 υπάλληλοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ο τότε αρμόδιος αντιδήμαρχος και 4 υπάλληλοι της εταιρείας που εγκατέστησε τον κάδο στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης μπροστά στη λέση αξιωματικών. Τώρα, ο άνδρας αυτός, ο 35χρονος, είχε χάσει τη ζωή του στον κάδο στην προσπάθειά του να πάρει από μέσα μία σακούλα με φάρμακα, αν θυμάστε, την οποία ο ίδιος κατά λάθος είχε πετάξει μέσα στον κάδο. Ο κάδος όμως μπήκε σε λειτουργία, ενώ ο άνδρας ήταν σκυμμένος μέσα και το αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του. Στις 10 Ιουνίου, από ό,τι μαθαίνουμε, θα ακούσουμε την πρόταση της εισαγγελέως και θα είναι και η ώρα για την τοποθέτηση των συνηγόρων, Βίκη.
1: Μάλιστα, τώρα είχαμε, Χρυσούλα, και κλοπές 36 μετασχηματιστών του ΔΔΕ.
3: Ναι, ούτε έναν, ούτε δύο, ούτε τρεις.
1: Αλλά 36, έτσι.
3: 36 μετασχηματιστές του ΔΔΕ τους είχαν κλέψει από την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης στα μέλη μιας συμμορίας. Μέσα σε 1,5 χρόνο έχει γίνει αυτό, δηλαδή από τις αρχές του 25. Τελευταία κλοπή ήταν στις 14 Μαΐου την προηγούμενη Πέμπτη. Ένα 24ωρο μετά περίπου ακολούθησε η σύλληψη ενός από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας. Αναζητούν τα άλλα δύο άτομα που φέρονται να ήταν συνεργοί. Και να πούμε ότι εκτός από τις 36 τετελεσμένες κλοπές, η αστυνομία αναφέρει ακόμα και τρεις απόπειρες, συν τρεις απόπειρες δηλαδή. Ενώ, όπως επίσης σημειώνει η αστυνομία, ακούστε λίγο και αυτό, 10 από τους κλεμμένους μετασχηματιστές είχαν αντικατασταθεί μετά από κλοπή. Ο ημεδαπός που συνελήφθη παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης και φυσικά η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά τους συνεργούς του, Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Ξεκινά τώρα έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα με τους δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ την Πρωτομαγιά στον Άραξο κατά τη διάρκεια των εγγενείων ενός αεροσκάφους. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Αθανασία.
4: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, Δίκη, με εντατικούς ρυθμούς προχωρά αυτή η εσωτερική έρευνα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με το ατύχημα της Πρωτομαγιάς στον Άραξο. Ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας μετέβη την προηγούμενη εβδομάδα στον Αερολιμένα, προκειμένου να ληφθούν επίσημες καταθέσεις για το συμβάν, το οποίο απείλησε τη σωματική ακεραιότητα δημοσιογράφων και τεχνικών κατά τη διάρκεια τελετής υποδοχής αεροσκάφους. Η διαδικασία λήψης των καταθέσεων περιλάμβανε τους εργαζομένους της Βάρδειας, εκπροσώπους της εταιρείας, καθώς και στελέχη του αστυνομικού τμήματος κάτω Αχαΐας. Παράλληλα, εξετάζονται τα τεχνικά έγγραφα της σκάλας αυτής των επιβατών. Οι πρώτες ενδείξεις αποκλείουν τη δομική αστοχία του υλικού, στρέφοντας το ενδιαφέρον των ελεγκτών στο αν υπήρξε κάποιο ανθρώπινο λάθος ή εσφαλμένη εντολή κατά τη λειτουργία της. Στο μεταξύ, οι συνέπειες του ατυχήματος παραμένουν σοβαρές για τους παθόντες. Να πούμε ότι πριν από λίγες μέρες χειρουργήθηκε φωτορεπόρτερ από την Πάτρα. Ενώ να πούμε ότι έχει χειρουργηθεί και η δημοσιογράφος από την Αθήνα. Επίσης, στις λίστες των τραυματιών περιλαμβάνεται και πατρινός οπερατέρ. Δίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Σοβαρά ερωτήματα τώρα για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών στο Βόλο θέτει ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Συμμαχία για το Βόλο Στέλιος Λιμνιός μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με την κατάληξη υλικών από τους μπλε κάδους στον Αχιτά Βόλου. Ερωτηθείς μάλιστα για το θέμα αυτό, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Θεσσαλίας και δήμαρχος Λάρισας, Θανάσης Μαμάκος, παραδέχθηκε ότι η λύση που εφαρμόζεται είναι προσωρινή. Γι' αυτό το ζήτημα θα μας ενημερώσει η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
5: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν μιλούσαμε με τον κύριο Λιμνιό για το συγκεκριμένο θέμα. Υπήρχαν φωτογραφίες σε τοπική ιστοσελίδα, αλλά σήμερα και η περιβαλλοντική πρωτοβουλία παρουσίασε ένα βίντεο όπου πραγματικά φαίνεται μηχάνημα, πώς το λένε, φορτηγό ανακύκλωσης να βιάζει ανακυκλώσιμα υλικά στο Χιτά. Μαζί δηλαδή με τα άλλα σκουπίδια τα οποία, όπως ξέρετε, εκείνη τη, πώς το λένε, θάβονται στο χώμα. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Ξέραμε ότι δεν λειτουργεί το ΚΔΑΙ. Το ξέρουμε δηλαδή μετά τις πλημμύρες και μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Ότι είχε ζημιές, δεν ξέρω, ήταν ιδιωτικό που είχαμε συνεργασία. Κάποια στιγμή αποκαλύφθηκε ότι ο Δήμος Βόλου όλα αυτά τα πήγαινε σε ένα χώρο. Είχε δημιουργήσει δηλαδή ένα χώρο, ας το πούμε, δικό του που τα εναπόθεται και θεωρητικά από εκεί μετά ξαναφόρτωναν τα φορτηγά για να τα πάει στη Λάρισα. Αυτό έγινε καταγγελία από τη Συμμαχία για το Βόλο και άλλους πολίτες και τελικά αυτή η χωματερή, ας την πούμε, η προσωρινή εξαφανίστηκε. Και μετά φτάσαμε σε αυτό να θάβονται μέσα στο Χιτά, το οποίο βέβαια είναι απαράδεκτο, γιατί ο κόσμος, ας πούμε, που κάνει την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών ξέρει ότι αυτό το πράγμα πηγαίνει σε ένα κέντρο διαλογής. Μιλάμε για περιβαλλοντικό έγκλημα, όπως το αναφέρει και σε αυτά που μας είπε ο κύριος Λιμνιός, αλλά και η περιβαλλοντική πρωτοβουλία που εξέδωσε πριν λίγο σχετική ανακοίνωση. Δεν είναι δυνατόν οι πολίτες να κοπιάζουν διαχωρίζοντας τα υλικά που τελικά θάβονται. Ευθύνες τώρα αποδίδονται γενικά σε όλες τις υπηρεσίες. Γνωρίζουν, λέει, τι συμβαίνει. Όπως θα ξέρετε βέβαια, πλέον δεν έχουμε εμείς φόσδα σαν Μαγνησία ή κάθε νομός της Θεσσαλίας. Υπάρχει ένα σε θεσσαλικό επίπεδο που πρόεδρος του, όπως είπατε και εσείς, είναι ο κύριος Μαμάκος, τον οποίο αναζήτησα στο πλαίσιο του ρεπορτάζ. Είπε ότι είναι προσωρινή η λύση. Γίνεται, λέει, προσωρινή εναπόθεση στο χώρο του Χιτά, δηλαδή σε κάποιο χώρο που είναι διαφορετικός από εκεί με τα σκουπίδια, και μετά τα ξαναφορτώνουν αυτά τα ίδια σε φορτηγά άλλα, ξέρω εγώ, και πηγαίνουν στον ΚΔΑΙ Καρδίτσας και κάποιες μικρότερες ποσότητες στον ΚΔΑΙ της Λάρισας. Έως ότου να δούμε, λέει, τι θα γίνει. Φαινόταν, είναι γνώστη αυτή τη κατάσταση. Τώρα, το τι θα γίνει, αν θα γίνει νέο ΚΔΑΙ, το οποίο θα είναι δημοτικό, αν θα γίνει ένας χώρος άλλος για να γίνεται η διαλογή, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Λύση στο πρόβλημα των πληρωμών για αγροτεμάχια που εμφανίζονται στο κτιμολόγιο με αρχικό δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο δόθηκε με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, για την οποία θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινας η Τάμη Αδάμου. Τάμη.
6: Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση το βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας, ο κύριος Σταύρος Παπασωτηρίου, πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που προστατεύει το εισόδημα των αγροτών από τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτεότητα, καθώς το κτηματολόγιο μέχρι σήμερα εμφανίζονται τα αγροτεμάχια αυτά με αρχικό δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο. Η σχετική ρύθμιση επιβλέπει και την δέσμευση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, που ήταν δίκαιο όπως χαρακτηρίζει το αίτημα των παραγωγών της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, που αντιμετωπίζουν το κίνδυνο αποκλεισμού από τις ενισχύσεις, μια τροπολογία που αφορά αγροτεμάχια δηλωμένα στον ΟΣΔΕ την τελευταία τριετία, στα οποία ασκείται ενεργή καλλιέργεια και θεωρούνται επιλέξιμα για τις ενισχύσεις από τις ΚΑΠ. Η διάταξη καλύπτει βέβαια και τις αιτήσεις, τους ελέγχους και τις πληρωμές για το έτος 2025 και δεν επιβάλλει βάλλονται διοικητικά μέτρα ή κυρώσεις στους παραγωγούς για τη χρήση αυτών των εκτάσεων μέχρι την οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.

0: Το ετήσιο συνέδριο γεωπάρκων της UNESCO πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλίνη με τη συμμετοχή 70 επιστημόνων από 35 χώρες, ενώ συνεχίζεται το σεμινάριο εκπαίδευσης τελεχών. Δήμητρα Λαχουρή από την Αρτβορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, από την Παρασκευή ξεκίνησε η ετήσια σύνοδος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Λέσβο. Παρουσία επιστημόνων και στελεχών των γεωπάρκων σε όλο τον κόσμο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εκεί γίνονται συνήθως οι εργασίες. Άρα λοιπόν η Λέσβος γίνεται σημείο αναφοράς για όλα τα γεωπάρκα σε όλο τον κόσμο της UNESCO, γιατί και για τις δράσεις οποίες ανέπτυξε για την ανάδειξη του απολιθωμένου δάσους Λέσβου, αλλά και για την ανάδειξη ενός σημαντικού έργου το οποίο βγήκε στην επιφάνεια κατά την κατασκευή του οδικού δικτύου Μυτιλίνης Καλονής. Η Λέσβος έχει ένα υπαίθριο μουσείο όπου παρουσιάζονται πολλά εκθέματα, πολύ απολιθωμένη κορμή. Θα πρέπει να σας πω επίσης ότι στο πλαίσιο της συνόδου στελέχη από 35 χώρες παρακολουθούν διάφορες εκπαιδεύσεις σε γεωλογικά μνημεία της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή στην Πανεπιστημιούπολη της ΖΕΠ Κοζάνης. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Με το θερινό σχολείο, λοιπόν, η Δυτική Μακεδονία μετατρέπεται σε ένα σημείο συνάντησης φοιτητών, ερευνητών και ακαδημαϊκών γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις της ενέργειας και της μετάβασης. Έτσι φέρνει στο φως η Δυτική Μακεδονία μέσα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ένα εργαστήρι, ζωντανό εργαστήρι ενεργειακής μετάβασης, όπου η ακαδημαϊκή γνώση συνδέεται με τις τεχνολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της επόμενης μέρας. Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θερινού Σχολείου πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Πανεπιστημιούπολη της ΖΕΠ Κοζάνης και μέσα από την προσέγγιση με βάση τον τόπο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία από σήμερα και τις επόμενες μέρες να προσεγγίζουν ζητήματα όπως οι τεχνολογίες ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές, τα έξυπνα ενεργειακά συστήματα, η αποθήκευση ενέργειας και οι πολιτικές της μετάβασης, όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά μέσα από την ίδια την εμπειρία της περιοχής μας. Και το έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη αυτό όλο, η εμπειρία δηλαδή της περιοχής να αξιοποιηθεί για την επόμενη μέρα παραγωγικά της Δυτικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος τώρα, οι συμμετέχοντες θα επισκεφτούν μεταξύ άλλων φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στη Βασιλιάδα της Καστοριάς, τον υδροελεκτρικό σταθμό Ιλαρίων επίσης θα επισκεφτούν, τη Διάδημα αλλά και τον πράσινο κόμβο καινοτομίας, αποκτώντας έτσι με άμεσο τρόπο επαφή με εφαρμογές της καινοτομίας, της κυκλικής οικονομίας και των ενεργειακών συστημάτων στη Δυτική Μακεδονία. Την επιστημονική ευθύνη έχουν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ο καθηγητής Λευτέρης Τοπάλογλου, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ενεργειακής Ανάπτυξης και Μετάβασης με την Ελληνική Εποχή, και επικεφαλής από το Columbia University η Κάτι Κότα, καθηγήτρια κλιματικής αλλαγής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 44χρονος οδηγός για να του ασκηθεί ποινική δίωξη για το τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου που κόστισε τη ζωή σε μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Η Ελευθερία Πελού από την Ερθ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Ελευθερία, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια της Ρόδου, εδώ που πριν από ακριβώς 5 λεπτά πέρασε την πόρτα της προϊσταμένης της εισαγγελίας των κωδικών Ρόδου ο 44χρονος οδηγός για να του ασκηθεί δίωξη για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι στο 18ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδος στην περιοχή Αφάντου. Ο 44χρονος ήρθε σήμερα το μεσημέρι εδώ συνοδευόμενος από αστυνομικούς, κρατούμενος, καθώς η σύλληψή του είχε γίνει αμέσως μετά την τέλεση του δυστυχήματος χθες το απόγευμα. Συγκλονισμένη όλη η τοπική κοινωνία, η οποία δεν μπορεί πραγματικά να πιστέψει αυτό το τραγικό συμβάν, καθώς και οι δύο γυναίκες ήταν ιδιαίτερα γνωστές και αγαπητές στο σύνολο της κοινωνίας. Μάλιστα στα χωριά από όπου κατάγονται, στην Απολακιά και στις Καλυφιές της Ρόδου, ήδη από το πρωί χτυπούν πένθυμα οι καμπάνες. Πρόκειται για ένα πολύ συγκλονιστικό, θα έλεγα, τροχαίο δυστύχημα, καθώς το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες μετά από την σύγκρουση με το αυτοκίνητο του 44χρονου έχασε τον έλεγχο η οδηγός, αναποδογύρισε και μεταμορφώθηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών μέσα από την οποία με πολύ μεγάλη δυσκολία οι πυροσβέστες της Ρόδου κατάφεραν να ανασύρουν τα άψυχα κορμιά των δύο γυναικών. Είναι βαρύ το κλίμα σήμερα για το νησί της Ρόδου και πραγματικά μια ολόκληρη κοινωνία πενθεί.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Στον εισαγγελέα Χανίων οδηγείται αυτή την ώρα ο 47χρονος πατέρας, τον οποίον κατήγγειλε η γυναίκα του ότι κακοποίησε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Ο ανήλικος έχει ποσοστό αναπηρίας 79% και διαθέτει σχετική γνωμάτευση από το ΚΕΠΑ, ενώ για το περιστατικό σε βάρος του έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την Ερθ Χανίων. Μαρίνα.
3: Καλησπέρα και από τα Χανιά, και είναι εξαιρετικά σοβαρή και επίσης ευαίσθητη αυτή η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που βλέπει πάλι για μια ακόμη φορά το φως της δημοσιότητας. Την καταγγελία την έκανε η 46χρονη σύζυγος. Πήγε στο γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας του αστυνομικού τμήματος Χανίων και είπε ότι ο άντρας της χτύπησε με τα χέρια του το 16χρονο και του προκάλεσε σωματικές βλάβες. Κατήγγειλε όμως επίσης ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε περιστατικό βίας μέσα στο σπίτι τους. Ανέφερε ότι μόλις τον περασμένο μήνα ο 47χρονος είχε επιτεθεί ξανά στον ανήλικο, τον χτύπησε στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στο σώμα του και φέρεται να τον είχε κλειδώσει και στην αποθήκη του σπιτιού. Έδρασαν αμέσως. Συνελήφθη χθες Κυριακή στο όριο του αυτοφόρου ο 47χρονος. Αυτή την ώρα είναι στον εισαγγελέα. Δεν σταματούν όμως να ερευνούν την υπόθεση για τον ανήλικο. Έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση, να καταγραφούν τα τραύματά του, να συμπεριληφθούν στη δικογραφία και βέβαια οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διελεύκαση αυτής της υπόθεσης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίνα.

0: Γνώσεις, εμπειρίες και έμπνευση αποκόμισαν τρεις εκπαιδευτικοί του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κομωτινής κατά τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτική κινητικότητα Εράσμου στη Φινλανδία και συγκεκριμένα λαμβάνοντας μέρος στο έργο «Μαθαίνοντας από τη Φινλανδία» γέφυρες συμπερίληψης για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος έχει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το συγκεκριμένο έργο αφορά καινοτόμες πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης με στόχο τη δημιουργία ενός σχολείου ανοιχτού για κάθε μαθητή. Είναι γνωστό ότι η Φινλανδία θεωρείται πρότυπο σε ό,τι αφορά την σχολική εκπαίδευση και ειδικότερα στις εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας μαθητών με ειδικές ανάγκες. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί από την Κομωτινή επισκέφθηκαν σχολεία της σκανδιναβικής χώρας και ενημερώθηκαν διαζώσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο βασίζεται στην ισότητα, στην εμπιστοσύνη, στη συνεργασία και στη στήριξη όλων των παιδιών χωρίς κανέναν αποκλεισμό, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, διαδραστικές δράσεις και ανταλλαγή εμπειριών με εκπαιδευτικούς από ολόκληρη την Ευρώπη. Ήρθαν σε επαφή με σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές, νέες προσεγγίσεις στην διαφοροποιημένη διδασκαλία και καινοτόμες μεθόδους ενίσχυσης της συμπερίληψης στο σχολικό περιβάλλον. Όπως οι ίδιες σημειώνουν, πρόκειται για μια εμπειρία που έζησαν και η οποία αποτέλεσε ένα ουσιαστικό ταξίδι γνώσης, ενισχύοντας το όραμα του δικού τους σχολείου για μια εκπαίδευση σύγχρονη, ανθρωποκεντρική και προσβάσιμη σε όλους. Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κομωτινής είναι πολύ δραστήριο σε ό,τι αφορά τη διαρκή επιμόρφωση, την ευρωπαϊκή συνεργασία και στην προώθηση δράσεων που δημιουργούν πραγματικές κυριολεκτικά γέφυρες γνώσης, καινοτομίας και συμπερίληψης προς όφελος φυσικά των ντόπιων μαθητών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Διάλεξη τώρα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, την οποία γιορτάζει το ελληνικό τμήμα του ICOM με εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Η διάλεξη μάλιστα έχει τίτλο «Η σύγχρονη έρευνα, χερσαία και υποβρύχια στον αρχαίο Ολούντα, στον κόμβο της Ελούντας». Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
2: Ναι, είναι ακριβώς στον πανέμορφο κόλπο της Ελούντας. Δεν ξέρω αν έχει έρθει εκεί στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι μοναδική, όχι μόνο για την ομορφιά, αλλά και για τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που κρύβει. Έτσι λοιπόν, ομιλητές θα είναι η Βασιλική Ζωγραφάκη, αναπληρώτρια προσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Λασιθίου, και ο Θεοτόκης Θεοδούλου, προϊστάμενος του Γραφείου Κρήτης της εφορίας ενάλλιων αρχαιοτήτων. Και οι δύο αρχαιολόγοι αυτοί έχουν δουλέψει πάρα πολύ στον Ολούντα, στην αρχαία πόλη της Ολού, στην Ελούντα, και πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα σας πω ότι η έναρξη της εκδήλωσης είναι 8 η ώρα το βράδυ, θα είμαστε εκεί να την παρακολουθήσουμε. Είναι κρυμμένη θησαυρή, βρίσκονται κρυμμένη θησαυρή κάτω από τη γη όλη αυτή τη περιοχή, αλλά και κάτω από τη θάλασσα. Πραγματικά όποιος βρεθεί εκεί μπορεί να κολυμπήσει με μια απλή μάσκα και να διακρίνει τα κτίρια, τις κυριακές δομές της αρχαίας πόλης, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη πόλη στην Ελούντα. Με πολύ ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τη διάλεξη, θα μάθουμε νέα πράγματα και νομίζω ότι η γνώση της ιστορίας του τόπου μας βοηθά και μας τους ίδιους να γνωρίζουμε πού ζούμε και τι υπήρχε πριν, αλλά και την ανάπτυξη, γιατί σίγουρα πατάς σε πιο στέρεες βάσεις όταν ξέρεις το παρελθόν σου.
0: Και έτσι ακριβώς, Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα ξεχωριστό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος μεταφέρει πλέον στους δρόμους της Καλαμάτας ένα αστικό λεωφορείο, το οποίο έχει ντυθεί με τις λεγόμενες λωρίδες βιοποικιλότητας, αποτυπώνοντας οπτικά έτσι τη δραματική μείωση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη τις τελευταίες μάλιστα δεκαετίες. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
3: Καλώς μεσημέρι. Η πρωτοβουλία θα πρέπει να πούμε ότι ανήκει στον πρεσβευτή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Νάσο Μάκιο, σε συνεργασία με το αστικό κοκτέιλ Καλαμάτας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας που κάθε χρόνο τιμάται στις 22 Μαΐου. Πρόκειται, σύμφωνα με τους εμπνευστές της δράσης αυτής, για το πρώτο αστικό λεωφορείο παγκοσμίως που αξιοποιεί τις συγκεκριμένες λωρίδες ως μέσο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών γύρω από την απώλεια της βιοποικιλότητας. Οι χρωματιστές λωρίδες ξεκινούν από έντονο πράσινο στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου και σταδιακά μετατρέπονται σε κίτρινες και γκρι όσο πάμε προς το πίσω μέρος του λεωφορείου, συμβολίζοντας έτσι τη μετάβαση από έναν πλανήτη πλούσιο σε ζωή σε έναν κόσμο όπου η άγρια φύση μειώνεται συνεχώς. Όπως εξηγεί ο κ. Μάκης, που είναι, όπως είπαμε, ο πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, στόχος της δράσης είναι να παρουσιαστεί με έναν απλό και άμεσα κατανοητό τρόπο η μετάβαση από το πράσινο στο γκρι που αφορά βέβαια τον πλανήτη μας. Παράλληλα, πάνω στο λεωφορείο αναγράφεται μήνυμα σύμφωνα με το οποίο οι πληθυσμοί άγριας ζωής, θηλαστικά, πουλιά, ψάρια, αμφίβια και αρπετά, έχουν μειωθεί κατά περίπου 73% παγκοσμίως από το 1970 μέχρι το 2020. Με βάση βεβαίως τα στοιχεία του Διεθνούς Δίκτυ Living Planet Index.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε εφαρμογή μπήκαν δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Πρόκειται για το νέο ηλεκτρονικό κατάλογο και τις σύγχρονες δυνατότητες δανεισμού αυτοεξυπηρέτησης χρηστών, καθώς και τη νέα υπηρεσία ψηφιακού αποθετηρίου που αφορά την πρόσβαση σε πολύτιμο ψηφιοποιημένο υλικό των συλλογών της βιβλιοθήκης. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείων θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Θοδωρής Πιλιώτης. Θοδωρή.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν αυτές τις νέες δυνατότητες στη βιβλιοθήκη Κοραή, που πρέπει να πούμε Βίκη, συγκαταλέγεται στις πρώτες, μετά δηλαδή τη βιβλιοθήκη της Βουλής αλλά και την Εθνική Βιβλιοθήκη. Είναι από τις πρώτες περιφερειακές, ίσως και η πρώτη. Έτσι, ο επισκέπτης πλέον δεν χρειάζεται να έρθει στοιχείο για να δει από κοντά τη βιβλιοθήκη. Μπορεί και ηλεκτρονικά να μπει στη σελίδα της και να μπορέσει να πλοηγηθεί, έτσι ώστε να βρει ένα μεγάλο αριθμό τίτλων από εφημερίδες και περιοδικά, περί τις 720, όπως επίσης στο δανειστικό τμήμα έχουμε τουλάχιστον 17.000 τίτλους βιβλίων. Μέσα από αυτό το νέο ηλεκτρονικό κατάλογο που έχει η βιβλιοθήκη Χίου, προσφέρει έτσι στους αναγνώστες αλλά και στους ερευνητές τη δυνατότητα να πλοηγηθούν, να αναζητήσουν εύκολα το πλούτο του τεκμηρίου και να μπορέσουν να το αξιοποιήσουν. Όπως σημειώθηκε, οι ομογενείς της Αμερικής και τους ομογενείς βοήθησαν έτσι ώστε να έχουμε αυτό το πρόγραμμα με χορηγία του και να ενισχυθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα της βιβλιοθήκης, η οποία παράλληλα μπήκε και σε σχετικό πρόγραμμα του Υπουργείου στο ολοκληρωμένο ψηφιακό πληροφοριακό σύστημα Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και των Δημόσιων Βιβλιοθήκων. 45 συνολικά δημόσιες βιβλιοθήκες αναμένεται να βαθμίσουν με αυτόν τον τρόπο τις υποδομές και τις υπηρεσίες, ενώ είναι σημαντικό και αυτό που επισήμανε ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης, ο κ. Καλογεράκης, ότι στο περιφερειακό πρόγραμμα υπάρχουν τουλάχιστον 240.000 ευρώ που μπορούν να διατεθούν για τέτοιες είδους δράσεις που αφορούν τις βιβλιοθήκες, καλώντας την περιφέρεια και το Δήμο να το δουν και να μπορέσουν να εντάξουν και άλλα έργα, έτσι ώστε στο σύνολο, σε βάθος χρόνου, του υλικού αυτού που έχει η βιβλιοθήκη Κοραή να μπορέσει να μπει στο διαδίκτυο και να είναι ανοιχτή για τον κάθε ένα που θα θέλει να δει τα αρχεία αυτά. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Η δεύτερη θέση παγκοσμίως στις βραβεύσεις με γαλάζια σημαία διατηρεί το 2026 η Ελλάδα. Συνολικά 624 ελληνικές ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη έλαβαν φέτος τη Διεθνή Διάκριση Ποιότητας. Εμείς θα πάμε στα Ιόνια νησιά και να ξεκινήσουμε με την Κέρκυρα και τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤ Κέρκυρας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις γαλάζιες σημαίες τις οποίες έχει αποσπάσει το νησί φέτος. Λυκούργε, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Βίκη, πρωταθλήτρια λοιπόν η Ελλάδα στις γαλάζιες σημαίες, κατατάχθηκε δεύτερη παγκοσμίως μετά την Ισπανία. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης ως εθνικός χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία ανακοίνωσε ότι στα Ιόνια νησιά βραβεύτηκαν φέτος συνολικά 46 ακτές, με την Κέρκυρα να έχει τις περισσότερες με 18. Ακολουθεί η Κεφαλονιά με 13, 12 Ζάκυνθος, 2 Λευκάδα και 1 Ιθάκη. Να πούμε ότι ειδικότερα στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας και Αλάσιας σημαία έλαβε η παραλία Αλμυρός. Στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, ο Άγιος Γόρτιος, Αγία Εκατερίνη, Έολος, Αλικές Ποταμού, Γλυφάδα, Δασιά, Δαφνίλα, Κανόνι, Κομμένο, Κοντόκα, Λιμπενίτσες. Στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας, οι παραλίες Άγιος Ιωάννης Περιστερών, Ίσος, Μωραΐτικα, 1 και 2 είναι δύο παραλίες. Να πούμε ότι κάποιες από αυτές είναι ανεγνωσμένου κάλους, ενώ άλλες είναι περισσότερο γνωστές στους τουρίστες μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι λιγότερο περιποιημένες. Άλλωστε, για την απόκτηση της γαλάζιας σημαίας πρέπει να ικανοποιούνται 33 κριτήρια που έχουν σχέση με την καθαρότητα των νερών, την οργάνωση των παραλιών, την ασφάλεια των λογουμένων και την προστασία του περιβάλλοντος εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργια. Και να πάμε και στην Ζάκυνθο, η οποία έχει πάρει επίσης γαλάζιες σημαίες σε παραλίες. Ο Ζάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει. Ζάκη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι οι βραβεύσεις ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εθνικό διαχειριστή του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία, των βραβευμένων με την γαλάζια σημαία ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας μας. Στα Ιόνια νησιά βραβεύτηκαν συνολικά φέτος 46 ακτές με γαλάζια σημαία. Έτσι, για την ιστορία το αναφέρω. Ακούσαμε και τον καλό συνάδελφο πριν από την ΕΡΤ Κέρκυρας, 18 η Κέρκυρα, 13 η Κεφαλονιά, 12 η Ζάκυνθος, 2 η Λευκάδα και 1 η Ιθάκη. Πάμε λοιπόν σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Άβυθος, Αϊχέλης, Άμες, Αράγια Πόρου, Λουρδάς, Μακρύς Γυαλός, Μεγάλη Άμμος, Μπούκα, Γραδάκια, Πλατής Γυαλός, Σκάλα 1, Σκάλα 2, Δήμος Άμης, Αντίσαμος και Μύρτος εκεί. 12 ακτές βραβεύτηκαν στη Ζάκυνθο, Αλικανάς, Αλικές, Άμπουλα, Τραγάκι, Γάιδαρος, Γέρακας, Καλαμάκι, Κατραγάκι, Λίμνη Κερίου, Μπανάνα Βασιλικού, Μπούκα, Τσιλιβή, Ψαρού. Μία σημαία βραβεύτηκε στην Ιθάκη, στην περιοχή πόλη, παραλία Δεξιά. Τώρα, να πούμε ότι σε σύγκριση με το 2025 παρατηρείται ότι φέτος απουσιάζουν από τη σχετική λίστα οι παραλίες του Λιξουρίου, Πετανή και Λέπεδα στην Κεφαλονιά, οι οποίες είχαν βραβευτεί την προηγούμενη χρονιά. Ενώ στη Ζάκυνθο σημειώνεται ότι φέτος αυξήθηκαν σε 12 από 8 το 2025 οι ακτές που βραβεύτηκαν με γαλάζια σημαία. Τώρα, για την μη απονομή γαλάζια σημαίας, αναφέρει η Αντιδήμαρχος Λιξουρίου Ελένη Λουκέρη, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην καθυστερημένη ανταπόκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου στα απαιτούμενα έγγραφα και όχι σε οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την ποιότητα και καθαρότητα ή ασφάλεια των παραλίων. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι πρόκειται για καθαρά γραφειοκρατικούς λόγους και τίποτα περισσότερο σε σχέση με τη Λιξούρη και το γεγονός ότι εκεί δεν υπήρξε βράβευση σε δύο παραλίες όπως είπαμε και πριν. Για τη βράβευση μιας ακτής, όπως είναι γνωστό, η ποιότητα των υδάτων πρέπει να χαρακτηρίζεται υποχρεωτικά ως εξαιρετική, ενώ εξετάζονται συνολικά 33 αυστηρά κριτήρια που αφορούν την καθαριότητα, την οργάνωση, την ασφάλεια του λογουμένων και την προστασία του περιβάλλοντος. Μιλήσαμε σήμερα με την υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζια Σημαία, την κυρία Σταματίνα Συρίγου, η οποία τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση γίνονται αυστηροί έλεγχοι και αν διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα 33 κριτήρια όπως η καθαρότητα των νερών, η πρόσβαση για μέα, οι χώροι υγιεινής και τα λοιπά δεν τηρούνται, αυτές οι γαλάζιες σημαίες στη συνέχεια αφαιρούνται. Τουλάχιστον κρατάμε στη Ζάκη ότι είχαμε μια αύξηση των βραβευμένων ακτών από 8 σε 12 από το 25 σε σχέση με το 26.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ,
6: Ζάκη. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
0: Το 11ο Φεστιβάλ Ίνου Δράμας ξεκινά από σήμερα, προσκαλώντας τους λάτρεις του κρασιού και του πολιτισμού σε ένα επταήμερο εμπειριών. Η νοπία της περιοχής υποδέχονται τους επισκέπτες, ενώ υπάρχουν παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και γευσηγνωσίες. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
7: Με κεντρικό σύνθημα Βίκη, γεύση ίνου, επίγευση πολιτισμού, η φετινή δραμινογνωσία ενώνει την πλούσια ενοποιητική παράδοση της δράμας με την τέχνη, τη γαστρονομία και την ψυχαγωγία. Το όνομα προέρχεται από το δράμα, ίνος και γευσηγνωσία και πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στο κρασί και τον πολιτισμό της περιοχής. Ο θεσμός άρχισε το 2014 και διοργανώνεται κάθε χρόνο στα μέσα Μαΐου. Στο πλαίσιο της δραμινογνωσίας, μέχρι και την Κυριακή, κορυφαία ηνοποία της δράμας ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Οι επισκέπτες μπορούν να ξαναγηθούν στους αμπελώνες και τις εγκαταστάσεις παραγωγής, να γνωρίσουν τους ίδιους τους συνοπαραγωγούς και να δοκιμάσουν διάφορες ετικέτες. Πραγματοποιούνται επίσης ειδικά σεμινάρια και γευστικές δοκιμές από ηνολόγους για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του δραμινού αμπελώνα. Το δράμα πλημμυρίζει από ζωντανή μουσική, συναυλίες, εικαστικά δρόμενα, παραδοσιακούς χορούς και street parties. Επίσης, Βίκη, συζητούνται θέματα που αφορούν την αμπελουργία, τις γηγενείς ποικιλίες, την κλιματική αλλαγή και την ανάπτυξη του νοτουρισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, με μεγάλη συμμετοχή κόσμου αλλά και έντονο πολιτιστικό χρώμα, πραγματοποιήθηκε χθες το παράλιο Άστρος της Βόρειας Κοινουρίας, η γιορτή της Αφροδίτης. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης ήταν ο συμβολισμός ερχομός της Αφροδίτης στο λιμάνι του παραλίου Άστρος μέσα από ένα πολυθεματικό πολιτιστικό δρόμενο που συνδύασε παράδοση, μουσική, χορό και τοπικά έθιμα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε παρέλαση ανθοστολισμένων αλλιευτικών σκαφών, δημιουργία σεφανιών, συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και παιδιών, χορευτικές παρουσιάσεις από τη σχολή μπαλέτου, το θεατρικό εργαστήρι Άστρους, καθώς και προσφορά παραδοσιακών κερασμάτων στους επισκέπτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε ο διαγωνισμός για το καλύτερο στεφάνι. Την κριτική επιτροπή να αποτελείται από την Επιτροπή Άνοιξης από την Κύπρο, ενισχύοντας το ελληνοκυπριακό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν χθες το βράδυ, Κυριακή, σε μεγάλη ελληνοκυπριακή βραδιά, αναδεικνύοντας τους δεσμούς πολιτισμού και παράδοσης Ελλάδας και Κύπρου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Δεν κοιμήθηκε τώρα το Σαββατοκυριακό ο Πύργος, διότι γιόρταζε την άνοδο της ανδρικής αλλά και της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου στη Super League 2 και στην πρώτη εθνική αντίστοιχα. Μπάμπης Πλάχος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο, ο οποίος πράγματι, όπως είπες, γιορτάζει την άνοδο της γυναικείας ομάδας του ΠΑΣ Πύργου στην πρώτη εθνική κατηγορία. Το Σάββατο έδωσε αγώνα μπαράζ με την ομάδα των Βρυλισσίων στο γήπεδο του Αιγείου. Κέρδισε η ομάδα του Πύργου με 1-0 και ανέβηκε στην πρώτη εθνική κατηγορία του γυναικείου ποδοσφαίρου, του ποδοσφαίρου γυναικών. Και μάλιστα αυτή η επιτυχία είναι για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Ηλίας. Δεν είχε ποτέ ξανά ομάδα στην πρώτη εθνική στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Και χθες στο φινάλε των αγώνων μπαράζ από την τρίτη εθνική κατηγορία στη Super League 2, ο Πύργος το τελευταίο κυριολεκτικά λεπτό του αγώνα με τον Άρη Πετρούπολης κατάφερε να πάρει τη νίκη εκτός έδρας με 2-1, ένα αποτέλεσμα το οποίο του δίνει την άνοδο στην Super League 2, που ήταν και ο μεγάλος στόχος της ομάδας. Βέβαια, οι φύλαθλοι το πανηγύρισαν και το πανηγύρισαν μέχρι και το πρωί, όπου περίμεναν ουσιαστικά μετά τα μεσάνυχτα, περίμεναν την άφηξη της ομάδας από την Αθήνα να έρθουν για να πανηγυρίσουν μαζί με τους παίκτες την άνοδο στη Super League 2. Μία άνοδος η οποία θα έρθει σχετικά μετά την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για το διακοπέν παιχνίδι του ΠΑΣ Πύργου με την ομάδα της Ζακύνθου. Μάλιστα. Με την ελπίδα όλων, βέβαια, να μην υπάρξει τιμωρία και αφαίρεση βαθμών και να παραμείνει η άνοδος που έχει κερδιστεί μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη είναι η συναυλία που θα δοθεί απόψε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο της περιοδίας που πραγματοποιεί η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Κρήτη. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και καλή εβδομάδα. 56 παραστάσεις σε 29 διαφορετικούς χώρους περιλαμβάνει η μεγάλη περιοδία που πραγματοποιεί η Εθνική Λυρική Σκηνή τον φετινό Μάιο στην Κρήτη, συνεχίζοντας την καλλιτεχνική της εξόρμησης στην ελληνική περιφέρεια. Σε 6 δήμους του νησιού, Χανιά, Ρέθυμνο, Ανόγια, Ηράκλειο, Σιτία και Ιεράπετρα, παρουσιάζεται ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει συναυλίες, όπερα σκιών, οπερέτα, musical για παιδιά και νέους, μουσικοθεατρικές παραστάσεις καθώς και προβολές ντοκιμαντέρ. Το Ηράκλειο λοιπόν είναι ο σημερινός και τελευταίος σταθμός για τη συναυλία με τίτλο 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, η οποία αποτελεί ένα μοναδικό αφιέρωμα στο σπουδαίο έργο του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη. Το πρόγραμμα αντλεί από τους πλέον λυρικούς και εμβληματικούς κύκλους τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, φωτίζοντας τη βαθιά ποιητική αλλά και ανθρωπιστική διάσταση του έργου του. Μέσα από την ενορχιστρωτική προσέγγιση του Γιάννη Μπελώνη, τις ερμηνείες του Παντελή Θαλασσινού και της Νίκης Γρανά, καθώς και του δεκαμελούς μουσικού συνόλου, αποτελούμενο από σολίστ της ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η συναυλία αναδεικνύει τον διαχρονικό και οικουμενικό χαρακτήρα της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη. Απόψε λοιπόν στις 8.30, στον χώρο εκδηλώσεων του Προμαχώνα Ιησού στο Ηράκλειο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
11: Ο καιρός.
0: Αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά προβλέπονται για αύριο νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα βόρειο-ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα για αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Μετά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτική-βορειοδυτική τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αργυρό Αρβανιτίδου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία.

0: όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πώς την έλεγε ο ξέχαστος Ντίνος Ηλιόπουλος εκείνη τη φοβερή ατάκα σε μια σκηνή όπου η ατμόσφαιρα γύρω του μύριζε μπαρούτι. Το θυμάστε? Σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε. Αυτό ακριβώς λες. Και έχει γραφτεί αυτή η ατάκα για να περιγράψει ακριβώς το τι συμβαίνει και στις μέρες μας σήμερα. Και αν δεν μυρίζει μπαρούτι, ειδικά στην πολιτική ατμόσφαιρα, εκεί όπου τα πυρά δίνουν και παίρνουν, αλλά και στη Μέση Ανατολή, κυριολεκτικά εκεί στη Μέση Ανατολή, όπου βέβαια όλοι περιμένουν τις επόμενες ώρες την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, για να τα χτυπήσει και πάλι δηλαδή το Ιράν, με την αγωνία να βρίσκεται στο κόκκινο για το ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση του στενού του Ορμούς, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσια στα Εμιράτα. Στα 111 δολάρια έχει φτάσει το Brent. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Ισραηλινού ναυτικού κατά του Στολίσκου, που επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό αποκλεισμό στη λωρίδα της Γάσας. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕ από τον Πρωθυπουργό εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στο τραπέζι θα βρεθεί και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για απάτες, εκβιασμούς και εμπειρισμούς. 6 συλλήψεις. Στις 26 Μαΐου ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανότατα να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 26 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση, κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε δύο περιοχές, στα Βορείς Γερακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Με τους αστυνομικούς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Κατέστρεφαν εκεί καλλιέργειες, έκλεβαν χωράφια και εισέπρεταν παράνομες επιδοτήσεις οι δράστες. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη για να ακούσουμε αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει και για τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI που είναι σε εξέλιξη λοιπόν στην Κρήτη. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με τη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με την δήλωση που είχαμε νωρίτερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος είπε ότι την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη αναγνώρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, να δημοσιεύοντας σε μια συνίσθητη κίνηση τη συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού. Ο Σταύρος Παπασταύρου, καλεσμένος στην τηλεόραση του Air News, όταν ρωτήθηκε την άρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι αναγνωρίζεται με τον τρόπο αυτό από τον ίδιο τον Πρόεδρο των ΗΠΑ η ενεργειακή πολιτική του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας στάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση αυτή του κυρίου Παπασταύρου στην τηλεόραση του Air News. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε καταρχάς λέγοντας ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω του Truth Social αναπαράγει τη συνέντευξη αυτή, ανήτησε τη συνέντευξη αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κ. Σταύρου Παπαστάβου, που την είχε δώσει στο φόρουμ των Ρεσπών, στο Μπράιμπερντ. Ο τίτλος αυτή τη συνέντευξη ήταν «Σήμα κατά τεθέν του Τραμπ με συμμάχους και αντιπάλους είναι η ενεργειακή διπλωματία». Σε αυτή τη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής Τραμπ, αναδεικνύει ωστόσο τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης. Υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε κομβικό σημείο για τη μεταφορά αμερικανικού LNG στην πρόσφυγα του Ανατολική Ευρώπη και στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα κάνει και ιδιαίτερη αναφορά στις νέες έρευνες υδρογονανθράκων με τη συμμετοχή της ExxonMobil και της Chevron. Να πούμε επίσης ότι σε αυτήν ακριβώς την άρτηση, όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε ο κ. Παπασταύρου, ερωτώμενο

0: δήλωσε στην συνέντευξή του που παραχώρησε σήμερα το πρωί στο Earth News. Αναφερόμενο λοιπόν στην ανάρτηση αυτή, σημείωσε ότι ουσιαστικά αναγνωρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την ακρίβεια τον ενεργειακό ρεαλισμό, είπε χαρακτηριστικά. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός, είπε ο κ. Παπαστάβου, που μίλησε για ενεργειακό ρεαλισμό και είπε όχι στο δίλημα να νεώσουμε πηγές ή υδρογονάθρα και στη Φενέ και στα δύο. Η ενέργεια, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι γεωπολιτική ισχύς, ειδικά σε την κρίσιμη περίοδο. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει και τη μοίρα του, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ερώτηση σχετικά δε, Γρηγόρη, με την πρόοδο που σημειώνεται στο πεδίο των εξορίξεων, ο Κρίσο Πασταύρου υπογράψε ότι οι διαδικασίες τρέχουν με διπλάσιο ρυθμό. Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 50 χρόνια θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 27, ενώ δεν απέκλεισε αυτό να έρθει και νωρίτερα. Η κοινοπραξία μιλάει για κοιτάσμα 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων και προβλέπει ότι θα αποφέρει 10 δισεκατομμύρια στον Έλληνα φορολογούμενο, και αυτό, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, είναι από ένα και μόνο οικόπεδο. Επίσης, σε σημείωσε ότι η πρώτη φάση που θα γίνει η γεώτρηση σε τόσο μεγάλο βάθος, στα 4.500 μέτρα. Τώρα, επίσης, ο κ. Παπασταύρου ρωτήθηκε αν όλες αυτές οι κινήσεις που αφορούν την ενεργειακή πολιτική της χώρας αν ενοχλούν την γείτονα χώρα, την Τουρκία. Ο Υπουργός είπε ότι αν και όλα γίνονται με βάση το διεθνές δίκαιο, φαίνεται ότι η Τουρκία δεν είναι χαρούμενη. Το ίδιο ισχύει και για τον κάθετο διάδρομο. Για το νέο χωροταξικό δήλωσε ότι τίθεται κανόνες πλέον με βάση την πολυμορφία της χώρας. Τέλος, για τις τιμές του ρεύματος, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι είναι σαφές ότι δεν πληρώνουμε λίγα στο ρεύμα. Είμαστε όμως από τις χώρες που έχουν επηρεαστεί λιγότερο από αυτή την κρίση. Είμαστε κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο λόγω του ενεργειακού μας μείγματος και έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο να βοηθήσουμε την κοινωνία εφόσον απαιτείται, είπε ο κ. Παπασταύρου, λογισμένα, αν χρειαστεί, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και το Υπουργείο Οικονομικών, ο Υπουργός Οικονομικών θα το εξετάσουν. Τέλος, Γρηγόρη, σχετικά με το θέμα των μπαταριών και της αποθήκευσης, είπε ότι έχουμε μείνει πίσω. Στόχος είναι μέχρι τέλος του έτους να φτάσουμε 700 ΜΒ.
1: Ωραία, να ακούσουμε στο σημείο αυτό, Κωνσταντίνε, ένα απόσπασμα τόσα, είπε ο κ. Παπασταύρου εδώ στην τηλεόραση του Air News, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν πριν από ένα χρόνο, όταν πάτησε γκάζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις έρευνες του υδρογονάνθρακες, είχε νόημα αυτή η κατεύθυνση, φανταστείτε τώρα, σε αυτό το νέο πλαίσιο βεβαιότητας, πόσο μονόδρομος είναι για τη χώρα μας να μπορέσει να εξερευνήσει, να διαρευνήσει τα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα που έχουμε.
1: Λοιπόν, αυτά από τη συνέντευξη του κυρίου Παπασταύρου. Τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι την Κωνσταντίνα ότι βρίσκεται στο κόκκινο η αγωνία για το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Ναι, με νέα άνοδο ξεκίνησαν την εβδομάδα οι τιμές, καθώς οι αγορές παρακολουθούν την αυξανόμενη ανησυχία, την παράταση της κρίσης στα στενά του ορμού και το διπλωματικό διέξοδο ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Νωρίτερα, το Brent κάποια στιγμή είχε ξεπεράσει τα 111 δολάρια το βαρέλι. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Κωνσταντίνα?
0: Με Γρηγόρη, και αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται 10 δολάρια υψηλότερα σε σύγκριση με την περασμένη Δευτέρα, δηλαδή σε σύγκριση με πριν από μία εβδομάδα. Νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, ξεπέρασε τα 111 δολάρια. Αυτή τη στιγμή κινείται στην περιοχή των 110 δολαρίων του βαρέλια, καταγράφοντας ωστόσο εβδομαδιαία αύξηση της τάξης του 7%. Τι είναι αυτό στο οποίο εστιάζουν πλέον οι επενδυτές, οι στασιμότητες στις ειρηνευτικές συνομιλίες, οι κατέρωθαν νέες απειλές και το πάγωμα βεβαίως στη διέλευση των στενών από τη διέλευση από τα στενά του ορμού. Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι το πάγωμα αυτό έχει αρχίσει να έχει πλέον μια βαθιά επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία, σαφώς στον πληθωρισμό και βέβαια στα παγκόσμια αποθέματα και στην προσφορά πετρελαίου. Την ελληνική τώρα αγορά, να πούμε, Γρηγόρη, ότι στην αφόρη αγορά ήδη οι τιμές χοντρικής έχουν εκτεναχθεί στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Στη λιανική, ήδη σύμφωνα με το σημερινό δελτίο, αποτυπώνεται πλέον η άνοδος αυτής της διεθνής τιμής. Έχει ξεπεράσει για μόλις τα 2,11 ευρώ ανά λίτρο από 2,09 περίπου που είναι.
1: Να επαναλάβουμε λίγο, Κωνσταντίνα, γιατί δεν ακούστηκες πολύ καθαρά. Έχει ξεπεράσει τα 2,11 ευρώ.
0: Τα 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Να πούμε ότι αυτές είναι τιμές βέβαια που βλέπουμε σε σχέση με τις τιμές που είχαμε στο Brent την περασμένη εβδομάδα, που είχε εξυπηρεσμένη τη εβδομάδα, δηλαδή γύρω στα 105 με 106 δολάρια το βαρέλι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι οι παράγοντες της αγοράς και οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι αυτή η συνεχόμενη άνοδο πάνω από τα 110 σταθερά το βαρέλι για τον Brent θα απεικονιστούν μέχρι τέλος της εβδομάδας με περαιτέρω αυξήσεις και στην Αγγλία. Δεν αποκλείουν παράγοντες της αγοράς να ξεπεράσουν και τα 2,20.
1: Μάλιστα, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να μην επαληθευτούν οι φόβοι αυτοί και οι προβλέψεις αυτές. Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα και βήμα-βήμα. Τώρα, πώς, σε ποιο φόντο γίνονται όλα αυτά? Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμιδι βρίσκονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο της επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, προειδοποιώντας το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δηλώνει ότι οι διπλωματικές επαφές με τις ΗΠΑ συνεχίζονται και οι πακιστανικές πηγές μάλιστα κάνουν λόγο για νέα πρόταση του Ιράν για τη λήξη του πολέμου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα, Έλενα, ότι είναι θέμα ωρών να λάβει τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύμφωνα με το τόπο άξιος, είναι θέμα ωρών αύριο συγκεκριμένα να γίνει μια νέα σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους για την εθνική ασφάλεια, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τους απεσταλμένους, τους ειδικούς διαπραγματευτές Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Βίτκοφ, αλλά και το διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ για το θέμα. Επίσης, σύμφωνα με το άξιος, ήδη υπήρξε μια σύσκεψη και το Σάββατο που ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε και αναμένεται να ενημερωθεί για τις επιλογές, στρατιωτικές επιλογές που έχει, χωρίς ωστόσο ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως και ο ίδιος δήλωσε, να έχει λάβει μέχρι στιγμής κάποια απόφαση για το αν θα επαναληφθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ή όχι. Πάντως, με μια σειρά αναρτήσεων του τις προηγούμενες ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν ουσιαστικά με ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ όπως σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Truth Social, ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και περιμένει μια απάντηση η οποία να ικανοποιεί όμως τις ΗΠΑ, γιατί να θυμίσουμε ότι η τελευταία απάντηση των Ιρανών στο αμερικανικό σχέδιο, την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, απορρίφθηκε και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Την ίδια ώρα να πούμε ότι η Τεχεράνη μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι διαβίβασε μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών στις ΗΠΑ τους προβληματισμούς της Τεχεράνης, όπως είπε, για την αμερικανική πρόταση. Να υπενθυμίσουμε ότι οι πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι το Ιράν έδωσε μία αναθεωρημένη πρόταση στο Πακιστάν να την διαβιβάσει στις ΗΠΑ. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές της Ουάσιγκτον που δεν δέχεται η Τεχεράνη και αντίστροφα. Οπότε θα λέγαμε
1: ειδικά στο
3: ότι
1: θέμα του πυρηνικού προγράμματος, φαντάζομαι.
3: Ειδικά στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος, αλλά και στο θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων. Αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα είναι το νούμερο ένα και το λέει σε κάθε δήλωσή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με την Τεχεράνη από την άλλη πλευρά να μην δέχεται να μείνει μόνο με μία πυρηνική εγκατάσταση, όπως σύμφωνα με πληροφορίες των Ηνωμένων Πολιτείων. Οι πληροφορίες αυτές βεβαίως προέρχονται από το Ιράν. Ή να μην δέχεται την μεταφορά του ουρανίου, του εμπλουτισμένου ουρανίου στο εξωτερικό. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, επίσης οι Αμερικανοί δεν δέχονται να δώσουν πολεμικές αποζημιώσεις στο Ιράν ή να αποδεσμεύσουν όλα τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν και να άρουν όλες τις κυρώσεις. Οπότε θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο, ωστόσο γίνονται προσπάθειες κυρίως μέσω του Πακιστάν, που είναι ο κύριος μεσολαβητής, για να υπάρξει κάποια κίνηση εκεί. Βεβαίως, η κατάσταση τις τελευταίες ώρες κλιμακώθηκε μετά την επίθεση που σημειώθηκε στη μοναδική πυρηνική εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή να υπάρξει διαρροή ραδιενέργειας. Ωστόσο, σίγουρα όλες αυτές οι εξελίξεις προβληματίζουν και για τη συνέχεια, αν αυτή θα σημάνει την επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων.
1: Και χτυπάνε καμπανάκια ήδη στους δείχτες της οικονομίας. Ακούγαμε νωρίτερα τι γίνεται με τις τιμές του πετρελαίου που έχουν πάρει πάλι την ανιούσα. Τώρα άλλη συνεχίζεται ξέφρενο. Στα χρηματιστήρια γενικότερα. Από τη μία βλέπουμε ότι υπάρχει ένας έντονος διπλωματικός μαραθώνιος, λοιπόν, για να συνοψίσουμε.
3: Να σου πω, βέβαια, Γρηγόρη, ότι τα καμπανάκια της οικονομίας χτυπούν και μέσα στις ΗΠΑ. Και εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του CNN, φαίνεται ότι μόλις το 8% των Αμερικανών είναι ευχαριστημένοι από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, και έχει, θα λέγαμε, εκτοξευτεί το ποσοστό της αντίδρασης και της απογοήτευσης από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και σε ψηφοφόρους του που τον ψήφισαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως οι λευκοί άντρες χωρίς πτυχίο. Αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτούς η δημοσκόπηση. Το 52% είναι απογοητευμένοι από την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως και για τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές.
1: Έχουμε λοιπόν αυτό τον έντονο διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη, για να κλείσουμε προς το παρόν, Έλενα, ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Και την ίδια ώρα, πέρα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε ότι η Τεχεράν επιχειρεί να ρυθμίσει και το κρίσιμο ζήτημα της ασυπλίας στην περιοχή. Ένα ζήτημα που καίει τον πλανήτη ουσιαστικά.
3: Ακριβώς, με την κατάσταση και εκεί να παραμένει ουσιαστικά στα ίδια. Το Ιράν σήμερα ανέφερε το Ανώτατο Συμβούλιο για την Εθνική Ασφάλεια και επίσημα ανέφερε ότι πλέον υπάρχει μια νέα ρυθμιστική αρχή διαχείρισης για τα στενά του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν μεταξύ άλλων ζητά ουσιαστικά διόδια από τα εμπορικά πλοία που θα διέρχονται από τα στενά, αλλά να έχει και τον πλήρη έλεγχο και να ενημερώνουν με αναλυτικότατα για τα στοιχεία των πλοίων, και βεβαίως να δίνεται η άδεια από το Ιράν για να περνούν από τα στενά.
1: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
4: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή και να έρθουμε στα δικά μας τώρα, μέσω Κρήτης. Γιατί στην Κρήτη είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε δύο περιοχές, στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Με τους αστυνομικούς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη? Πάμε στη Φανή Καλαθάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για αυτή τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Καλό μεσημέρι, Φανή.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πρόκειται για κάτι γνωστό στην τοπική κοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκβιάζουν, προκαλούν φθορές για διάφορους λόγους. Φαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι έκαναν όλα αυτά, δηλαδή φθορές, εμπρισμούς και εκβιασμούς, για να παίρνουν χωράφια από ανθρώπους και να τα δηλώνουν οι ίδιοι στον ΟΠΚΕΠΕ. Έτσι, έχουν εκβιάσει πάνω από 40 άτομα, λένε οι πληροφορίες. Έχουν προκαλέσει ζημιές που υπερβαίνουν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ και έχουν αποκομίσει επιδοτήσεις που φτάνουν σχεδόν σε 600.000 ευρώ, 586.000 ευρώ την τετραετία 2021-2025. Άρα έχουμε εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται κατά περίπτωση σε όλα αυτά που σου είπα, εκβίαση, εμπρισμοί, φθορές κτλ, αλλά και απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, η δικογραφία είναι ογκοδέστατη, περιλαμβάνει 12 άτομα, θα δούμε τι άλλες συλλήψεις αναμένεται να γίνουν, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μιλάμε για έναν θείο με δύο ανιψιούς, τα τρία άτομα, και στα άλλα τρία που έχουν συλληφθεί περιλαμβάνονται δύο γυναίκες που είναι σύζυγοι δύο εκ των τριών συλληφθέντων.
1: Από ό,τι διαβάζω εδώ στο airnews.gr, οι κατηγορούμενοι αφαιρούσαν, λέει, με τη βία κτήματα από πολίτες και τα καλλιεργούσαν παράνομα, δήλωναν μάλιστα τις εκτάσεις των ΟΠΚΕΠΕ, πάλι μπροστά μας ΟΠΚΕΠΕ, και σφάλισαν και επιδοτήσεις για τις σύζυγους τους, έτσι.
5: Ακριβώς. Αυτό ήταν το σύστημα, για να μπορούν να είναι αληθοφανείς οι αιτήσεις τους. Να φαίνονται ότι έχουν χωράφια, είτε τα πιθανότητα γιατί τα έχουν νοικιάσει ή τους έχουν παραχωρηθεί, και να μπορούν να παίρνουν τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
5: Ναι, είναι μια γυμνική οργάνωση, η οποία δρούσε σε Βορίζια, Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι πιο πολλές περιπτώσεις είναι στο Αμάρι Ρεθύμνου, γι' αυτό και η εισαγγελέα Ρεθύμνου εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης και εκεί θα παραπευθούν σήμερα.
1: Και από ό,τι μας είπες νωρίτερα, η δράση τους ήταν γνωστή στις τοπικές κοινωνίες.
5: Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις, Γρηγόρη, είναι πάντα.
1: Αλλά κανείς δεν μιλούσε όμως.
5: Γιατί υπάρχει φόβος.
1: Ακριβώς.
5: Πάντα είναι γνωστή η δράση κάποιων ομάδων σε όλους, αλλά δεν μιλούν, δεν βλέπουν και δεν ακούν, όπως λένε
1: σε. Περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα να ολοκληρωθεί η έρευνα και θα έχουμε περισσότερα και στα επόμενα δελτία μας. Φανή Καλαθάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην πολιτική επικαιρότητα, τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από την Κρήτη, να πάμε στην πολιτική ατζέντα και να ξεκινήσουμε με το κυβερνό κόμμα. Στη Νέα Δημοκρατία, η επόμενη του συνεδρίου βρίσκει άπαντες εκλογική ετοιμότητα στο φουλ. Σιγά σιγά οι μηχανές στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστηθούν οι κάλπες, έχοντας τη φαρέτα τους βεβαίως τα στελέχη του κόμματος, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος από το βήμα του συνεδρίου ζήτησε πολιτική συνέχεια και νέα εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2017. Και όλα αυτά βέβαια με αιχμή τη σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό του κράτους και με αιχμές βέβαια για τους απόντες από το συνέδριο, με τη φράση ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Πάμε στον πολιτικό μας τεχνό Τενιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, παρακολούθησε στην Νότια έτσι κι αλλιώς το συνέδριο και θα μας ενημέρωσε αναλυτικά. Είμαστε στην επομένη του συνεδρίου, στο φούλι μηχανές, στο δρόμο προς τις κάλπες, και ενώ στον ορίζοντα έχουμε τις αναταράξεις και το αριστερά και την είδηση των νέων κομμάτων. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στον απόϊχο του συνεδρίου της Κυβερνητικού Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χτες, πρέπει να διαπιστώσει κανείς ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ πυκνό, μια περίοδο πολύ πυκνού πολιτικού χρόνου. Διότι την Πέμπτη έχει προαναγγελθεί η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Κερσιανού και την επόμενη Τρίτη, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, μια εβδομάδα και μια μέρα, του κυρίου Τσίπρα, ενώ ένα ερωτηματικό παραμένει τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Όλα αυτά, ενώ όπως σωστά είπες εισαγωγικά, Γρηγόρη, ο Πρωθυπουργός τοποθετεί μεν τις επόμενες κάλπες στο τέλος της τετραετίας, ουσιαστικά του χρόνου του διαπιστεί πάνω κάτω, τέλος πάντων το 27, αρχές 27, παρά τα όσα συζητούνται, γράφονται και λέγονται. Ενώ είναι χαρακτηριστικό κιόλας ότι σε συνάντηση σε πηγαδάκι που είχε με δημοσιογράφους, όχι με μένα, χθες ήμουν στο στούντιο μαζί, ήμασταν με άλλους συναδέλφους, μίλησε, τον πιέσανε οι συνάδελφοι για το τι θα γίνει, πότε τελικά θα στηθούν οι κάλπες. Τους είπε έτσι πολύ αυθόρμητα, από ό,τι πληροφορούμε από τους συνάδελφους, ότι εγώ σας το λέω το 27, εσείς δεν με πιστεύετε. Έχει και αυτό τη σημασία του. Τώρα, από εκεί και έπειτα, η Νέα Δημοκρατία βάζει μπρος, επίσης σωστά είπε εισαγωγικά, τις μηχανές. Το είχε πει και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο τελευταίο προσυνέδριο που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Βάζουμε μπρος τις μηχανές. Παρά το γεγονός ότι ο στόχος είναι οι εκλογές να γίνουν το 27 και, και βεβαίως υπάρχει μία αποστασιοποίηση, θα έλεγε κανείς, από τους απόντες, και οι απόντες είναι ο Κώστας Καραμαλής, για τον οποίο πολλοί συζητούν ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί είναι πήγε στο συνέδριο, και ο Σαμαράς που είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, αλλά πολλοί λένε ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει και ένα τηλεφώνημα. Σήμερα, στον απόϊχο όλων αυτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε βεβαίως
1: και στο συνέδριο, φαντάζομαι.
6: Στο συνέδριο, αλλά και στη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνία, χαρακτηρίζοντας το μεγαλύτερο κόμμα, που παρέμεινε μεγάλο κόμμα, ενώ άλλα κόμματα κυβέρνησαν και εξέπεσαν, αν μου επιτραπεί η έκφραση, και είχε αιχμές για το ΠΑΣΟΚ, διότι η αιχμή ήταν ότι το θέμα δεν είναι. Είχαμε ένα συνέδριο, είπε, το οποίο επιβεβαίωσε την κυριαρχία μας, όχι ένα συνέδριο το οποίο απάντησε με ποιον δεν θα κυβερνήσει. Αυτή ήταν ήταν το πολιτικό πόρισμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που προηγήθηκε πριν από κανένα μήνα. Θυμίζω, η πολιτική είναι και πρόσωπα, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης, γιατί όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν ομιγέννητο υπάρχει μια εθνική κρίση, προσθεσικό στο τηλέφωνο στις ώρα το πρωί. Ενώ υπήρχε και μια εξαιρετικά σαφέστατη όμως αιχμή προς τον κύριο Τσίπρα, ότι, που είπε ότι ήρθε η ώρα. Ο Μάρτιο θα ήταν ορίστο, ο πρώτο ήταν αργά, ένα κρύφο τέλο πάντων.
1: Τι είπε ο κ. Μαρινάκης.
6: Είπε ότι η ώρα του κάθε πρώην πρωθυπουργού ήταν όταν ήταν πρωθυπουγός, η ώρα του τεράσσε ουσιαστικά.
1: Μάλιστα. Ωραία, μένουμε σε αυτά, Νότια Ανιάδης. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνος Γεωργιάδης, μίλησε εδώ στο News 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργιού και τόνισε ότι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν απολύτως ενωτικό.
7: Το συνέδριο ασφαλώς είναι μια επιτυχία για την κυβέρνηση και την παράταξη και ασφαλώς ήταν εξαιρετικά ενωτικό. Κανένας δεν δημιούργησε πρόβλημα ή καμία ομιλία. Δεν ξέρω γιατί έχει τεθεί πάλι στο στόχο στον κύριο Ζανδί. Μια χαρά μου λέει ήταν ο κύριο
8: Ζανδί. Ναι, αλλά έθεσε μια σειρά προβληματισμών, κύριε.
9: Καλά, σε ένα
7: συνέδριο, παιδιά, σε ένα συνέδριο κάτι θα πούμε κιόλα.
9: Είμαστε
7: συνέδριο, είναι, θα πούμε κάτι. Γιατί το
8: ναι, αλλά μια στιγμή όμω τώρα, εγώ θα το πω ευθέω. Εσεί έχετε πει κατευανάλυση και εδώ στην εκπομπή μα, δεν το κρύβετε, ότι είστε πάρα πολύ ικανοποιημένο από τι δημοσκοπήσει. Ότι η Νέα Δημοκρατία στο πιο δύσκολο σημείο τη διακυβέρνηση κάνει double score από το δεύτερο. Και ο κύριο Ζανδί είπε, εμεί είμαστε πολύ προβληματισμένοι από τι δημοσκοπήσει. Έχουμε χάσει.
7: Αν δείτε και το 19 και το 23, είχε θέσει περίπου τους ίδιους προβληματισμούς. Το 19 είχε πει ο πίεση το 40, το 23 είχε πει ο πίεση το 40. Είναι μια πάγια, ότι είναι λίγο πιο ανήσυχος από ότι είμαι εγώ. Είμαι γενικά πιο αισιόδοξος.
9: Ναι.
7: Ο Ζανδίας είναι πιο σκεπτικιστής. Δεν σημαίνει αυτό κάτι. Δεν το κάνει με δόλο. Βάζει και ένα κίνητρο να τρέχουμε περισσότερο. Δεν το βλέπω ότι έχει κάποια σωκοματική αιχμή, αυτό εννοώ.
8: Δηλαδή, no hard feelings που λένε και οι Άγγλοι.
7: Είναι ο τρόπος του που τα βλέπει. Δεν χάλασε ακόμα σιγά και τι έγινε.
8: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι βγαίνει.
7: Δεν θα κάθουμε τώρα να τσακωθούμε για αυτό το πράγμα δυνατόν. Σιγά τώρα.
8: Ναι.
7: Μια χαρά. Όλοι. Ο κύριος Δέντιας θα είμαστε δει και είπε: πάμε με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τρίτη εκλογική μας νίκη.
8: Μάλιστα.
7: Τι άλλο να πει ο άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή, τον βάζουμε και συνέχεια στο στόχαστο το παιδάκι μου.
1: Τώρα, δύο είναι τα βασικά ερωτήματα πλέον από εδώ και πέρα. Τι γίνεται με τους δελφίνους στη Νέα Δημοκρατία και πότε θα στηθούν οι κάλπες. Τα ερωτήματα αυτά έθεσαν η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Στάκης στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
10: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ώρα που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και αντιπαρέρχομαι την αρχική αναφορά σας σε δελφίνους. Δεν υπάρχουν δελφίνοι. Υπάρχουν κάποιοι που φαντασιώνονται.
9: Ελάτε τώρα, κύριε Κερίδη, σας παρακαλώ.
10: Θα σας πω, γιατί έχω κριτική και σε αυτό.
9: Ωραία.
10: Γιατί στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις, ενίοτε και ό,τι πληρώσεις. Λοιπόν,
9: ενδιαφέρον, για να μας το πείτε.
10: Ναι, ναι. Θα σας αρέσει. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει μακράν πρώτος από τον Ιανουάριο του 2016 που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία εδώ και 10 χρόνια. Δεν κυβέρνησε ποτέ ως δεύτερος, όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην περίοδο 16-19, όπου ήταν μακράν δεύτερος και όλο ένα και περισσότερο και απονομιμοποιημένος.
11: Μετά το τέλος του συνεδρίου και τις 4 αναφορές του Πρωθυπουργού, εσείς έχετε πιστεί ότι τελικά πάμε το 27 για εκλογές?
10: Προφανώς θα σας πω και κάτι τελείως αυτονόητο. Δεν είναι δυνατόν τον Μάιο του 27 να κάνει κάποιος πρόβλεψη για τον Οκτώβριο, δηλαδή να προεξοφλήσει. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ, θα δώσει το όραμα της επόμενης τετραετίας.
9: Και από εκεί και πέρα,
10: τώρα, και από εκεί πέρα θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Τώρα περί αυτού πρόκειται. Τώρα είτε γίνουνε Δεκέμβριο, είτε γίνουνε Φεβρουάριο, δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά.
12: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, να βάλουμε μια οντελεία στα της πολιτικής επικαιρότητας και να πάμε σε συνεδρίαση νωρίτερα του ΚΙΣΕΑ που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού εν μέσω πολύ κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στην ατζέντα βρέθηκε και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύω των όπλων δυνάμεων. Πάμε στον στρατιωτικό μας τάχτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί υπάρχουν πληροφορίες για μια πολύ σημαντική απόφαση που έλαβε το ΚΙΣΕΑ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν αρκετές σημαντικές αποφάσεις να σημειώσουμε. Σημαντικό το ΚΙΣΕΑ, η συνεδρία του οποίου ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα. Βαριά ατζέντα είχε.
1: Γιατί είναι και βαριά και η επικαιρότητα, έτσι κι αλλιώς, Γιώργο.
13: Έτσι είναι. Να πω ότι καταρχάς ότι συζητήθηκε το πρόγραμμα αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ και συγκεκριμένα εγκρίθηκε σύμβαση για την εμπλοκή των ναυτιλίων Σκαραμαγκά σε αυτό το κρίσιμο πρόγραμμα εξυγχρονισμού τους. Επίσης, τέθηκαν επιτάπητος και οι φρεγάτες FREM κλάσης Μπεργκαμίνη που η χώρα μας θέλει να αποκτήσει από την ιταλική πλευρά. Είναι δύο φρεγάτες μεταχειρισμένες, να σημειώσουμε, συν δύο ακόμα που πρόκειται να αποκτήσουν ένοπλες δυνάμεις και πολεμικό ναυτικό τα επόμενα χρόνια. Επίσης, συζητήθηκε και η απόκτηση κρυπτοσυσκευών για τις ένοπλες δυνάμεις και στη συνέχεια να πω ότι εγκρίθηκε και η παραχώρηση επιπλέον 13 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού μπρος στο Λίβανο. Είναι η χώρα που σημειώσει είχε αποφασίσει να χαρίσει στο Λίβανο 13 τέτοια οχήματα πριν από μερικούς μήνες μαζί με τα ανταλλακτικά τους αλλά και την υποστήριξή τους. Ο Κησία να σημειώσει ότι έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, με αφορμή βεβαίως και τον προκλητικό νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει να φέρει μπρος ψήφιση η κυβέρνηση Ερντογάν. Επίσης, συζητήθηκε και η υπόθεση, πρόσφατη υπόθεση του ουκρανικής κατασκευής μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ενώ συζητήθηκε και η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν τέλος και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις εντάσεις που κλιμακώθηκαν σχετικά πρόσφατα στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Να πω τέλος ότι στην συγκεκριμένη ανεπιβεβαίωτης μέχρι ώρας τουλάχιστον πληροφορίες συζητήθηκε και τέθηκε και το ζήτημα επιστροφής στις βάσεις τους των συστοιχειών Patriot. Λένε οι πληροφορίες αυτές ότι θα επιστρέψουν σταδιακά εκεί από όπου έφυγαν. Από ότι οι συστοιχίες αυτές είχαν σταλεί μία συστοιχία στη Θράκη και στο Δημότικο για την προστασία μέρους της Βουλγαρικής Επικράτειας και είχε σταλεί και ακόμα μία στην Κάρπαθο για την προστασία της Κύπρου. Θεωρήθηκε από την πλευρά του, λένε οι πληροφορίες.
1: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τώρα με το Ισραήλ και το Λίβανο.
13: Θεωρείται ότι υπάρχει μια κάποια αποκλιμάκωση και αυτός είναι ο βασικός λόγος που αποφασίστηκε. Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε μέχρι τώρα τουλάχιστον από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα έχουμε κάποια ενημέρωση μέσα στις επόμενες ώρες, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση η επιστροφή του στην βάση.
1: Το κρατάμε λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά όλα βέβαια, όλες οι αποφάσεις, αλλά ειδικά αυτό το τελευταίο, αν επιβεβαιωθεί, που περιμένουμε στη συνέχεια να γίνει αυτό, ότι αποφασίστηκε λοιπόν να επιστρέψουν στη βάση τους οι συστοιχίες Patriot, οι ελληνικές συστοιχίες Patriot από το Δημότικο και από την Κάλπαθο. Γιώργο Διονυσόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με το χώρο της κεντροαριστεράς, εκεί όπου από ό,τι φαίνεται ο Κύβος ερήφθηκε. Αν το Μάρτιο ήταν νωρίς, όπως ανέφερε στο αρχικό βίντεο που ανάρτησε ο Αλέξης Τσίπρας, και αν το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, όπως έλεγε πάλι ο ίδιος σε άλλη ανάρτηση, τελικά πότε, η απάντηση δόθηκε πριν από λίγες ώρες με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Αλέξης Τσίπρας γνωστοποίησε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο κόμμα του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μας το έχεις πει ήδη στον αέρα από το Σαββατοκύριακο για να ευλογήσουμε και τα γένια μας λίγο, Βαγγέλη. Είχες την πληροφορία για τις 26 του Μαΐου. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν σήκωσε το γάντι ή έριξε τη δικιά του ζαριά, αν μπορούμε να πούμε έτσι. Ανακοίνωσε λοιπόν και επισήμως, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες που είχαμε εδώ και μέρες, είχαμε αποκαλύψει και από την εκπομπή μας το βράδυ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ, στο ραδιόφωνο, για 26 του μηνός, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο Πέρινγκ της Διονυσίου Αεροπαγήτου. Ακριβώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε καν πληροφορία, κρατείται ως επταφυστράγγιστο μυστικό. Μια κίνηση που ήταν αναμενόμενη, δεν ήταν όμως η ημερομηνία αναμενόμενη, που οι περισσότεροι έλεγαν για τις αρχές Ιουνίου. Φαίνεται ότι ήταν, από ό,τι εγώ τουλάχιστον γνωρίζω, μια προσωπική απόφαση, αυστηρά προσωπική του Αλέξη Τσίπρα, παρόλο που δεχόταν εισηγήσεις για τις αρχές Ιουνίου. Μια απόφαση που αναταράσει τα νερά, τα ήδη φουρτουνιασμένα νερά εντός των τυχών της Κουμουνδούρου, προκαλεί αναταράξεις και κυρίως προκαλεί και εμέσως πλήσαφος προκάλεσε και την διαγραφή την κοινοβουλευτική διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Λέω εμέσως πλήσαφος, διότι δεν είχε καμία ανάμειξη αυτό η πλευρά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή της έδρας του Αλέξη Τσίπρα. Έγινε σε μια δημόσια ουσιαστικά αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Πολάκη και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, με μια προσωπική του ανάρτηση. Ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Πολάκης, καλούσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να συγκαλέσει τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα. Στο τέλος της ανάρτησής του υπονόησε ότι υπάρχει εσωτερική και υπόγεια επικοινωνία μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Φάμελου, κάτι το οποίο προκάλεσε την μήνυν και την οργή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και προχώρησε σε μια προσωπική απόφαση να τον διαγράψει εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να πέσουν οι τόνοι από όλες τις πλευρές. Δεν φαίνεται αυτή την εβδομάδα να συγκληθούν τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα του κόμματος, αν και ο κύριος Νίκος Παπάς το ζητεί επιμόνως και δημοσίως από σήμερα το πρωί σε συνεντεύξεις του. Mm. Πάντως ένα κύμα παρετήσεων φαίνεται ότι ξεκινάει. Mm-hmm. Σας περιγράφω όλο πώς είναι το κλίμα ακριβώς στο χώρο κέντρο αριστεράς και αριστεράς.
1: Γιατί το επίδικο είναι μεγάλο και παραμένει αν σε τελική ανάλυση ο κομματικός οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί ή θα συνεργαστεί με τον νέο πολιτικό φορέα του κ. Τσίπρα. Αυτό ουσιαστικά.
12: Να υπενθυμίσω εδώ και στους ακροατές μας, Γρηγόρη, ότι η είναι δύο οι κεντρικές αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα που δεν πρόκειται να αλλάξουν. Δεν συζητά με κομματικό οργανισμό. Δεν συζητάμε βουλευτές εφόσον δεν έχουν παραιτηθεί. Προϋπόθεση είναι η παραίτηση εκ του βουλευτικού του αξιώματος. Τώρα, φαίνεται ότι θα υπάρξει ένα κύμα παραιτήσεων από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη πριν από λίγη ώρα παραιτήθηκε η κυρία Ελένη Αυλονίτου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Θρυλείται και όλοι το αναγνωρίζουν ότι τις επόμενες ημέρες και ειδικά την 26η Μαΐου, η μέρα που θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας στην ίδρυση του νέου κόμματος, θα υπάρξει κυριολεκτικά ένα κύμα παραιτήσεων μελών, στελεχών και βουλευτών. Βάζω ένα μικρό ερωτηματικό, διότι ο καθένας εκ των νυν βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς θα επιλέξει κατά μόνας το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα παραιτηθεί, ανεξαρτητοποιηθεί, θα ενταχθεί στο νέο κόμμα Τσίπρα κατ' επέκταση. Νομίζω ότι το επόμενο δεκαήμερο και μέχρι τις αρχές Ιουνίου θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στο χώρο αυτό.
1: Σε κάθε περίπτωση, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη Τρίτη, λοιπόν, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, οι επίσημες ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μιλτός Ζαμπάρας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις εξελίξεις του Νικού Μουνδούρου. Και βεβαίως ρωτήθηκε τι θα κάνει ο ίδιος. Θα πάει στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
14: Εγώ λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας από τη στιγμή που θέλει εκ νέου να τοποθετηθεί, να εκτεθεί στην κοινωνία και να δημιουργήσει ένα κόμμα το οποίο θα συσπυρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, λειτουργεί μοιραία και αντικειμενικά ως καταλήτης των εξελίξεων. Μάλιστα. Εγώ θα το βλέπω, στηρίζω, αν θέλετε, μια τέτοια λογική, γιατί είναι φύση και θέση μιας τέτοιας λογικής, πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Τώρα, για τον τρόπο, πιστέψτε με, που φαντάζομαι θα βρεθεί στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να γίνει, ναι, συντεταγμένα, θα πρέπει να γίνει οργανωμένα, δεν θα πρέπει να γίνει σε μια λογική διάλυσης.
8: Εάν μιλούσατε στο Σωκράτη το Φάμελο σήμερα, θα του λέγατε να πάρει πίσω την απόφαση για τον Παύλο Πολάκη?
14: Κοιτάξτε να δείτε, ένα κόμμα που λειτουργεί ως κόμμα δεν μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με όρους Big Brother. Δηλαδή, θεωρώ καταρχάς λάθος από την πλευρά του Παύλου του Πολάκη να κάνει μια δημόσια ανάρτηση που αφήνει υπονοούμενα σε σχέση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αυτά μπαίνουν στα όργανα με έντονο τρόπο, με αντιπαράθεση, γίνονται οχλήσεις αν θέλετε και προς τον ίδιο κτλ. Άρα νομίζω ήταν φάουλ αυτό από τη δικιά του πλευρά.
9: Είστε διατεθειμένος να παραιτηθείτε για να πάτε με τον Αλέξη Τσίπρα?
14: Εδώ θα είμαστε, δεν αρνούμε τίποτα.
1: Τώρα, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στο News 105,8, ξαπέλυσε πειρά κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας μάλιστα πως έχει δίκιο ο Παύλος Πολάκης.
15: Επιμένω ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να σηκώνει το δάκτυλο στους δημοκράτες. Αυτό τέρμα, τελείωσε. Θες να γίνεις πρωθυπουργός και είσαι και σοσιαλιστής. Άντε, οι δημοκράτες και οι καπιταλιστές, υποτίθεται. Εσύ και σοσιαλιστής, τρομάρα σου. Έξι εκατομμύρια, μην ξέρεις.
9: Αφήστε που λέει ο άνθρωπος ότι ευρωβουλευτής ήμουν, ο λογαριασμός που αμοιβόμουν είναι αυτός.
15: Ο λογαριασμός πατάς να κουμπάξει το κινητό και τα φέρνει στην Ελληνική Τράπεζα. Η κατάσταση ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ ενδιαφέρον ότι θα γίνει από το Υπουργείο. Εγώ το βλέπω με πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή έχω πολύ όρεξη να το δω. Τι δηλαδή. Ο Τσίπρας θα ανακοινώνει το κόμμα του, οπότε κατάλαβα σήμερα 26 Πέμπτου.
8: Ναι, ναι.
15: ο Φάμελος και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε να μπουν στο νέο κόμμα Τσίπρα, γιατί φοβούνται ότι μόνοι δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή. Ο Πολάκης και μια σειρά άλλων στελεχών, Ιδούρου, ο Παπάς, δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Ο Φάμελος όμως θέλει να πάει τον ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Άρα για τους δεύτερους, μεταξύ των οποίων ο Πολάκης είναι ο πιο ισχυρός κομματικά, 43% είχε πάρει, καταλαβαίνω ότι αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα, αυτοί τελειώνουν την πολιτική τους καριέρα. Άρα αυτοί πρέπει αναγκαστικά να κατεβούν σε εκλογή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μεσοκομματικά εκεί δημιουργεί μεγάλη ένταση. Ο Πολάκης, εάν καταφέρει ο Φάμελος να θέσει εκτός ΣΥΡΙΖΑ, παθαίνει πραγματική ζημία. Πιστεύω ότι τώρα ο Πολάκης θα θέλει να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας, το πολιτικό ταλέντο ουδέποτε προσωπικά αμφισβήτησα, έχει περάσει μια τριετία, θα μου πιστέψετε, λίγο Ρασπούτιν. Να εξηγήσω γιατί. Υφίσταται ότι 23 συντηρηθεί από το Μητσοτάκη. Ωραία. Όσο πήρε 17%. Το θεώρησε αποτυχία, όπως είμαστε, και παραιτήθηκε. Από την ώρα που παραιτήθηκε, προσπάθησε να αποδιαιτήσει τις εξελίξεις στο κόμμα του.
1: Λοιπόν, την έκπληξή του εδώ μεταξύ για τη στάση και τους χειρισμούς του Αλεξίπρα ξέβρασε μέσω του σταθμού μας ο Δημήτρης Κερίδης, για να τον ακούσουμε.
10: Εκείνο που με εκπλήσει είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, διώχνει από το παράθυρο όλη την παράδοση της αριστεράς περί συλλογικοτήτων, περί πολυφωνίας, περί τάσεων και πλουραλισμού. Φτιάχνει ένα απολύτως αρχηγικό προσωποπαγές κόμμα να το ελέγχει απόλυτα. Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά προφανώς η δήλωσή του ότι το μόνο του λάθος πριν το 19 ήταν ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα, είναι κάτι το οποίο εμείς προφανώς και θα αξιοποιήσουμε και θα εκμεταλλευτούμε και θα αναδείξουμε.
1: Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, την ίδια ώρα στην τελική ευθεία βρίσκεται το κόμμα της Μαρέας Καριστιανού, λίγο πριν την επίσημη κατάθεση της ιδρυτικής του διακήρυξης στον Άριο Παγωστό. Όπως έγινε γνωστό, στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γκρατσία έγινε η πρώτη απόπειρα για τη συλλογή υπογραφών και την οργανωτική προετοιμασία του νέου πολιτικού φορέα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζη, που έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, κατατέθηκε η ιδρυτική διακήρυξη στον Άριο Πάγο. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε πληροφορίες, αν και επικοινώνησα με την κυρία Γρασία, δεν έχει απαντήσει ακόμη για να το ξέρουμε. Πάντως σήμερα η κυρία Καραστιανού, όπως είπε και χθες, θα προχωρούσε στην κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης. Να πω και επίσης, Γρηγόρη, όπως ανέφερες και εσύ, ότι ξεκίνησε χθες η συλλογή υπογραφών από φίλους, συνεργάτες και υποστηρικτές που συμμετείχαν όχι μόνο στην συλλογή υπογραφών, αλλά και στην οργανωτική προετοιμασία. Βεβαίως ήταν παρούσα και η κυρία Καριστιανού, πώς θα μπορούσε να λείπει άλλωστε, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων πως γράφουμε όλοι μαζί ιστορία, την καλή και την σωστή ιστορία. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, και έχει την σημασία του, είναι η ανομοιογένεια των συμμετοχόντων στο νέο φορέα. Ενώ ακόμη δεν έχει αποσαφινιστεί, μέχρι και σήμερα τουλάχιστον, το ιδεολογικό στίγμα του νέου αυτού κόμματος. Τώρα, στα της χθεσινής διαδικασίας έχει την σημασία του να πούμε ότι καλύφθηκε ζωντανά από τον Στράτο Σιουρδάκη, επιχειρηματία και πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης
1: και στη Ρωσία. Και έχει τη σημασία του αυτή η συμμετοχή, αυτή η επιλογή. Είδαμε όλοι, σχεδόν όλοι, και όχι τότε σε απευθείας μετάδοση, αλλά σίγουρα στη συνέχεια είδαν πολύ το βίντεο αυτό που αναρτήθηκε στα social media. Έχει σημασία και η επιλογή του συγκεκριμένου επιχειρηματία, αλλά και η επιλογή του εκπροσώπου τύπου του νέου κόμματος.
16: Ακριβώς, και ακούστηκαν και παράπλευρες φωνές δεξιά και αριστερά από τι είναι υποκινούμενο το κόμμα αυτό. Αυτά θα τα πούμε στην πορεία, βεβαίως, Γρηγόρη, αφού σιγουρευτούμε ότι κατατάθηκε και η ιδρυτική διακήρυξη. Θα περιμένουμε και την 5η-21 του μηνός. Να σου πω τώρα ότι, όπως είπες και εσύ, στο γραφείο της κυρίας Γρασία έγινε η εκδήλωση. Βρέθηκε εκεί και ο επιδεκαετίας ανταποκριτής τιμός Θανάσης Αυγερινός, όπου φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στο υποίδρυση κόμμα και να αναλαμβάνει την επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος αυτού. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν, σε ανάρτησή του, ο Θανάσης Αυγερινός δήλωνε δημόσια τη στήριξή του στο υποίδρυση κόμμα, τονίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια ιστορική συγκυρία. Να σου πω ακόμη ότι η κυρία Καρεσκιανού προγραμματίζει την επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της, τα έχουμε πει την ερχόμενη Ωραία. Πέμπτη, ναι, 21 ναι. Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Κλείνοντας όμως, να σου πω ότι το πρωί στη συνέντευξή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε μια ηχμηρή, έκανε Βεβαίως. Μάλλον μια ηχμηρή πολιτική τοποθέτηση.
1: Θα την ακούσουμε ευθύς αμέσως, Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος εξαπέλυσε εδώ μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 πείρα κατά του κόμματος κυρίας Καρισιανού. Για να τον ακούσουμε.
15: Δεν νομίζω υπάρχει εδώ πέρα μεγάλη αγωνία. Με τον Θανάση Αυγερινό και τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Υγείας Πετρούπολης, όποιο σημενόμενο μπορούσε να υπάρχει το πιο κόμμα υποστηρίζει στην Ελλάδα, Πούτιν, έχει ήδη δοθεί. Η Ρωσία δεν έβαψε ποτέ να έχει επιρροή στην Ελλάδα. Η απόφαση Μητσοτάκη να στηρίξει φουλ την Ουκρανία στην εισβολή της Ρωσίας έθεσε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία σε μεγάλη κόντρα με αυτό το κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Σε αυτό το ακροατήριο λοιπόν, μέχρι τώρα ο προνομιακός συνομιλητής ο Βελόπουλος στην δευτερευόντω νίκη.
8: Ναι.
15: Τώρα σε αυτό το ακροατήριο έχετε ένα επίσημο κόμμα. Επίσημο, δηλαδή με το Θανάση Αυγερινό εκεί είναι το επίσημο κόμμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να, γιατί ο Θανάση Αυγερινός, συμπαθέστατος κύριος και καλός δημοσιογράφος, εδώ και 4 χρόνια στο Open, τι κάνει, μεταφέρει τη γραμμή της Ρωσίας στην Ελλάδα. Δεν λέω το κάνει συνωμοσιολογικά, αν πάρει εδώ,
8: Ναι, είναι η άποψή του αυτή τώρα. Είναι η άποψή του, έτσι. Ναι, ναι, άποψή του.
15: Όχι, το διακρίνω, μου φαίνεται ότι είναι. Δεν εννοώ το κάνει ω πράκτορα. Αυτό εννοώ. Το κάνει υποχρεωτικά. Πιστεύει αυτό ο άνθρωπο. Αυτό πιστεύει. Και αυτό λέει. Άρα στο ελληνικό κοινό, ο Αθανάσης Αυγερινός είναι ο πιο γνήσιος εκπρόσωπος των φιλορωσικών απόψεων στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι αυτό συμφωνούμε. Λοιπόν, όταν αυτό ο άνθρωπο είναι στο κόμμα Καρισιανού. Και η πρώτη του ανάλυση είναι με ρώσικο λογαριασμό του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Υγείας Πετρούπολης. Προφανώς το σήμα σε αυτό το εκλογικό κρατήριο, το φιλορωσικό, είναι ότι το αυθεντικό φιλορωσικό κόμμα στην Ελλάδα είναι της Μαρίας Καρισιανού.
1: Εν τω μεταξύ, σκληρή κριτική και αιχμηρά σχόλια και από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτος Τζαμπάρα, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας για το κόμμα της κυρίας Καρισιανού.
17: Εγώ θα έλεγα να το δούμε. Και αν θέλετε μια γενικότερη φράση και έκφραση, ας αφήσουμε όλα τα λουλούδια να αμφίσουν. Το πιστεύω αυτό πραγματικά στη δημοκρατία.
8: Το θεωρείτε φιλορωσικό κόμμα, ευθέως σας ρωτώ, επειδή υπάρχει αυτή
17: δεν
8: η φημολογία.
17: Δεν ξέρω, κύριε Αδαμόπουλο,
8: όχι,
17: δεν
8: επειδή...
17: μπορώ να το προσδιορίσω.
1: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας, στην εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία για να εντοπίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιοι φορολογούμενοι αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν και ποιοι διαθέτουν οικονομική δυνατότητα, αλλά αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση των χρεών τους, προωθεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, εν ώψη και της νέας έκτατης ρύθμισης των 73 δόσεων που πρόκειται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο. Ο Κώστας Άβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μας μέρη, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Για να καταστεί, Γρηγόρη, αποτελεσματικότερη διαχείριση του ληξιπρόθεσμου χρέους και να ανακοπεί η ανοδική του πορεία, έχουν φτάσει τα 114,5 δισεκατομμύρια τα συνολικά χρέη. Η φορολογική διοίκηση περνά σε ένα νέο μοντέλο αξιολόγησης οφειλετών, εφαρμόζοντας στην πράξη τη μεθοδολογία PAY, δηλαδή θα παρακολουθούνται η ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη, payment capacity, η συμπεριφορά, η παλαιότητα των οφειλών, ριζέντσι και τα οικονομικά γεγονότα. Με το νέο σύστημα ανάλυσης δεδομένων και βαθμολόγησης του φορολογούμενου θα δημιουργείται ένα αναλυτικό οικονομικό προφίλ κάθε συμπεριφοράς για κάθε οφειλέτη. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο του 2026, οι τέσσερις άξονες θα εστιάζουν στην ικανότητα πληρωμής, δηλαδή η φορολογική διοίκηση θα εξετάζει τραπεζικές καταθέσεις, εισοδήματα, ακίνητη και κινητή περιουσία, προκειμένου να διαπιστώσει αν ο οφειλέτης διαθέτει πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής. Στη συμπεριφορά θα αξιολογείται η προηγούμενη στάση του φορολογούμενου απέναντι στις υποχρεώσεις του, δηλαδή αν τηρούσε ρυθμίσεις, αν εξοφλούσε γκέρος ή αν εμφάνιζε συστηματική ασυνέπεια. Και στην παλαιότητα των οφειλών η αρχή θα δίνει διαφορετική βαρύτητα στα φρέσκα και στα παλιότερα χρέη του φορολογούμενου, τα φρέσκα που μπορούν να εισπραχθούν και ευκολότερα. Και στα οικονομικά γεγονότα, εδώ θα συνυπολογίζονται σημαντικά στοιχεία όπως απώλεια εισοδήματος. Μπορεί κάποιος να είναι επιχειρηματίας και να τον έπληξε μια οικονομική κρίση ή άλλα οικονομικά συμβάντα που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη. Και έτσι το νέο εργαλείο θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων και από το στόχο για να κλείσουμε.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα, ναι, υπάρχει.
18: Ακριβώς. Ο απότερος στόχος λοιπόν θα είναι να περιοριστούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη και να εισπράττονται όσο γίνεται περισσότερα όταν είναι φρέσκα.
1: Αυτός είναι ο στόχος ο μεγάλος λοιπόν του Οικονομικού Επιτελείου. Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς η Πανευρωπαϊκή Επιχείρηση για την Εξάρθρωση Διεθνούς Κυκλώματος που διακινούσε πλαστά φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής συμμετείχε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας και υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Σύμφωνα με την Ελλάδα, η εγκληματική ομάδα εξαπατούσε πολίτες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες προωθώντας παράνομα προϊόντα ως δίθεν γνήσια φάρμακα για σοβαρές ασθένειες. Η δράση της φέρεται να ξεκίνησε το 2019, ενώ τα μέλη της είχαν ιδρύσει μέσω των οποίων διακινούσαν περισσότερα από 400 συμπληρώματα χωρίς άδεια κυκλοφορίας. Η διάθεση των προϊόντων γινόταν μέσω εκατοντάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους δράστες να χρησιμοποιούν φωτογραφίες διάσημων προσώπων και ανύπαρκτων γιατρών προκειμένου να παραπλανήσουν τα θύματα τους. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 ο κύριος Σπύρος Σαπουνάς, είναι ο πρόεδρος τεχνικού του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων.
19: Πολλές φορές μιμούνται φάρμακα ή πουλούνται φάρμακα. Στην Ελλάδα το πλαίσιο απαγορεύει πώληση φαρμάκων μόνο μέσω του φυσικού φαρμακείου. Απαγορεύεται η πώληση φαρμάκου διαδικτυακά. Άρα αυτά χαρακτηρίζονται ψευδεπίγραφα, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την πορεία τους, τη διαδρομή τους, να τα εχνηλατήσουμε και είναι αμφιβόλιο αξιοπιστίας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Αυτό που ελέγχει δηλαδή ο ΕΟΦ. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν και πολλά συμπληρώματα διατροφής τα οποία ενέχουν ισχυρισμούς υγείας οι οποίοι δεν είναι συμβατοί με το European Food and Security.
20: Μπορείτε να μας πείτε ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε καλύτερα.
19: Ναι, ένα συμπλήρωμα διατροφής δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι θεραπεύει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ισχυρισμοί. Δηλαδή θα μπορούσε να λέει ότι βελτιώνει τα επίπεδα των λιπιδίων. Ένα συμπλήρωμα διατροφής δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι θεραπεύει. Αυτοί είναι λεγόμενοι ισχυρισμοί υγείας, οι οποίοι έχουν πολλούς περιορισμούς ρυθμιστικά, αλλά στην αγορά, επειδή η αγορά είναι πολύ διαβριμένη λόγω του διαδικτύου, ακούγονται διάφορα.
1: Χρειάζεται πολύ προσοχή λοιπόν από όλους για το τι ακούμε, τι διαβάζουμε και τι παραγγέλνουμε. Τώρα, το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά υποδέθηκε επίσημα στις 12 Μαΐου, πριν από λίγες ημέρες δηλαδή, τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στο πλαίσιο προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ογκολογικών ασθενών. Ο Ντίλαν, ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος θεραπείας, θα βρίσκεται δύο φορές την εβδομάδα στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, συνοδεύοντας ασθενείς κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας και προσφέροντας συναισθηματική στήριξη. Για το θέμα αυτό μίλησε ο κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εδώ στο Earth News Radio 105,8, λέγοντας ότι το πρόγραμμα θα επεκταθεί, αυτός είναι ο στόχος δηλαδή, και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
21: Θέλω να επειδή κάναμε πιλωτικά το πρόγραμμα στο νοσοκομείο Μεταξά και πήγε πάρα πολύ καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα θετικά σχόλια είχαμε από ογκολογικούς ασθενείς για τους σκύλους θεραπείας. Και ναι, θέλω το πρόγραμμα να το επεκτείνω και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
1: Μακάρι. Μακάρι και πραγματικά αυτό είναι μια αξιέπαινη ενέργεια.
22: Είναι
1: μακάρι.
22: Εφικτό. Είναι εφικτό να γίνει ή είναι μια διαδικασία
21: αργή? Είναι εφικτό. Όχι, είναι εφικτό. Είναι απόλυτα εφικτό και είμαστε κοντά στο. Έχουμε ξεκινήσει πώς θα το κάνουμε.
1: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά, ο κ. Σαράντος Ευσταθόπουλος, ο οποίος είναι και ο οικειδεμόνας του Ντίλαν. Για να τον ακούσουμε.
23: Αυτός ο πανέμορφος ο Ντίλαν, το λαμπραντόρ μας, είναι ουσιαστικά ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερός υγειονομικός υπάλληλος στο ΕΣΥ.
1: Συγχαρητήρια.
23: Στο νοσοκομείο Μεταξά. Η υπηρεσία του θα είναι στο νοσοκομείο Μεταξά.
1: Συγχαρητήρια.
23: Κυδεμόνα του. Να είστε καλά, να είστε καλά.
22: Είναι ένα σκύλος θεραπείας, έτσι δεν είναι? Ένα σκυλάκι θεραπείας.
23: Ένα σκύλος επισκέψεων, ο οποίος το βασικό του αντικείμενο είναι να κάνει συντροφιά, παρέα, στους ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας την ώρα που λαμβάνουν τη χημειοθεραπεία τους. Αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι όσο καλά και να το περιγράψω, δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει αυτό που βιώνουμε εμείς, το προσωπικό και οι ασθενείς, την ώρα εκείνη της επίσκεψης.
1: Ο Ντίλαν είναι δικό σας, κύριε Δικητά?
23: Ο Ντίλαν είναι δικός μου, βέβαια.
1: Λοιπόν, άρα είστε δύο φορές αξιέπαινος.
23: Όντως υπάρχει μια απαιτητική διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης, γιατί περνάνε εξετάσεις, σεμινάρια. Υπάρχει μια διαδικασία, δηλαδή πρέπει να το θες πολύ για να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι δύσκολο.
23: Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, εγώ έχω μεγαλώσει με σκιά, οπότε να σας πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο. Σίγουρα το να έχεις ένα σκύλο και δει ένα σκύλο θεραπείας αποτελεί μια σημαντική δέσμευση.
1: Πάμε και πάλι στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Αλεβίζου για να δούμε τι μια ακόμα σημαντική εξέλιξη από το εξωτερικό δελτίο και που έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκεί όπου οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις με εκατοντάδες drones, ενώ αύριο μεταβαίνει Έλενα στο Πεκίνο για επίσημη επίσκεψη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Ναι, Γρηγόρη, οι δύο πλευρές συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για κατέρωθεν μαζικές επιθέσεις μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου που η Ρωσία λέει ότι πάνω από 1,000 drones ουκρανικά εκτοξεύτηκαν προς την ευρύτερη περιοχή της Μόσχας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκεί 3 άνθρωποι αλλά και άλλος ένα στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας. Υπήρξαν επιθέσεις ρωσικές σήμερα στην Ουκρανία με πάνω από 500 drones σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κυρίως στην περιοχή της Οδυσσού, αλλά ναι, δεν έχουν αναφερθεί εκεί τραυματισμοί ή θύματα. Να πούμε ότι υπήρξε και ανακοίνωση δηλώσεις από το Κρεμλίνο, ναι, ότι η ειρηνιστική διαδικασία που έχει σταματήσει θα πρέπει να ξεκινήσει ξανά. Ωστόσο, δεν είναι πολλές οι ελπίδες σύμφωνα και με τις τελευταίες εξελίξεις και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, όπως είπες, θα γίνει και η σημαντική επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Σι λίγες μόλις ημέρες στην επίσημη επίσκεψη εκεί του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Μια σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Το ερώτημα έχει να κάνει με το που θα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός του χρόνου στην Ευρώπη, αναφορικά με τα προκριματικά του Champions League. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός εκτός εντυπωσιακού απρόπτου θα παίξει τα προκριματικά του Champions League στο δεύτερο προκριματικό γύρο και περιμένει την κλήρωση 16 Ιουνίου. Αν υπάρξει κάποια αλλαγή όσον αφορά τις βαθμολογίες των ατομικά των ομάδων, τότε μπορεί και να κερδίσει και μια θέση. Αυτό σημαίνει δηλαδή να παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο και αυτό σημαίνει ότι το εξασφαλίζει μήνυμα τη League Phase του Europa League. Αυτό θα το δούμε όμως και στη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα, η ΑΕΚ φαντασμαγορία χθες.
1: Μεγάλη φιέστα.
3: Τρομερή φιέστα, εντυπωσιακή. Ο Μάνταλος, ο Βίντα και ο Μουκουτής σήκωσαν το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Και μια και αναφερθήκαμε στον Ολυμπιακό, να πούμε ότι η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα βρεθεί στα play-offs του Champions League, που σημαίνει αυτό ότι ακόμη και να αποκλειστεί εκεί θα συμμετέχει απευθείας στη League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει το δεύτερο προκριματικό του Europa League και θα μάθει αντίπαλο στην κλήρωση στις 17 Ιουνίου, ενώ ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί μια διαδικασία για το Conference League, τρεις διαδικασίες προκριματικές για να φτάσει να παίξει στη League Phase.
1: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
4: Την Τρίτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια επιρωτικά. Η άνεμη δυτική-βορειοδυτική έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 25 και τοπικά στα ανατολικά επιρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 26 με 27 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη ασθενής και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Η άνεμη ασθενής και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
1: Και στο σημείο.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής, εδώ στους 981 και 91,2 στα FM. Και νομίζω ότι είναι και έτοιμο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για να μας μεταδώσει παντού από άκρη σ' άκρη της περιφέρειας. Συγκεκριμένα από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5 και από την Οριστιάδο στους 103,5 στα FM. Και στο Βόρειο Εύρο στους 101 FM. Και βέβαια υπάρχει και η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ από όπου μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά. Μέσω του διαδικτύου από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Άντζας. Και ξεκινάμε αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4. Μάλλον το ξεκινήσαμε με την εξαιρετική Big Mama Thornton, μια ιστορική προσωπικότητα για το χώρο των blues. Και το Hound Dog είναι ένα εμβληματικό κομμάτι που ηχογραφήθηκε το 1952 από την Big Mama Thornton κατά κόσμο Willie Mae Thornton. Κυκλοφόρησε ως single με ένα κομμάτι το Nightmare στο B-side και γνώρισε τεράστια επιτυχία καθώς παρέμεινε για 7 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard τότε. Το τραγούδι γράφτηκε ειδικά για τη Thornton από το διάσημο συνθετικό δίδυμο των Jerry Leiber και Mike Stoller. Όταν ακόμα εκείνη ήταν νεαρή, η παραγωγή έγινε από τον Τζόνι Ότις, ο οποίος έπαιξε και τύμπανα στην ηχογράφηση, με τον Πιτ Λιούις να αναλαμβάνει το χαρακτηριστικό σόλο της κιθάρας. Αν και το κομμάτι δεν κυκλοφόρησε αρχικά ως μέρος κάποιου ολοκληρωμένου προσωπικού της άλμπουμ, αργότερα συμπεριλήφθηκε σε πολυάριθμες συλλογές

τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Big Mama Thornton, όπως το In Europe, όπως και αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, το Hound Dog. Η συγκεκριμένη αυθεντική εκτέλεση με τα δυναμικά γεμάτα αυθορμητισμό φωνητικά της Thornton που μιλούν για έναν άντρα παράσιτο, θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος για τη γέννηση του rock and roll και επηρέασε βαθιά τη μουσική ιστορία πριν ακόμα το τραγούδι γνωρίσει αυτή τη δεύτερη παγκόσμια επιτυχία το 1956 μέσα από τη διασκευή του Elvis Presley. Πάμε να συνεχίσουμε και να κάνουμε ένα ταξίδι στον χρόνο εκεί γύρω στη δεκαετία του 70 με τον J.J. Cale να γράφει τότε το εξαιρετικό Midnight in Memphis και να το τραγουδά με αυτή την τεμπέλικη, με αυτόν τον τεμπέλικο τρόπο που τον χαρακτηρίζει. Όλα αυτά φυσικά εδώ στο Bar Earth και εδώ στην Earth Κομοντινής και το δίκτυο της Earth στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι για πολύ blues σήμερα.

Αυτό ήταν το Midnight in Memphis. Είναι ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική και ερμηνεία φυσικά του J.J. Cale, και έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτόν. Έχουμε πει ότι είναι πρωτοπόρος του συγκεκριμένου Tulsa Sound, ενός χαλαρού κράματος από blues, από country, από rockabilly και πολλές φορές βάζει και jazz στοιχεία. Το συγκεκριμένο κομμάτι δεν κυκλοφόρησε αρχικά σε κάποιο από τα κλασικά προσωπικά του studio album, αλλά έκανε το επίσημο ντεμπούτο του το 1997 ως ένα από τα προηγουμένως ανέκδοτα κομμάτια του που συμπεριλήφθηκαν στη διπλή αναδρομική συλλογή album Anyway the Wind Blows, anukato.theanthology. Και βέβαια αργότερα, αφού το έψαξε ο κόσμος, το άκουσε, ενσωματώθηκε και σε άλλες γνωστές συλλογές, όπως το Definitive Collection. Από εκεί το πήραμε εμείς και σας το φέραμε. Και το τραγούδι φέρει όλα τα τυπικά μουσικά χαρακτηριστικά του J.J. Cale. Αυτό το laid-back ύφος, είναι ορχιστρικό βέβαια. Και φυσικά μινιμαλιστική όσον αφορά στα περάσματα η κιθάρα. Είναι και στοιχεία που επηρέασαν βαθύτατα την παγκόσμια rock σκηνή και καλλιτέχνες όπως ο Eric Clapton και Dire Straits. Τώρα, το Moving On, το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια, είναι ένα blues κομμάτι που αποτελεί συνεργασία του Αμερικανού πολυοργανίστα Ben Harper και του θρυλικού Αμερικανού μουσικού της φυσαρμόνικας Charlie Musselwhite. Αυτοί λοιπόν ενώθηκαν εδώ για να δημιουργήσουν το κοινό τους άλμπουμ με τίτλο No Mercy in This Land. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2018. Το τραγούδι γράφτηκε εξ ολοκλήρου από τον Ben Harper, όπως και το υπόλοιπο υλικό του δίσκου, ο οποίος λειτουργήσε ως η συνέχεια της πρώτης εξαιρετικά επιτυχημένης συνεργασίας τους στο άλμπουμ Get Up που είχε βγει το 2013 και νομίζω ότι είχε αποσπάσει και βραβείο Grammy. Και στην ηχογράφηση του Moving On, το οποίο κυκλοφόρησε ως single προάγγελος έτσι, του δίσκου, τα gospel και blues φωνητικά του Harper και η slide κιθάρα του συνδυάζονται με τα χαρακτηριστικά solo της φυσαρμονικάς του Musselwhite, ενώ το ρυθμικό κομμάτι πλαισιώνεται από το συγκρότημα του Harper, τους Relentless 7, με έναν εξαιρετικό Jason Mozersky στην κιθάρα και τον γνωστό Jimmy Paxson στα τύμπανα. Όλα αυτά φυσικά εσείς εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής 981, 91,2 στα FM, από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3 στα FM, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και το Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Και η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει παντού μέσω του ίντερνετ, σε όλο τον κόσμο, σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε.

Λοιπόν, το Crossroads είναι ένα κομμάτι που ηχογράφησε ο εξαιρετικός κιθαρίστας και συνθέτης και παραγωγός και γνωστός από τη δουλειά που είχε κάνει με τους Buena Vista, ο Ray Cooder. Αλλά η πρώτη του ιδιότητα είναι μουσικός και κιθαρίστας και κατ' επέκταση συνθέτης. Λοιπόν, το 1986 στην ταινία Crossroads, σε σκηνοθεσία του Walter Hill. Το τραγούδι αποτελεί μια διασκευή του ιστορικού blues κομματιού Crossroad Blues του Robert Johnson του 1936, κυκλοφόρησε και το 1986 σε αυτή την εκτέλεση για τις ανάγκες της ταινίας. Ο Ray Cooder έχει μια εξειδίκευση στην τεχνική της slide κιθάρας και είναι γνωστός για την έρευνα που κάνει στα παραδοσιακό blues, αλλά γενικότερα και στην αυτό που θεωρούν οι Αμερικάνοι, τέλος πάντων, παραδοσιακή μουσική τους. Ανέλαβε ολόκληρη την ορχήστρωση και την παραγωγή του άλμπου, ενώ στη ηχογράφηση του συγκεκριμένου κομματιού συμμετέχουν διακεκριμένοι μουσικοί, όπως ο Jim Keltner στα τύμπανα, ο Nathan East στο μπάσο και ο Walt Flowers στα πνευστά, με τα φωνητικά να ανήκουν στο ηθοποιό και μουσικό Joe Seneca, ο οποίος υποδιόταν τότε στο Willie Brown στην ταινία με τον Ralph Macchio συμπροταγωνιστή. Τώρα, το Shake Your Hips είναι ένα εμβληματικό swan blues κομμάτι. Ηχογραφήθηκε και γράφτηκε από τον Slim Harpo κατά κόσμο James Moore, ο οποίος υπήρξε από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του blues στη Λουιζιάννα, με το χαρακτηριστικό του στυλ στη φυσαρμόνικα και τα φωνητικά. Το 1965 ηχογραφήθηκε η αυθεντική έκδοση που είχε βγει σε συγκλάκι τότε και μάλιστα έγινε αυτή η ηχογράφηση στα Crowley Studios, στο Crowley της Λουιζιάννα. Είναι studios που έχουν ηχογραφήσει μεγάλα blues κομμάτια. Παραγωγός ο J.D. Miller. Κυκλοφόρησε στις αρχές του 1966 ο single το Shake Your Hips με το Midnight Blues στην δεύτερη πλευρά, ενώ την ίδια χρονιά συμπεριλήφθηκε στο επιτυχημένο στούντιο άλμπουμ του Slim Harpo Baby Scratch My Back. Στην ηχογράφηση συμμετέχουν κορυφαίοι session μουσικής της περιοχής, όπως ο Randolph Richard και ο James Johnson στις κιθάρες και ο Sammy Brown στα τύμπανα, δημιουργούν ένα υπλοτικό επαναλαμβανόμενο boogie riff με έντονο απόϊχο, το οποίο άσκησε τεράστια επιρροή στη ροκ μουσική, οδηγώντας κιόλας στην διάσημη διασκευή του κομματιού από τους Rolling Stones για το άλμπουμ τους Exile on Main που είχε βγει το 1972.

Αυτό είναι ένα κλασικό rhythm and blues κομμάτι. Αυτό που ακούσαμε το λέγεται You Can't Judge My Book by Its Cover. Δεν μπορείς να κλείνεις δηλαδή το βιβλίο από το εξώφυλλο, πολύ σοφό. Γράφτηκε από έναν θρυλικό Αμερικανό μπλουζίστα, συνθέτη και παραγωγό, το Willie Dixon. Και ηχογραφήθηκε από τον πρωτοπόρο Αμερικανό τραγουδιστή και κιθαρίστα Bo Diddley, κατά κόσμον Elias McDaniel. Το τραγούδι κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1962 σίγγλ από την Checker Records. Ήταν η θυγατρική μιας κλασικής εταιρείας της μαύρης μουσικής, την Jazz Records. Έφτασε στο νούμερο 21 του Billboard της εποχής, ενώ την ίδια χρονιά συμπεριλήφθηκε και στο στούντιο άλμπουμ του καλλιτέχνη με τίτλο Bo Diddley, γνωστό και έως το λευκό άλμπουμ του 1962, για να ξεχωρίζει από το μόνιμο ντεμπούτο του 1958. Πλαισιώνεται εδώ ο Bo Diddley από μουσικούς θηρία όπως ο Jerome Green στις μαράκες, ο Jesse James Johnson στο μπάσο, ο ίδιος στην κιθάρα, διότι ήταν χαρισματικός κιθαρίστας και ήταν ένας από τους βασικούς θεμελιωτές του rock and roll. Γεφύρωσε το χάσμα ανάμεσα στα blues και τη rock μουσική και έμεινε στην ιστορία ο ρυθμός που ακούσατε βέβαια και που χρησιμοποιούσε στα κομμάτια του. Το ονόμασαν έτσι η κριτική της εποχής Bo Diddley Beat. Επηρέασε αμέριτρη τους καλλιτέχνες από τους Rolling Stones, τους Who, τον Buddy Holly, μέχρι και τους Clash και τους U2. Εκτός από το ρυθμό, υπήρξε και πρωτοπόρος στις τεχνικές της ηλεκτρικής κιθάρας, καθώς πειραματίστηκε με την παραμόρφωση των distortion που λένε οι κιθαρίστες, το echo και το τρέμολο είναι ένα εφέ πάνω στην κιθάρα, ενώ έγινε αναγνωρίσιμος παγκοσμίως και θα το έχετε προσέξει αν χτυπήσετε στο Google Bo Diddley, θα τον δείτε να σε φωτογραφίζει να παίζει μια ορθογώνια ή τετράγωνη κιθάρα και φυσικά και οι εμφανίσεις του γέμιζαν ενέργεια το χώρο. Τώρα άλλος ένας τύπος που δεν ήταν τόσο χορευτής ήταν ο Buddy Waters. Το Got My Mojo Working είναι ένα εμβληματικό blues κομμάτι που γράφτηκε από τον Preston Red Foster και ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από την Ann Cole το 1956, αλλά ταυτίστηκε απόλυτα με τον Buddy Waters, τον πατέρα του σύγχρονου Chicago Blues που λένε, ο οποίος το ηχογράφησε το 1957, τροποποιώντας μέρος των στίχων και του ρυθμού. Το κομμάτι κυκλοφόρησε αρχικά ως σίγκλ το 1957, χωρίς να γνωρίσει άμεση εμπορική επιτυχία στα τσάρτ της εποχής. Ωστόσο, η ζωντανή κατηγιστική εκτέλεσή του στο Newport Jazz Festival το 1960 και η ηχογράφηση του οποίου κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά στο ιστορικό live album at Newport 1960. Λοιπόν, το μετέτρεψε σε παγκόσμιο ύμνο της rock and roll και blues σκηνής. Στην κλασική στούντιο ηχογράφηση του 1957, ο Muddy Waters πλαισιώνεται από τη θρυλική μπάντα του, στην οποία συμμετείχαν ο Little Waters στη φυσαρμόνικα, ο Otis Pan στο πιάνο, ο Jimmy Rogers στην κιθάρα και ο Willie Dixon στο μπάσο, παρακαλώ, και ο Fred Billow στα τύμπανα, και δημιούργησαν ένα σημείο αναφοράς για τη μουσική ιστορία. Και αυτοί αλλά και ο Muddy Waters το 1999 τιμήθηκαν με το βραβείο Grammy Hall of Fame.

Αυτός ήταν ο Otis Rush. Είναι ένα κλασικό swamp blues τραγούδι, το οποίο γράφτηκε και ηχογραφήθηκε αρχικά από το Slim Harpo το 1957. Ο Otis Rush είναι ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς κιθαριστές και τραγουδιστές του Chicago Blues. Γνωστός για αυτό που λένε West Side Sound και για επιτυχίες όπως το I Can't Quit You Baby. Το τραγούδισε και αυτό το τραγούδι και γνώρισε τεράστια επιτυχία και βέβαια από το Slim Harpo επηρέασε τη βρετανική blues αναβίωση και διασκευάστηκε στην πορεία των χρόνων από κορυφαίους καλλιτέχνες και συγκροτήματα της rock όπως οι Kings, όπως οι Yardbirds, όπως ο Johnny Winter, όπως ο Johnny Hammond και πιο πρόσφατα οι Steve Miller και ο Peter Frampton το διασκεύασαν και αυτοί. Τώρα το Let's Make It είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε από τον μεγάλο Johnny Lee Hooker. Μια ηχογράφηση του 1960 στο Σικάγο, παραγωγή του Calvin Carter και κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους ως single, γνωρίζοντας εμπορική επιτυχία, καθώς κατάφερε να μπει στο Billboard και μάλιστα στο νούμερο 29, όχι σε κάποιο ειδικό section του blues, αλλά στη γενική κατάταξη του Billboard. Αργότερα συμπεριλήφθηκε και στο κλασικό studio album του Johnny Lee Hooker με τίτλο Traveling, που κυκλοφόρησε επίσης το 1960. Στην ηχογράφηση του κομματιού ο Johnny Lee Hooker πλαισιώνεται από ένα κορυφαίο rhythm section της jazz και blues σκηνής του Chicago, το οποίο αποτελούταν από τον Quinn Wilson στο μπάσο και τον Fred Below, διάσημο για τη συνεργασία του με το Little Water και το Muddy Waters στα τύμπανα, και δημιούργησε το χαρακτηριστικό ρυθμικό boogie steel που επηρέασε βαθύτατα τη rock σκηνή στη δεκαετία του 60.

Το κομμάτι που ακούσαμε λέγεται Flying High, είναι οργανικό, είναι instrumental δηλαδή, όπως το καταλάβατε. Το ηχογράφησε ο θρυλικός BB King, ο οποίος έμεινε στην ιστορία ως ο βασιλιάς των blues, για το μοναδικό του παίξιμο στην κιθάρα και την εμβληματική του προσωπικότητα. Το κομμάτι ηχογραφήθηκε κατά την πρώιμη περίοδο της καριέρας του, στις αρχές της δεκαετίας του 50, περίπου το 1952, στα πλαίσια των ιστορικών συνεδριών του καλλιτέχνη με τους αδερφούς Bihari, με τον ίδιο να οδηγεί τη σύνθεση μέσα από τα χαρακτηριστικά καθαρά στα κάτω περάσματα της κιθάρας του. Αν και δεν κυκλοφόρησε τότε ως το κεντρικό σίγγλ, το Flying High διασώθηκε μέσα από τα αρχεία του RPM Kent, ενός ιδρύματος και ραδιοφωνικού σταθμού, και συμπεριλήφθηκε αργότερα σε σημαντικές αναδρομικές συλλογές και άλμπουμ που παρουσιάζουν τις ρίζες του καλλιτέχνη, με πιο χαρακτηριστική την έκδοση το His Dynamite το 1998, προσφέροντας μια καθαρή καταγραφή του τρόπου με τον οποίο ο BB King διαμόρφωνε τον ηλεκτρικό blues ήχο που επηρέασε πραγματικά γενιές μουσικών παγκοσμίως. Θα πάμε να ακούσουμε και λίγο Sugar Ray Rayford με το εξαιρετικό Time to Get Moving, ένα σύγχρονο blues κομμάτι που το ερμηνεύει ένας καταξιωμένος καλλιτέχνης με καταγωγή από το Τέξας, γνωστός για τη δυναμική gospel φωνή του και φυσικά με όλες αυτές τις υποψηφιότητες για βραβεία Grammy να τον ακολουθούν. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το Φλεβάρι του 2019 ως το πρώτο ψηφιακό single και ήταν και έτσι πρόδρομος του studio album που θα κυκλοφορούσε λίγο αργότερα με τίτλο Somebody Save Me, το οποίο κυκλοφόρησε βέβαια το Μάρτιο της ίδιας χρονιάς. Τη σύνθεση του στίχους και την παραγωγή του κομματιού υπέγραψε ο έμπειρος παραγωγός και τραγουδοποιός Eric Korn, ενώ στην ηχογράφηση συμμετέχει μια ομάδα κορυφαίων μουσικών, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και ο Rick Holmstrom στην κιθάρα, ο Taras Prodionik στο μπάσο, ο Matt Tekku στα τύμπανα και ένα πλήρες section πνευστών, και συνθέτουν όλοι αυτοί μαζί ένα πλούσιο ρυθμικό ήχο που συνδυάζει τα κλασικά Memphis Soul στοιχεία με το σύγχρονο ηλεκτρικό blues.

Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα να ακούσουμε και λίγο Hound Dog Taylor. Το Give Me Back My Wig, ένα καταιγιστικό Chicago Blues που είναι καταπληκτικό και για κλείσιμο. Εξαιρετική slide τεχνική στην κιθάρα και το γεγονός ότι είχε 6 δάχτυλα στο αριστερό του χέρι τον έκαναν μύθο. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1971 και αποτελεί το εναρκτήριο κομμάτι του μνημειώδους ομώνυμου ντεμπούτου άλμπουμ του Hound Dog Taylor and the House Rockets. Λοιπόν, εγώ θα χαιρετήσω κάπου εδώ, θα ευχηθώ καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, να είστε πάλι κοντά μας. Έως τότε, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της στη στρατηγική σημασία θαλάσσιας οδού, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Αναθεωρημένη η Ιρανική πρόταση για την ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσιο στα Εμιράτα, $108 το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent, πάνω από 100 το αργό στις διεθνείς αγορές. Επιστολή Μελόνι στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για παρέκκληση του Συμφώνου Σταθερότητας σχετικά με την ενέργεια. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Bergamini, την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο και την προσπάθεια και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων, ενώ αποφασίστηκε και η αποστολή ενός ακόμη τεθωρακισμένου οχήματος M113 στο Λίβανο, όπου έχουν αναπτυχθεί 11 οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το ΚΙΣΕΑ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση με 6 συλλήψεις της Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. 3 συλληφθέντες κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρισμούς, φθορές και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από πολίτες, τις καλλιεργούσαν παράνομα και στη συνέχεια τις δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συγγενικών προσώπων, εξασφαλίζοντας κοινοτικές επιδοτήσεις. Κατά τις αρχές η ομάδα από τα Βορίζια φέρεται να εισέπραξε πάνω από 500.000 ευρώ με ψευδείς δηλώσεις ΟΣΔΕ την περίοδο 2021-2025. Οι υπόλοιποι 3 συνελήφθησαν για διαφορετικά αδικήματα με βασικότερο αυτό της ζωοκλοπής. Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ενώ στις 21 Μαΐου πιθανότητα να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος και η Μαρία Καριστιανού. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, έχει μπει η επιχείρηση κονδυλίων, η διαχείριση κονδυλίων για την κατασκευή δομών υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών στην Ελλάδα την περίοδο 2020-2021. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η κοστολόγηση έργων, τα οποία ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες χωρίς την προκήρυξη. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η κοστολόγηση έργων, τα οποία ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες χωρίς

0: από τις 11 έως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και τα οχήματα θα οδηγούνται μέσω του κέντρου της πόλης ενδεικτικά από τη Λεωφόρο Στρατού. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό προς ανατολικά από τη ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων. Σε λειτουργία βρίσκεται ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για τις Πανελλήνιες 2026. Η διαδικασία υποβολής ξεκίνησε στις 14 Μαΐου και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 25 Μαΐου, ενώ η αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών με ταχυμεταφορά πρέπει να γίνει τουλάχιστον έως την Τρίτη 26 Μαΐου του 2026. Πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη μέχρι και τις 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει αύριο στις 18:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας ομιλία του εκδότη και συγγραφέα Σάβα Καλεντερίδη, ενώ θα γίνει και κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο. Σήμερα στις 11 στο λιμάνι Θεσσαλονίκης μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων Ελλήνων του Πόντου, ενώ στις 8 στο μνημείο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στην πλατεία Αγίας Σοφίας ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης θα παραστεί στην επετειακή εκδήλωση «Η Φλόγα της Μνήμης». Και μια ματιά στον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται αύριο αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στην Ανατολική. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές. Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στη Θράκη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιο με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Επίσης οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
3: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Τώρα για να κάνουμε έτσι μια γέφυρα.
1: Να κάνουμε και εμείς.
0: Έτσι εδώ... μια γεφυρούλα, έτσι μικρή, όχι κάτι ιδιαίτερο.
1: Δουλειά μας είναι.
0: Δηλαδή γίνεται όχι σαν το γεφύρι της Σάρτας, μια πολύ μικρή γέφυρα. Θα άρεσε σε μια γυναίκα να είναι σε μια παραλία με μόνο γυναίκες και σε έναν άντρα να είναι μόνο με άντρα. Καλά, άντρα, μόνο με άντρες δεν γίνεται, ούτως ή άλλως δεν υπάρχει περίπτωση. Σε μια γυναίκα θα της άρεσε να είναι μόνο γυναίκες, ρε φίλε. Πώς θα κάνει τον κουσκούς, το κουτσομπολιό?
1: Μόνο με τις γυναίκες.
0: Ωραία, θα πει, δες αυτή τη μαγιο πήρε. Της είναι πάρα πολύ μικρό.
1: Να, εδώ, από αυτό θα γίνεται.
0: Κάτσε, δεν θα σχολιάζει όμως κάτι σε αρσενικό? Γιατί τι, ισχύει ότι εμείς σαν άντρες είμαστε μεγαλύτεροι κουτσομπόλιδες, απλά το λέμε το κουτσομπολιό πιο κοφτά. Κατάλαβες, ναι. Ναι, δεν το ξέρουμε αυτό, δεν διευκρινίζεται. Δεν διευκρινίζεται αν φοράνε μαγιό ή δεν φοράνε. Εγώ λέω ότι ούτε στις γυναίκες θα αρέσει να είναι σε μία. Πώς το, ναι, φοράνε την τέτοια λες.
1: Ναι.
0: Όχι, το έχω δει και αυτό, κάνεις λάθος. Κανονικά, με την κελεμπία μπάνιο. Κανονικά. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Ναι.
1: Εγώ αυτό αρέσει, νομίζω ότι είναι το βασικό. Ότι άμα θέλεις να αισθάνεσαι λίγο πιο. Άμα θέλεις να αισθάνεσαι λίγο πιο ελεύθερη για να φορέσεις ένα διαφορετικό μαγιό και όχι το ολόσωμο με την μπούργα.
0: Ναι.
1: Μπορείς να πας σε αυτή την παραλία που είναι μόνο για γυναίκες.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό από μόνο του επίσης είναι πολύ προβληματικό. Στη δικιά μου την οπτική. Δηλαδή για ποιο λόγο
0: ξέρεις να. Ξέρεις ότι εκεί πέρα δεν κάνει να κάτσει τον ήλιο.
1: Να τη βάζεις τώρα.
0: Δεν κάνει εκεί πέρα να κάτσει. Όταν έχει 54 βαθμούς και ακτινοβολία είναι πάνω σου. Μη σου πω ότι το ρούχο πάνω σε προστατεύει κιόλας και σε κρατάει και δροσερό.
1: Καλά, εντάξει, okay. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι δικαίωμα. Άμα θέλει να τσουρουφλιστεί, βγάλε το ρε φίλε. Mm. Που δεν υπάρχει αυτό το δικαίωμα.
0: Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό, τον οποίο του χρόνου ο Μπενίτε θα τον κάνει καλύτερο, υπάρχει ο Νέστρουμ που είπε νωρίτερα, υπάρχει ο Ρεμπρόφ, υπάρχει ο Φαμπόμελ, ο Ολλανδός.
1: Ο Φαμπόμελ έρχεται καμιά τσεκούρι. Την τελευταία πενταετία έρχεται,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα,
0: ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Κάθε χρόνο, κάθε, ναι, καλοκαίρι.
1: Κάθε
0: καλοκαίρι Φαμπόμελ. Και ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς, βέβαια, ο 47χρονος Σέρβος που είναι στον Ερυθρό Αστέρα, έχει συμβόλαιο μέχρι το 28. Πολύ σπουδαίος παίκτης ο Στάνκοβιτς και στη Λάτσιο και στην Ίντερ, Ερυθρό Αστέρα παλιά. Έχει πάρει 4 πρωταθλήματα με τον Ερυθρό Αστέρα. Έχει πάρει και με τη Φερεντσβάρος πρωτάθλημα. Ο Νέστρουπ είναι αυτός ο οποίος προμοτάρεται από ό,τι βλέπω. Προμοτάρεται λιγάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, μόνο μπορεί να το γράψει και ο ατζέντη, α πούμε. Τι να σου πω τώρα. Τόσο πολύ προμοτάρεται.
1: Πώς λεγόταν αυτά τα κείμενα. Advertorial.
0: Ναι,
1: είναι,
0: μπράβο,
1: προπονητόριαλ,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι,
1: δεν,
0: ναι, ναι.
1: Είναι προπονητόριαλ.
0: Ο Ρεμπρόφ, ο οποίος δεν είναι πλέον στην Εθνική Ουκρανίας και γράφεται γενικώ το όνομά του το τελευταίο διάστημα.
1: Εγώ νομίζω ότι τώρα με αυτό το τέτοιο που βρήκανε στο Ιόνιο. Αυτό το μη επανδρωμένο σκάφος που, ναι, το ουκρανικό που κάπως έχουμε ψυχρασία.
0: Τι κάνω αν κάνω μπάνιο και μου ήρθε ένα τέτοιο?
1: Τι, ενημερώνεις το πολεμικό ναυτικό? Βασικά παίρνεις την αστυνομία τηλέφωνο και θα τα κάνουν.
0: Θα τα κάνουν μόνοι τους. Ναι, ναι, κερδίζω κάτι αν το βρω?
1: Όχι,
0: όχι.
1: Αλλά θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Δηλαδή οι ψαράδες. Άκου τώρα.
0: Και γιατί να μην πάρω κάποιον άλλο να βγάλω και κάτι?
1: Άκου που το λες. Τώρα επειδή το λες. Δεν θα έπρεπε αυτούς τους ψαράδες οι οποίοι το βρήκαν
0: να τζούσουν κάτι.
1: Και ουσιαστικά,
0: βέβαια,
1: άκου λίγο τι έγινε.
0: Ναι.
1: Ξεκλειδώθηκε μια ολόκληρη,
0: ναι,
1: τεχνολογία, ναι, έτοιμη να την πάρουμε εμείς και να την, ναι, γράψουμε. Γιατί, ναι, αυτό έγινε.
0: Ναι.
1: Παιδιά, να το, εδώ.
0: Δεν
1: είναι.
0: Πρέπει να
1: μόνο εγχειρίδιο. Δεν πρέπει να του αποζημιώσει.
0: Ρε παιδιά, σε οτιδήποτε βρίσκει το οποίο.
1: Έστω,
0: έχει...
1: έστω και στο τέτοιο.
0: Ναι, και να αποζημιωθεί, άμα είχε οικογένειες. Αλλά θέλω να σου πω ότι βρήκαν κάτι οι άνθρωποι. Δεν πρέπει να αποζημιωθούν. Τι κίνητρο μου δίνει σε μένα, τον νόμιμο πολίτη, σε αυτή την περίπτωση να ενημερώσω εσένα και να μην ψάξω κάποιον άλλον να ενημερώσω? Να ψάξω, να πάρω κάτω, ξέρω εγώ, Νότια Ελλάδα. Εκεί είναι και μπόλικη.
1: Τώρα που το λες.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Πέρασε στα ψηλά μία δήλωση ενός Ουκρανού αξιωματούχου,
0: mm-hmm,
1: για το θέμα αυτό, που είπε μόνο μία τάκα, γιατί δεν θέλεις να το σχολιάσει. Είπε, κάναμε στους Έλληνες ένα τεράστιο δώρο.
0: Δώρο.
1: Αυτό. Τώρα μεταξύ μας, θεωρείς ότι είμαστε ικανοί να το πάρουμε, να κάνουμε το reverse engineering, να δούμε δηλαδή πώς έχει γίνει, τι ακριβώς χρειάζεται για να φτιάξουμε.
0: Θα το βγάλουμε στο Ταϊπέδι, να ξέρεις.
1: Ε?
0: Στο Ταϊπέ θα το βγάλουμε.
1: Για να το πουλήσουμε κατευθείαν, όσο πιάσει. Πού να κάνουμε reverse engineering εμείς για να φτιάξουμε 150 τέτοια,
0: το τι θα κάνει, και... το τι θα κάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η κυβέρνηση είναι ένα άλλο ζήτημα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να.
1: Εγώ θα
0: να
1: ήθελα πάντως να το αντιγράψουμε
0: το
1: μια φορά.
0: Νεύρε, εγώ,
1: αυτοί που το βρήκανε. Αυτοί που το βρήκανε.
0: Δεν πρέπει να πληρωθούν
1: τα
0: άνθρωποι.
1: Νόμιμα έβρετρα.
0: Βέβαια.
1: Και κάτι παραπάνω από εμάς.
0: Δηλαδή, εγώ να αύριο βρω, ας πούμε, κάτι αυθεντικό και εσύ δεν με αποζημιώσεις. Γιατί να σου το δώσω? Για ποιο λόγο να σου το δώσω? Πολίτης εσύ, πολίτης κι εγώ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πρέπει να αποζημιωθούν οι ψαράδες. Εντάξει, γιατί άσε το τι θα μπορούσε να γίνει, το τι λένε τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή όχι.
1: Όλα αυτά ξεκίνησαν από το ενδεχόμενο να έρθει ο Ρεμπρόφ στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, από το Ρεμπρόφ ξεκίνησε όλη η κουβέντα.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε, για να επιστρέψουμε λίγο και στο θέμα τη εκπομπή.
0: Αλήθεια, αλήθεια. Λοιπόν, να πάμε λίγο σε κανένα δύο ειδήσει.
1: Κάτσε μισό λεπτό.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Ποιο κάνει για τα. Κοίτα.
0: Εγώ θέλω να.
1: Παίρνει ένα δεδομένο ότι ο Νίκολιτς ήταν μια πετυχεσιά που βγήκε. Ναι. Έτσι. Σε αυτόν που την έκανε, του βγάζουμε το καπέλο και του λέμε μπράβο.
0: Όχι, φίλε, όπου έχει πάει ο άνθρωπο, έχει πάει πρωτάθλημα.
1: Ναι, άναγκε. Όπου πήγε. Okay. Από έξι αυτού του τέσσερι. Ποιον θέλει, ρε παιδί μου.
0: Ξέρει ότι πολλέ φορέ εμεί, όταν γίνεται μια μεταγραφή, βλέπουμε αυτό ο παίκτη που έχει πάει. Και καμιά φορά λέμε. Αυτός έχει ρίξει τέσσερις ομάδες. Δηλαδή που έπεσαν. Τα κοιτάμε αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Τι ρόστερ θα κάνει, τι ποδόσφαιρο θέλει να παίξει. Λένε ας πούμε για τον Μεντιλίμπερ ότι και να μείνει στον Ολυμπιακό δεν θα αλλάξει το μοντέλο το ποδοσφαιρικό το οποίο το πρεσβεύει. Και η αλήθεια είναι τώρα, Δημήτρη, για να λέμε και την
1: άνθρωπος για είναι, γιατί να το αλλάξει.
0: Στα 65 αλλάζεις τώρα. Αν έχω εγώ μάθει όταν μπαίνω σπίτι να βγάζω παπούτσια, στα 55 θα βγάζω τα παπούτσια.
1: Ατυχέστατο το παράδειγμα, ναι, θα τα βγάζεις.
0: Μα έτσι έχω συνηθίσει, ρε φίλε. Αν έχω συνηθίσει να βγαίνω από τον μπάνιο και χωρίς να έχει παντόφλες και να λερώνονται όλα κάτω, θα μου αλλάξει εμένα το σκεπτικό μου. Αν έχω μάθει να τρώω με ψωμί, θα μου κόψω ψωμάκι μου. Δεν γίνεται αυτό πράγμα.
1: Αυτό γίνεται το τελευταίο άστρο.
0: Αυτό το κάνεις εσύ τώρα. Yeah. Αυτό το κάνεις εσύ.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι γίνεται.
0: Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Ειδικά όταν είσαι άντρας και είσαι μιας προχωρημένης ηλικίας. Ενώ προχωρημένης δεν είναι ότι ο άνθρωπος είναι. 65 είναι. Ενώ από τα 50 και πάνω.
1: Πάντως, Νέστρουπ, Ρεμπρό, Φαμπόμελ και Στάνκοβιτς δεν είναι ηλικιακά άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Να κάνουν.
0: Φαμπόμελ έπαιζε ποδόσφαιρο μέχρι πρώτο κλάδευε όλο τον κόσμο.
1: Δεν μπορούν δηλαδή να πούνε ότι έχουν το σύστημά του και δεν το αλλάζουν.
0: Και με το χορτάρι μάλλον.
1: Είναι εξελίσσει.
0: Δεν έχει κάποιο να μαλώσει Φαμπόμελ, μάλλον με το χορτάρι κάτω.
1: Α, έχει παρελθόν ήδη. Υπάρχει. Ναι, αλήθεια.
0: Σοβαρά μιλά. Ή μπάλα ή παίκτη. Καλό παίκτη, δεν το συζητώ, ισορροπημένο, εθνική Ολλανδία κτλ.
1: Εντάξει, τσεκούρι, τσεκούρι, ναι. Τι εννοεί μάλλον με το χορτάρι.
0: Θέλω να πω ότι ήταν λίγο τη ένταση. Ο Ρεμπρόφ παιχτάρα. Επιθετικό, άλλο. Τον Νέστρουκ δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Υπάρχει ένα, βλέπω ένα δημοσίευμα το οποίο έτσι είναι λίγο. Θα λέγω ότι φτιάχνει το προφίλ του. Είναι αρκετά διαφημιστικό. Ναι. Το πω κάπως έτσι, ευγενικά. Και λέει ότι. Ότι έχει βάση στη Σκανδιναβία. Τώρα λέει πολλά πράγματα. Επιθετικά λέει παίζει. Αποφεύγει τις πάσες χωρίς σκοπό. Εμείς αυτό το λέγαμε γιώμα. Εντάξει, πάμε στη γιώμα. Ζητάει συνεχώς η μπάλα να πηγαίνει ανάμεσα στις γραμμές του αντιπάλου. Και ποιος το ζητάει αυτό, ρε παιδιά, δηλαδή, να καταλάβω δηλαδή.
1: Από το στόμα μου το πεις, ναι. Δηλαδή τα πράγματα τα οποία γράφονται είναι ίσως τα αυτονόητα του ποδοσφαίρου.
0: Στο build-up και στο μεσαίο τρίτο θέλει γρήγορες μεταβιβάσεις στο έδαφος και μικρού μεσαίου μήκους. Οι άλλοι θέλουν αργά. Αργά, παιδιά!
1: Εγώ θέλω ένα προπονητή που. Αγάλη, αγάλη.
0: Τι διαβάζω.
1: Παίξτε καθυστερήσει. Λοιπόν,
0: απέζει από τα άκρα, κυρίως είναι έφαση στα άκρα. Οκ, okay, αυτό το δέχομαι. Αναζητά συνεργασίες με τρίτο παίκτη στα άκρα. Δηλαδή να κάνει.
1: Το overlapping το overlap. Και το.
0: Μπράβο,
1: underlap.
0: Μάθετε και το overlap.
1: Το ξέραμε το overlap.
0: Μπουρτζόβλαχη. Λοιπόν, για να διασπάσει τι θεσάμινες.
1: Για τις θλάσεις.
0: Θέλει τα επιθετικά μπακ να τα βγαίνουν ψηλά. Τραζίσιο λέει όπως γνωρίζουμε. Οι μεταβάσεις έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Μας μπήκανε καλά, είναι αλήθεια αυτό. Ο Νέστρουπ δίνει ιδιαίτερη έμφαση, λέει, στις αντεπιθέσεις. Ενώ οι άλλοι δεν θέλουν. Λένε, όπα, μην τρέχεις.
1: Αν δίνει έμφαση στις αντεπιθέσεις, μπορεί να παίζει το ίδιο σύστημα με τον Μπενίτεθ όμως. Και να υπάρξει θέμα, ρε παιδί.
0: Αφού πίσω είναι.
1: Γιατί και ο Μπενίτεθ την πετάει μπροστά στο δεξί.
0: Και μέσα στα δεξιά μήνα. Σωστό. Αλήθεια. Στατικές φάσεις, προπονήσεις, λέει, δίνει μεγάλη έμφαση, λέει, σε εκτελέσεις. Τοποθετήσεις και κόρνερ, ξεφάουλ και τα λοιπά.
1: Τα αυτονόητα δηλαδή. Ωραία, έχει πέσει.
0: Τι διαφορετικό κάνει από τους άλλους, μπορεί να με εξηγήσεις. Αμυντική συμπεριφορά. Του αρέσει το high press. Δεκτό. High press παίζει και η ΑΕΚ, high press παίζει και ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε high press, ο Άρης δεν παίζει high press. Πρέπει να έχεις και τους παίκτες. Δηλαδή, ότι πας πρεσάρεις, δεν αφήνεις το build-up του αντιπάλου.
1: Υψηλού ρίσκου τακτική. Γιατί έτσι δεν σπάσει το high press.
0: Αν έχεις το υλικό να το υποστηρίξεις, μπορεί να το κάνεις.
1: Γίνεις εκτεθειμένος.
0: Αν βάλεις τώρα μένα να πιέσω.
1: Εντάξει, η ΑΕΚ το έκανε έχοντας τον Μαρίν και τον Πινέδα σε εξαιρετική φόρμα.
0: Η ΑΕΚ το έκανε την πρώτη χρονιά του Αλμέιδα και ήταν μάλιστα κάτι πρωτοποριακό και πήρε το πρωτάθλημα. Θυμάσαι. Που του στραγγάλιζε όλους τους αντιπάλους, έπαιρνε τις μπάλες. Και είχε συνεχώς κατοχή και σε είχε κλεισμένο. Απέναντι σε αντιπάλους που έχουν περισσότερη ποιότητα, ο Νέστρουπ επιλέγει άμυνα compact, συμπαγή δηλαδή, σε μεσαίο μπλοκ. Δηλαδή δεν πάμε μπροστά, ούτε είμαστε πίσω, είμαστε στο μεσαίο μπλοκ με τα μέτρα σε μήκος και πλάτος να είναι μικρά. Ναι, συμπαγής. Εμείς το λέμε αυτό που λένε και οι προπονητές, δεν ήμασταν συμπαγής στην άμυνα. Το λένε όλοι οι Έλληνες προπονητές. Και δεν είναι από τη Σκανδιναβία. Στις μονομαχίες επιμένει να ζητά πλήρη ένταση. Δηλαδή υπάρχει προπονητής που του λέει. Τα χαλαρά πάνε.
1: Άμα έρθει καμιά ψηλή, προσπάθησε να πάρει κεφαλιά. Αλλά δεν έγινε και τίποτα αν τη χάσει.
0: Βάζει το πόδι σου, αν πάρει και τίποτα.
1: Και προ Θεού, δεν σηκώνουμε χέρια και αγώνε. Μην κάνει κανένα φάουλ και διώξει.
0: Παθιάζεται με το να φωνάζει και να επιμένει να μπαίνουν οι παίκτε του δυνατά στι φάσει. Οπότε να ακούσει τίποτα φωνέ στου αγώνε του Παναθηναϊκού, αυτό θα είναι να ξέρει. Μην ψάχνει ποιο φωνάζει.
1: Θα έρθει ο Ματσάνη στον Ηρακλή, θα έρθει και αυτό που φωνάζει πολλά πολύ στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, αυτά είναι ω επιτοπλίστων. Εγώ άλλο ήθελα να σου διαβάσω. Δες τώρα αν σε θέλει τύχη, εντάξει. Έχουμε και για Άρη να πούμε. Θα τα πούμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ήθελα να κάνω μια συνεντευξούλα σήμερα για την εθνική ομάδα του Handball, αλλά είναι στο δρόμο της επιστροφής που πήγε στο παγκόσμιο μετά από 22 χρόνια. Θα την κάνουμε αύριο. Αν σε θέλει και λίγο η τύχη. Που για μένα η τύχη θέλει τους τολμηρούς. Εντάξει.
1: Ναι, αν δεν πέσεις δεν θα.
0: Ναι. Κριτήριο για τους ευρωπαϊκούς συντελεστές. Αυτό αφορά την ΑΕΚ. Αφορά και τον Ολυμπιακό αν περάσει. Στην Νορβηγία, εκτός η Bodø Glimt και ποταθήτρια είναι η Viking. Μετά από 35 χρόνια. Mm. Άρα βγήκε η Bodø Glimt έξω. Στη Δανία βγήκε εκτός η Midtjylland και η Κοπεχάγη, που είναι μεγάλες ομάδες, και τον τίτλο τον πήρε η Aarhus, η οποία είχαν το πάρει από το 86. Άκου τώρα να δεις. Στην Ουγγαρία, εκτός η Φερεσβάρος και η πρωταθλήτρια Eto Gyor, δεν την ήξερα καν αυτή ότι υπήρχε, για πρώτη φορά μετά το 13 στον πέμπτο τίτλο της. Εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε Eto Gyor, ομάδα Ουγγρική. Στην Αυστρία είναι εκτός η Salzburg και η Sturm Graz, πρωταθλήτρια η Slask, η οποία είχε το πάει από το 65. Όλοι παίρνουν, ρε φίλε. Μόνο εμείς δεν παίρνουν. Στο Αζερμπαϊτζάν εκτός η Καραμπάκ και πρωταθλήτρια είναι η Σαμπάχ για πρώτη φορά στην ιστορία της. Στην Ελβετία εκτός τίτλου και η Young Boys και η Βασιλεία, πρωταθλήτρια η Τούν, η οποία πήρε το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Στη Βουλγαρία εκτός ο Θεσμός, δηλαδή η Λούτο Γκόρετς, πρωταθλήτρια η Λεύσκη Σόφιας για πρώτη φορά μετά το 2009. Στη Ρουμανία το πήρε η Κραϊόβα μετά από 35 χρόνια. Στη Σουηδία η ΑΕΚ δεν ήθελε πρωταθλήτρια της Ζουργκάντεν και πήρε η Μιάλμπη το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία. Δηλαδή λες, τα κάνει παραγγελιά, ρε φίλε η ΑΕΚ. Όλα είναι. Και στο Ισραήλ εκτός τίτλου Μακάμπι Τελαβίβ, που είχε υψηλότερο συντελεστή από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μπορεί να διαμαρτυρηθεί μόνο για αυτό το οποίο έγινε το Σάββατο. Που φάγαμε γκολ εμείς στη Χάρτς στο 89 και πήρε η Σέλκ το πρωτάθλημα και έβαλε και ένα 3-1 στις καθυστερήσεις όταν έβγε ο τερματοφύλακας από την εστία. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι και η Χάρτς. Πολλά βολικά για την ΑΕΚ.
1: Τι σημαίνει δηλαδή, ότι, δεν θα, ότι τι θα κληρωθεί με αυτούς τους πρωταθλητές.
0: Ναι.
1: Ότι
0: θα είναι ισχυρή. Και όταν είσαι ισχυρός, θα έχεις καλύτερη κλήρωση από το αν είσαι ανίσχυρος. Θα περιμένουμε να τελειώσουν τα πρωταθλήματα, θα βγει η λίστα, παραδείγματος χάρη στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, αν μείνει στο δεύτερο προκριματικό γύρο, μία από τις μερικές μάλλον από τις υποψήφιες αντιπάλους του είναι η Sturm Graz, η Hearts και η δεύτερη ομάδα της Πολωνίας, Γιαγκελόνια, Γκόρνη και Ρακόφ. Επίσης, αν πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο, δύο από τις υποψήφιες αντιπάλους του είναι η Σπάρτα Πράγας και η Ναϊμέγγεν. Έχει σημασία, μα είσαι ισχυρός, θα πέσεις με έναν αδύναμο. Άρα οι πιθανότητες σου για πρόκριση είναι αυξημένες. Γι' αυτό στεκόμαστε αρκετά σε αυτό το κομμάτι.
1: Καμία τέτοια, καμία εμπιστοσύνη.
0: Τι καμία εμπιστοσύνη?
1: Καμία εμπιστοσύνη στις ελληνικές ομάδες. Τα προκριματικά θα είναι με την ψυχή στο στόμα. Αυτή είναι η δικιά μου πρόβλεψη. Έτσι.
0: Καλά, λογικό δεν είναι.
1: Όλες θα είναι με την ψυχή στο στόμα. Θα προκριθούν βεβαίως. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν θα προκριθούν, αλλά θα είναι με την ψυχή στο στόμα. Πραγματικά.
0: Εν τω μεταξύ, δεν έχει πει κουβέντα για τον Ξανθό Άγγελο. Δεν αναφέρομαι την τραγουδίστρια τη Αυστραλία.
1: Βρήκε ομάδα ο Τσάλο, φτιάξε με τώρα.
0: Έβαλε γκολ. Αλλά η Κόνια Σπορ έπεσε.
1: Στην Αλάνια Σπορ ήταν.
0: Έπεσε η Κόνια Σπορ. Αλάνια Σπορ ήταν ο Τσάλο.
1: Κόνια Σπορ ήταν. Τέλο πάντων.
0: Ναι, έβαλε γκολ τέλο πάντων ο άνθρωπο. Γιατί όταν δεν βάζει το έλεγε σε κάθε εκπομπή. Τώρα που έβαλε δεν είπε τίποτα.
1: Μπράβο στο Ξανθό.
0: Κάνει πόλεμο το Ξανθό Άγγελο. Παρεπιπτόντω, περιμένουμε την επικύρωση τη συμφωνία τη Ρεάλ Μαδρίτη με τον Μουρίνιο για τα επόμενα δύο χρόνια. Γιατί είναι γνωστό ότι η Ρεάλ δεν ψάχνει για προπονητή, ψάχνει για θηριοδαμαστή. Καλός προπονητής είναι ο Μουρίνιο, αλλά λέω με αυτά που γίνονται στη Ρεάλ. Η Τσέλσι έπιασε στον ύπνο τους πάντες και πήγε και υπέγραψε τον Τζάμπι Αλόνσο. Κατευθείαν βγήκε δουλειά ο Αλόνσο. Υπενθυμίζω ότι η Τσέλσι έχει δώσει 180 εκατομμύρια σε αποζημιώσεις οι προπονητές. Να μπορεί να πάνε να γίνουν 200 δηλαδή αυτά.
1: Εντάξει,
0: ποτέ δεν ξέρει. Σήμερα έχουμε το Arsenal Burnley. Να το πάρουν οι Πουρκουάδες. Να φτάσουν πιο κοντά στον τίτλο. Οι Πουρκουάδες, έλεγε ο Ιωαννίδης. Επειδή είχαν πολλούς Γάλλους με το Βενγκέρι, ήταν γεμάτο Γάλλοι. Ήταν η Arsenal, ήταν γαλλική ομάδα.
1: Και Ριάν Ρί και δεν σημαίνει.
0: Ναι. Δηλαδή είχαν. Τι να πω, και τον Μέγα Ναπολέοντα είχαν. Ναι, τόσο πολύ. Και του έλεγε οι Πουρκουάδες ο Ξανθός. Αύριο παίζει η Bournemouth με τη City και η Chelsea με την Tottenham. Η οποία πλέον βέβαια τότε να μείνει άνετη γιατί η West Ham έχασε από τη Newcastle. Στο Newcastle West Ham κόντριψαν να πλακούν να πιάσουν στα χέρια δύο παίκτες της Newcastle γιατί διαφώνησαν για μία πάσα. Πολύ ωραίο κλίμα και στους ανθρακορίχους. Και περιμένουμε επίσης το τέλος πρωταθλήματος την αποχώρηση του Guardiola από τη Manchester City.
1: Γιατί?
0: Θα φύγει.
1: Είναι...
0: Έτσι λέει, κουράστηκε.
1: De facto.
0: Βέβαια αυτό λέγανε και για το Σιμεώνε, αλλά τελικώς έμεινε ο Σιμεώνε. Αλλά είναι ότι κουράσει ο Γκουαρδιόλα τόσα χρόνια στο Μάντσεστερ.
1: Το θέμα είναι ότι δεν έρχονται εδώ. Αυτό είναι. Μια χαρά φεύγουν από τις ομάδες τους, ας πούμε.
0: Πού
1: γιατί δεν θέλουν ένα καινούριο challenge, ας πούμε, στην καριέρα τους.
0: Ναι.
1: Σου λέει ο άλλος, έχω μια πρόκληση, ας πούμε. Θέλω μια πρόκληση. Α, έλα, πάρ' τον Παναθηναϊκό εδώ, κάνω μεγαλεία. Mm-hmm. Απεριόριστο funding. Που λέει ο λόγος, έτσι.
0: Ναι. Απεριόριστο για.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτοί οι προπονητές παίρνουν 20 εκατομμύρια. Αν παίρνει 20 εκατομμύρια ο προπονητής. Πόσα λεφτά πρέπει να δώσει για μεταγραφές.
1: Πρέπει να ρίξει και ο ίδιος το κασέ του λίγο για το θέμα να, γιατί, να έχει πρόκληση, κατάλαβες.
0: Γιατί μεγάλωσε με του Δωμάζου ή του Κούδα ή του, ξέρω εγώ, το Κάδρο. Δηλαδή ο Γουαρδιόλα μπορεί να κουράσει κιόλας ο άνθρωπος.
1: Κάποια στιγμή πρέπει
0: πήρε
1: να,
0: τσάμπιος,
1: πρέπει
0: να πήρε σπάσει και αυτός. Τελείωσε. Για ποιο λόγο.
1: Ναι, ναι, αυτό,
0: ναι
1: αυτό,
0: έχει
1: αυτό,
0: κίνητρο.
1: Ναι, το κίνητρο που θα μπορούσε να βρει, ας πούμε, στο να κάνει να κοουτσάρει μια ομάδα η οποία να μην τώρα είναι του βεληνικού.
0: Τώρα που πες κίνητρο, οι Ισπανοί βάζουν τον Σπανούλη πολύ ψηλά στη λίστα της Μπαρτσελόνα.
1: Νομίζω ότι. Εντάξει.
0: Κακό.
1: Κακό. Ναι, φυσικά.
0: Κακό γιατί.
1: Δεν είναι μικρό μέγεθος η Μπαρτσελόνα.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Προφανώς είναι τεράστιο μέγεθος, δεν το συζητάμε. Είναι και η πρόκληση. Να πάρεις μια ομάδα η οποία. Θυμίζει τον Τρίφωνα στην ταινία με τον Βέγκο που παίζει box και του λέει: το ξέρει μανούλα σου, τρώει τη μία μετά την άλλη ο Τρίφωνας. Κάπως έτσι είναι η Μπαρτσελόνα. Και είναι η πρόκληση και για τον ίδιο να πάει στην Μπαρτσελόνα για να αναστήσει μια ομάδα. Η Εφές δεν τον γέμιζε, δεν ήθελε. Η Ντουμπάι δεν τον γέμιζε, δεν ήθελε. Η Μπαρτσελόνα είναι διαφορετικά. Βέβαια, την όλη φημολογία που θέλει τον Πασκουάλ της Μπαρτσελόνα να πηγαίνει στην Ντουμπάι. Δεν την επιβεβαίωσε ο Ισπανός ο τεχνικός. Είπε ότι εγώ είμαι στην Μπαρτσελόνα, κοιτάμε την επόμενη χρονιά. Αλλά και οι δημοσιογράφοι δεν γράφουν από το μυαλό τους. Προφανώς κάτι ξέρουν και γι' αυτό το λόγο επιμένουν ότι η Μπαρτσελόνα είναι στη διαδικασία αναζήτησης προπονητή.
1: Με ρώτησες κάτι εκτός αέρα και εγώ θα το επαναφέρω γιατί δεν θέλω να μασίζω τα λόγια. Δεν είδα τις αμφισβητούμενες φάσεις στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ θεωρεί.
1: Γιατί έπρεπε να τις δω, να καθίσω τώρα στο
0: διάλειμμα. Υπάρχουν δύο φάσεις. Η μία φάση είναι στο 1-3 που κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια. Στο ξεκίνημα της φάσης τραβάει ο Καλάμπρια.
1: Στο 1-3 δεν έγινε ποτέ.
0: Έγινε και ακυρώθηκε.
1: Α, έγινε και ακυρώθηκε.
0: Τραβάει ο Καλάμπρια, δηλαδή δεν τον τραβάει. Βάζει τον αγκώνα του κόπη στην ταχύτητα γιατί υπάρχει διαφορά στην ταχύτητα. Και πριν γίνει πάσα, ο Κωνσταντέλιας πολύ άγαρμα τον πιάνει από το χέρι και τον τραβάει πίσω. Και βάζει τον γκολ με τον Κωνσταντέλιας, το οποίο είναι εξαιρετικό, αλλά φωνάζει τον διαιτητή τον Γεωργιανό από το ΒΑΡ και του λέει ότι κάνει επιθετικό φάουλο ο Κωνσταντέλιας. Είναι αυτό, εγώ λέω ναι. Γιατί το κάνει πάρα πολύ άγαρμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Υπάρχει μια φάση στις καθυστερήσεις όπου η μπάλα χτυπάει μετά από σουτ, πάλι δεν θυμάμαι ποιος παίκτης είναι, στο χέρι του Καλάμπρια. Όλοι είπαν διαιτοπατέρες ότι δεν ήταν προέκταση σώματος. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι σίγουρος. Το μόνο ελαφρυντικό που μπορώ να δω σε αυτή τη φάση είναι ότι η μπάλα πήγαινε πλάγιο.
1: Ωραία.
0: Δεν πήγαινε στην εστία.
1: Για μένα σε 10 δεύτερα, όταν έχεις την εικόνα που έχεις στο δεύτερο
0: εμίχρονο
1: και καταραίεις, είναι τουλάχιστον έτσι.
0: Έτσι, υπέρα, ναι. Έτσι.
1: Όχι, επειδή.
0: Σκισμένο τζιν με πόντες και καπέλο.
1: Και εγώ το λέω, ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
1: Δεν συζητάς γι' αυτό. Και τα δύο να ήταν.
0: Δεν το συζητάμε. Δεν θα το συζητήσουμε γιατί.
1: Ναι, 10 δεύτερα. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, στα ΟΝΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η οικογενειακή ομάδα με δομή μαφία συνέλαβε το ελληνικό FBI στα βορίζια του Ηρακλείου. Θείος και ανήψια άρπαζαν περιουσίες και εισέπραταν τεράστιες επιδοτήσεις από το 2021 έως το 2025. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Πράσινο φως από το Κισαία για προμήθεια ιταλικών φρεγατών και επαναπατρισμό των συστημάτων Patriot. Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανότατα η ανακοίνωση για τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Νεκρός υπάλληλος του ΑΔΜΙΕ μετά από έκρηξη σε υποσταθμό στα Πατήσια Αττικής. Εντοπίστηκαν οι σωροί των 4 αγνοωμένων Ιταλών διτών που έχασαν τη ζωή τους την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση των Μαλδίβων. Περισσότερες ειδήσεις στις 5.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Δεν είναι μόνο ο Ρασβάν Λουτσέσκου με τη Λίμπαρ
1: Μπενίτεθ.
0: Και Μπενίτεθ φυσικά. Έτσι, υπάρχει και ο κύριος Γρηγορίου εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ο οποίος εχθές προανήγγειλε συνάντηση με τον Θόδωρο Καρυπίδη για σήμερα.
0: Για σήμερα, οκ. Okay.
1: Όπου θα ανακοινωθεί, λέει, και το μέλλον του στην τεχνική ηγεσία του Άρη.
0: Είναι 5 παρα 25, έχει γίνει συνάντηση.
1: Συγγνώμη, Ρούλα μου. Δεν γίνεται ποτέ συνάντηση την επομένη ενός αγώνα στον Άρη. Πάμε τα βασικά.
0: Είναι, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Πρέπει να περάσουν 2-3 μέρες και μετά. Αγαπητέ coach.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Επειδή το έχουμε ζήσει και το ξέρουμε.
0: Με αγάπη, με αγάπη το λέμε.
1: Όλη την αγάπη το λέμε. Θα περιμένεις κανένα 2 μέρες.
0: Είναι καλό παιδί ο συνάδελφος. το εννοεί όταν.
1: Εμείς το λέμε αγάπη. Όχι, πραγματικά. Τον είχαμε φιλοξενήσει τον Μιχάλη Γρηγορίου στην εκπομπή. Και μας είχε πει και πολύ ωραία πράγματα σχετικά με το τι είχε βιώσει στο εξωτερικό, που πήγε σε πάρα πολλές ομάδες για περαιτέρω εκμάθηση. Αλλά στον Άρη, να πούμε ορισμένα πραγματάκια. Μην περιμένει συνάντηση σήμερα. Δεν θα γίνει συνάντηση σήμερα.
0: Okay.
1: Είχε την πεποίθηση θα γίνει σήμερα η συνάντηση. Έχεις δει ένα τέτοιο, ένα βίντεο που κάνει ο Νικόλας ο Ράπτης, ο κωμικός, stand-up comedian, ο οποίος πηγαίνει σε μια δουλειά και του λέει Παρασκευή, 6 ώρα το απόγευμα, λέει τελειώνουμε. Και λέει ο Ράπτης, 6 παρα 10, κλείνω, λέει, τηλέφωνα, κλείνω email, έχει ακούσει το πεπ από το συναγερμό και μετά λέει πάμε από Δευτέρα. Και όχι Δευτέρα, λέει, πρωί, 10 η ώρα, να πιούμε ένα καφέ, θα είμαστε πιασμένοι, λέει, από την Αράχοβα, από τις 12. Ή μάλλον πάμε από Τρίτη. Από Τρίτη, λέει, μετά. Κάπως έτσι είναι και στην περίπτωση στον Άρη. Από Τετάρτη. Okay. Τετάρτη, να...
0: Βλέπω και ένα και βλέπουμε κάπου να υπάρχει. Από Τετάρτη και βλέπουμε. Αλλά νομίζω ότι πιέζονται και κάπως
1: είναι
0: οι καταστάσεις.
1: Γενικά, ο Θόδωρος ο Καρυπίδης είναι ένας άνθρωπος που σε κάποια θέματα είναι αψυχολόγητος. Δεν το λέω με κακή πρόθεση. Μπορεί να του τηλεφωνήσει αύριο και να του πει κατέβηκες Αθήνα, ναι, πάμε σε μία ώρα στην Γλυφάδα, μπορείς? Ναι, μπορώ. Και να κάνω το ραντεβού έτσι. Το έχει αυτό. Το έχει αυτό. Οπότε μπορεί ξαφνικά αύριο να βρεθούν. Μπορεί να του τηλεφωνήσει σήμερα το βράδυ. Είσαι στην Αθήνα? Όχι, έρχομαι αύριο το πρωί. Ωραία. Τι ώρα πετάς? 9. 12 η ώρα στην Γλυφάδα. Δεν λέω τυχαία την Γλυφάδα, εντάξει, ή την Βουλιαγμένη. Έχω κάποιο λόγο που τα λέω. Θα μείνει όμως, όλα δείχνουν, ο Μιχάλης Γρηγορίου θα παραμείνει. Είπαμε ότι υπάρχει διαφορά με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Μετά τη χθεσινή νίκη του Άρη με 3-0 επί του Λεβαδιακού, είπε ο Νίκος Παπαδόπουλος ότι επισήμως δεν έχω κάνει επαφή με κάποια ομάδα. Δεν είπαμε εμείς ότι έκανε επισήμως επαφή, αλλά με τον ατζέντη του έκανε ο Άρης. Με τον άνθρωπο που τον εκπροσωπεί, διαπιστώθηκε η οικονομική διαφορά. Γενικώς ο Άρης δείχνει μια απροθυμία να πάει σε προπονητή σε τεχνικό επιτελείο μισό εκατομμυρίου και έχει κερδίσει πόντους και ο Μιχάλης Γρηγορίου στην εκτίμηση του Θόδωρου Καρυπίδη και αυτή τη στιγμή το πιθανότερο είναι να παραμείνει κανονικά στην τεχνική ηγεσία. Η αλήθεια είναι ότι χθες στις δηλώσεις του ο κύριος Γρηγορίου αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι μιλάει ως ο προπονητής που θα οδηγήσει την ομάδα για την επόμενη σεζόν. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι με όλη την αγάπη, αν πιστεύεις σε αυτόν τον προπονητή, okay, ακολούθησέ το. Αν πιστεύεις σε αυτόν τον προπονητή. Αν δεν πιστεύεις σε αυτόν τον προπονητή, χίλιες φορές να πάει να πάρεις κάποιον άλλον, από το να έχουμε πάλι αλλαγή στη δεύτερη αγωνιστική. Θέλεις Μπούργος, θέλεις Σένινγκ, θέλεις Ουζουνίδη, θέλεις Παντελίδη.
0: Είναι
1: θέλεις...
0: μεγάλη λίστα. Είναι πολύ μεγάλη
1: για το Θεό,
0: λίστα.
1: Δηλαδή, ναι. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο. Όχι ένα προπονητή ο οποίος θα συμβιβαστεί με το δικό σου μοντέλο διοίκησης. Το οποίο στη τελική ανάλυση δεν έχει κριθεί πετυχημένο. Δεν έχεις πάρει κάποιο τίτλο, δεν έχεις προκριθεί σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δεν. Και έχεις φτάσει σε ένα σημείο που το επίπεδο αποδοχής σου δεν ξεπερνάει το 1%. Άρα λοιπόν, λίγο να το αλλάξουμε το μοντέλο. Και πέρα από τον προπονητή, καλό θα είναι λίγο να μάθουμε και το πλάνο. Ποιο είναι το πλάνο της επόμενης χρονιάς? Θεωρείς ότι κακώς προχώρησε σε επενδύσεις φετινής χρονιάς, φέτος μάλλον, και ότι πέταξε πολλά λεφτά στο θερμαϊκό? Πες το, δεκτό. Αλλά πες το πλάνο σου. Από τη στιγμή που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μάλλον ενδιαφέρον για την αγορά της ΠΑΕ, δεν μπορούμε παρά να συμβιβαστούμε με αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας. Ωραία. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια συνεργασία της ΠΑΕ με τον ΑΣ προς την κατεύθυνση έβρεσης νέας ιδιοκτησίας. Έχουν γίνει πολλά πραγματάκια. Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για την Buy Aris είναι σε θέση να, να έχει στα χέρια του και το πλάνο βιωσιμότητα της εταιρείας, γιατί αυτό που μπορεί να προσφέρει ο ΑΣ είναι το γήπεδο και το σχέδιο διπλής ανάπλασης. Υπάρχει μελέτη, υπάρχει ένα πλάνο βιωσιμότητας το οποίο παραδίδεται και από όσο γνωρίζω, ο κάθε υποψήφιος αγοραστής είναι σε θέση να γνωρίζει την οικονομική θέση της Buy Aris. Τι χρωστάει, τι έχει να παίρνει, ποια είναι τα έσοδά της την επόμενη χρονιά, όλα. Σε αυτό υπήρξε μια συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Έως ότου εμφανιστεί ένας αγοραστής, την ομάδα την τρέχει η τωρινή ιδιοκτησία. Γιατί δεν μιλάμε για ερασιτεχνικό σωματείο, μιλάμε για μια αθλητική ανώνυμη εταιρεία με ιδιοκτησία. Αλλά να πάμε λίγο λογικά όμως. Επίσης, καταλαβαίνω ότι δεν θα βγάλεις ντελάλη τις προτάσεις. Οποιαδήποτε ομάδα. Βγήκε ποτέ ο ΠΑΟΚ να πει ότι πουγέτο τάδε ή πουγέτο δίνα. Όχι, ποτέ. Περίμενε, ερχόντουσαν οι προτάσεις, τις αξιολογούσε και αναλόγως λειτουργούσε. Να ξέρει όμως ο κόσμος που ούτως ή άλλως έχει πάψει να πιστεύει τι σκοπεύεις να κάνεις. Κυκλοφορούν πάρα πολλές φήμες για διάφορους παίκτες. Για το Ράτσιτς, παραδείγματος χάρη, ότι υπάρχει πολιτήριο. Πολλά. Ποιος είναι, σκοπεύεις να κρατήσεις τους βασικούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή ο Ράτσιτς δεν είναι ένας τυχαίος παίκτης. Είναι ένας από τους βασικότερους συντελεστές της ομάδας. Ο Αθανασιάδης ήταν ο MVP της ομάδας. Θα τον κρατήσει τον Αθανασιάδη. Θέλω να πω ότι πέρα από τον προπονητή, να ξέρουμε και κάποιες προϋποθέσεις. Όπως επίσης περιμένω από τον Μιχάλη Γρηγορίου να βάλει και τους δικούς του όρους. Και άμα δει ότι οι δικοί του όροι, που κατά την άποψή του θα οδηγήσουν την ομάδα σε καλό αγωνιστικό αποτέλεσμα, δεν ξέρει τι θα έρθει, αλλά έτσι όπως σχεδιάζει στο μυαλό του, καλό είναι να επιμείνει σε αυτούς. Χίλιες φορές να δουλεύεις με τα δικά σου κριτήρια και με τους δικούς σου όρους. Δεν γίνεται να πετύχεις τους όρους. Κανείς προπονητής δεν τους πετυχαίνει. Εδώ ο Κοντζαμάν Λουτσέσκου είχε να τα βγάλει πέρα με τρία διαφορετικά κέντρα αποφάσεων και ήταν στη μέση. Με τη Λίμπαρ το ίδιο. Και σε άλλες ομάδες, αλλά κάποια πράγματα να τα επιβάλλεις. Είτε μιλάμε προετοιμασία, ας πούμε, στο εξωτερικό. Προετοιμασία, πόσες εβδομάδες χρειάζεται ο προπονητής για να ετοιμάσει την ομάδα? 6 εβδομάδες. Πότε πρέπει να είναι οι παίκτες, κορμός της ομάδας στη Θεσσαλονίκη 28 Ιουνίου. Να είναι ο κορμός της ομάδας στη Θεσσαλονίκη 28 Ιουνίου. Είναι προϋποθέσεις και κριτήρια που θέτει ο προπονητής. Όχι απλά ένα ναι και τελειώσαμε. Να έχεις, να βάλεις τους δικούς σου όρους. Mm-hmm. Αυτό ήθελα να πω για τον Άρη τον ποδοσφαιρικό και περιμένουμε τη συνάντηση στην οποία θα επικυρωθεί η παραμονή του κυρίου Γρηγορίου στην τεχνική ηγεσία. Δεν μου δείχνει κάτι άλλο στην παρούσα φάση ότι υπάρχει κάποια άλλη λύση, υπάρχει κάποια άλλη σκέψη μάλλον, όχι κάποια άλλη λύση, υπάρχουν πολλές. Κάποια άλλη σκέψη.
0: Μάλιστα. Πάντως το πολιτήριο στον Ράσιτς ουσιαστικά...
1: Του Παναθηναϊκού δεν το επιβεβαίωσα, να ξέρεις.
0: Ποιο Παναθηναϊκό?
1: Γράφτηκε για τον Παναθηναϊκό την Παρασκευή. Παρασκευή δεν ήμασταν μαζί.
0: Όχι.
1: Σου μιλήσαμε.
0: Ήσουν στο τηλέφωνο.
1: Α, στο τηλέφωνο μου. Την Παρασκευή γράφτηκε ότι έκανε συνάντηση ο Γκρου Γκλούτσεβιτς, ο παλιός σοφόρ του Άρη, που είναι και ατζέντης του Ράτσιτς, με τον Ράφα Μπενίτεθ, γιατί ο Ράφα Μπενίτεθ θέλει τον Ράτσιτς στον Παναθηναϊκό. Τόσο σίγουρος είναι ο Μπενίτεθ ότι θα μείνει, τελικά το Ράτσιτς στον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, εγώ έχω μείνει σε ένα επεισόδιο μάλλον πιο πριν με μια ανάρτηση που
1: ναι,
0: έκανε.
1: Ναι, την ανάρτηση του
0: και
1: είπε...
0: Και αν θα είμαι
1: ναι,
0: εδώ,
1: το άφησε ανοιχτό. Ναι,
0: το άφησε ανοιχτό. Αυτό είναι το δικό μου το δεδομένο.
1: Ναι. Ναι, το άφησε ανοιχτό. Και εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση.
0: Συγγνώμη τώρα, ο Ράφα Μπενίτεθ που έβγαλε στον τάκο το 80% των μεταγραφών του Δεκεμβρίου του Παναθηναϊκού, ζητώντας άλλους παίκτες, το Ράσιτς ζητάει τελικά.
1: Ναι, θέλει και το Ράσιτς.
0: Μάλιστα.
1: Καλός είναι ο Ράσιτς. Ο Ράσιτς μόλις μπήκε ο Χόγκλα μέσα και είχε υποστήριξη στο θέμα το μεσοαμυντικό, ήταν άλλος παίκτης. Πολύ καλός παίκτης ο Ράσιτς. Αδικήθηκε φέτος. Για το ότι έπαιζε με το Μόντσου, ένα. Με ο Γαλανόπουλος δεν πολύ έπαιξε ούτως ή άλλως. Μόλις βρήκε ρυθμό ο Χόγκλα, αυτομάτως ο Ράτσιτς άλλαξε την απόδοσή του. Έχει πραγματικά πολύ καλά στοιχεία ο Ράτσιτς. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Μέιτε είναι καλύτερος του Ράτσιτς. Για να σου πω, ο Ράτσιτς έχει και το σούτ από τα 20 μέτρα που βρίσκει εστία. Ο Μέιτε δεν το έχει αυτό το σούτ. ψηλό παιχνίδι ο Ράσιτς έχει. Ο Μεϊτέ δεν πολύ έχει. Ο Μεϊτέ έχει καλές τοποθετήσεις για να προστατεύει την μπάλα. Και ο Ράσιτς τις έχει. Δεν θέλω δηλαδή ότι είναι καλύτερος παίκτης ο Μεϊτέ από τον Ράσιτς. Απλά ο Μεϊτέ είναι σε μια ομάδα η οποία έχει κατακτήσει πρωτάθλημα και διεκδικεί τίτλους. Και ο Ράσιτς είναι σε μια ομάδα η οποία δεν είναι στην ίδια θέση. Με συνέπεια η αξία τους να διαφέρει. Στο μυαλό του και στην εικόνα και στο βλέμμα του φιλάθλου. Πάμε μπασκετικό ΠΑΟΚ.
0: Πάμε μπασκετικό. Τι, δεν έκλεισες κι άλλο? Αφού μόνο οι ανακοινώσεις μένουν.
1: Καλά θα τα έχουμε πει εδώ και δύο εβδομάδες. Τώρα ξαφνικά το διαβάσαμε αποκλειστικά. Λέει αποκλειστικό, λέει ο άλλος. Τι αποκλειστικό?
0: Ποιον,
1: τα έχουμε πει δύο εβδομάδες. Καταρχάς ο Καλάθης θα πάρει 2,2 για δύο χρόνια, όχι 1,8. 1,8 ήταν η πρόταση της Παρτίζαν στον Καλάθη για να παραμείνει και ο ΠΑΟΚ του έδωσε 1,1.
0: Το χρόνο.
1: Το χρόνο 2,2 για δύο χρόνια. Έκλεισε το Κακλαμανάκι επίσης για πέμπτο ψηλό από το Περιστέρι με 320 χιλιάρικα για δύο χρόνια. Πριν το Κακλαμανάκι είχε κάνει πρόταση στον Τσαλμπούρη του Πανιωνίου με 250 χιλιάρικα για δύο χρόνια. Ο Τσαλμπούρης αρνήθηκε γιατί είχε ανέβει πολύ η αξία των παικτών και θεωρεί ότι μπορεί να πάρει και περισσότερα. Τι άφησα, τι ξέχασα. Α, έχω μάθει ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα βήμα πριν τη συμφωνία με το Ρακουάν Γκρέι της ΑΕΚ, το 4-5,
0: ναι.
1: Δυνατό παιδί. Είναι πολύ προχωρημένες οι επαφές των δύο πλευρών. Έμαθα επίσης, του Παπαγιάννη δεν μου βγαίνει ακόμα, Δημήτρη, δεν μου έχει βγει από πουθενά.
0: Όχι,
1: παρά την όλη φημολογία.
0: Συγγνώμη, εγώ ακούω ότι θέλει να του δώσει ευκαιρία. Δηλαδή τον έχει στηρίξει η Φενέρ δεν είναι.
1: Εφές.
0: Η Εφές πάντα τις μπερδεύω. Και δεν θα τον αφήσει. Δηλαδή τον στήριξε και τον περιμένει.
1: Δεν μου βγήκε ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ. Δεν μου βγήκε. Αντιθέτως, εχθές κάνοντας μερικά τηλέφωνα στην πιάτσα, μου βγήκε ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Κεμ Μπίρτς της Φενέρ Μπαχτσέ. Ο οποίος φέτος κάνει πολύ καλή χρονιά. Παλιότερα ήταν στον Ολυμπιακό. Είναι ένας undersized center, δηλαδή τύπου Χάινς, 2-2-2-3, που παίζει ψηλός, πάρα πολύ δυνατός. Δεν είναι και αυτή η επίθεση, και αυτή η υπόθεση δεν είναι καθόλου εύκολη, γιατί επαναλαμβάνω έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά στη Φενέρμπαξη, αλλά έμαθα ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για αυτόν. Πέραν του Ρακουάν Γκρέι, τον οποίο είναι ένα βήμα πριν την τελική συμφωνία. Και επίσης έχει κλειδώσει συμφωνία με τον Νίκο Χατζιβρέτα, και ο ΠΑΟΚ θα απορροφήσει τη ΔΕΚΑ, την Ακαδημία, το παιδικό και το εφηβικό τμήμα. Τα τμήματα υποδομής, η ΔΕΚΑ είναι μία από τις κορυφαίες για μένα ακαδημίες στην Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα συνολικά. Έχει έναν από τους κορυφαίους παίκτες στην ηλικία του under 16, κάτω 16 ετών, 16 είναι βασικά, είναι ο Γιάννης Οσπανός, ο οποίος φέτος στο πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα under 16 που έγινε ως Next Generation, είναι ένα μοντέλο από την Ευρωλίγκα, είχε 27 πόντους και 17 rebound κατά μέσο όρο. Είναι στα 2-5 αυτό το παιδί. Έχει φοβερό potential.
0: 16 χρονών.
1: Ναι, είναι 2-5, 2-4 και πέρα. Έχει φοβερό potential. Υπάρχει συμφωνία. Η ΔΕΚΑ θα διατηρήσει τα τμήματα υποδομής που έχει μέχρι και προπαιδικό και θα συνεχίσει να δουλεύει στο κλειστό που έκτισε ο Χατζιβρέτας στον Εύωσμο. Παιδικό και εφηβικό τμήμα πηγαίνουν στον ΠΑΟΚ και η ανδρική ομάδα θα ζητήσει wildcard για τη Β' Εθνική και υπεύθυνος για την ανδρική ομάδα θα είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Wildcard για την Β' Εθνική ως 10, ως τι? Τι wildcard,
1: ναι,
0: για τη Β' Εθνική?
1: Ναι, ως, το όνομα ως, της ομάδας. 10, ως 10, αλλά θα την τρέχει ο ΠΑΟΚ, σαν θυγατρική δηλαδή.
0: Εντάξει, okay.
1: Εντάξει, είναι κάτι το οποίο κάνει και ο Άρης με άλλες ομάδες. Στην ανδρική και στην εφηβική ομάδα προπονητής ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ τι κάνει, αγοράζει το πρόγραμμα της 10, το οποίο αποδείχθηκε πάρα πολύ πετυχημένο. Προπονητής της ανδρικής και της εφηβικής ομάδας θα είναι ο Ιωσήφ Νικολαίδης, ο οποίος ούτως ή άλλως τώρα είναι στη 10 και αναφέρθηκαν και κάτι ποσά ότι ο ΠΑΟΚ θα δώσει ένα επταψήφιο νούμερο για την απορρόφηση της Ακαδημίας. Δεν υφίσταται αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει κανένα επταψήφιο νούμερο. Υπάρχει όμως μια στόχευση η οποία έχει να κάνει με το Σπανό. Γιατί θεωρείται next best thing με βάση το τι παρουσιάζει το παιδί στα 16 του. Άλλο τα 16, άλλο τα 17, άλλο τα 18, άλλο τα 20. Τον θεωρούν δηλαδή νέο Σαμοντούροφ στη 10. Βέβαια, υπενθυμίζω ότι μέχρι στιγμής η FIBA δεν έχει πάρει μέτρα προστασίας των ομάδων απέναντι στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Μπορεί δηλαδή, λέω τώρα, ο Σπανός στα 17 και πριν πάει για την τελευταία του χρονιά να πάει να συμφωνήσει με ένα πανεπιστήμιο, με τον North Carolina, όπως πήγε ο Σαμοντούροφ και συμφώνησε, παραδείγματος χάρη, που δίνουν πάρα πολλά λεφτά και κλπ.
0: Ναι, κυκέρα. Αλλά η ιδιοκτησία δεν εξακολουθεί να ανήκει στις ομάδες τους. Δηλαδή, ας πούμε, ο Αβδάλας...
1: Δεν έχει την παραμικρή. Ναι, ανήκει στον Παναθηναϊκό.
0: Ανήκει στον Παναθηναϊκό. Ναι. Εντάξει, ωραία. Δεν παίζει τον Παναθηναϊκό, αλλά ανήκει στον Παναθηναϊκό. Ωραία. Αυτό δεν του δίνει μια προτεραιότητα σε περίπτωση που μπορεί να συναντήσει στην Ευρώπη. Ωραία. Τίποτα έτσι.
1: Cleveland Cavaliers announced they brought the number 23 of the draft κτλ. Να γίνει κανένα draft και ψάξουν εσύ μετά στην Αμερική και ψάξει να βρει το δίκιο σου. Η FIBA πρέπει, έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα οι ευρωπαϊκές ομάδες με αυτό το οποίο κάνουν. Είπαν ότι θα το λύνανε, αλλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω κάποιο κανονισμό να έχει βγει από τη FIBA που να προστατεύει τις ευρωπαϊκές ομάδες. Αυτά σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Έχει και ένα πολύ ωραίο θέμα που πιστεύω θα σε ενδιαφέρει, γιατί σε απασχόλησε πάρα πολύ έντονα, ο Βαλαντσιούνας, ο οποίος φεύγει από το NBA, δεν τον υπολογίζει, λέει, το Denver.
0: Μήπως έχει το συμβόλαιό του υπογεγραμμένο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και αυτό, να το βγάλει τώρα έτσι,
1: λες.
0: Να κάνει μπαμ με ένα χρόνο καθυστέρηση. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον.
1: Οι Denver Nuggets, λέει, θα του δώσουν μια αποζημίωση 2 εκατομμυρίων δολαρίων για να αποδεσμευτούν από το συμβόλαιο των 10 εκατομμυρίων, μεικτά βέβαια τα 10 εκατομμύρια, τα καθαρά είναι λιγότερα, είναι 6 εκατομμύρια. Του δώσουν 2 και αν δεν λάβει πρόταση για εγγυημένο συμβόλαιο πάλι ομάδα του NBA, η αγκαλιά της Ευρώπης θα ανοίξει και πάλι για τον Λιθουανό Σέντερ.
0: Ένα καλοκαίρι ακόμα μιλάμε για τον Βαλαντσιούνας, πραγματικά θα πάρω άδεια, δεν θα αντέξω.
1: Επίσης, κάποιος αν θέλει να πάει να παρακολουθήσει τους τελικούς του NBA, ο Κλαχώμα Σαν Αντώνιο είναι στη Δύση, στην Ανατολή είναι Νέα Υόρκη Cleveland. Ως γνωστόν, η Νέα Υόρκη είναι το ισχυρότερο μπραντ. Τα court seats γύρω-γύρω από το γήπεδο κοστίζουν έως και 200.000 δολάρια μέσω του resale. Δηλαδή το πήρε κάποιος και βγάζει, εμείς μιλάμε μαυραγορίτες αυτούς, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Resale,
0: ναι,
1: 200.000.
0: Ναι, όχι, και είναι μαυραγορίτες, ναι, ναι, ναι, κιόλας, δεν ξέρω. Ναι. Εμείς το χωριό τους θεωρούμε κιόλας.
1: Ναι, μαυραγορίτες.
0: Δεν τους λέμε μόνο, τους θεωρούμε κιόλας.
1: Οι Αμερικανοί το έχουν βάλει resale.
0: Εντάξει. Ναι. Αυτό δεν γίνεται.
1: Executive και... manager.
0: Αυτό δεν γίνεται τώρα και με
1: εμείς
0: τα
1: εισιτήρια. Εμείς λέγαμε υπεύθυνοι.
0: Και με τα εισιτήρια που έχουν προμηθευτεί φίλοι του Παναθηναϊκού για το Κάση, Final Four δεν γίνεται.
1: Ναι,
0: και
1: περίμενε.
0: Αυτό το...
1: Καλά, γίνεται κλαμ. Περίμενε. Εδώ μέχρι τις διαπιστεύσεις. Μέχρι τις διαπιστεύσεις δίνουνε. Τα οικονομικά εισιτήρια για τον αγώνα της Νέας Υόρκης με το Cleveland είναι στα 5.000 δολάρια.
0: Α.
1: Δηλαδή το νεφρό σου δίνεις, κανονικά δεν υπάρχει.
0: Εντάξει. Ναι. Και κάπου ψηλά φαντάζομαι με το κάλε.
1: Και ελαφρώς καλύτερες θέσεις. Καλύτερες θέσεις, και ελαφρώς, εντάξει, το οικονομικό εισιτήριο 5.000, και τι είναι. Λευκό πύργο πάνω,
0: ναι,
1: ψηλά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και βλέπεις. Σου λέει.
0: Τα μυρμηγκάκια.
1: Το Nissan το κόκκινο το βλέπεις κάτω. Είναι σου Nissan κόκκινο. Κάποιες θέσεις οι οποίες είναι καλύτερες είναι στα 20 με 30.000 δολάρια. Πολλά λεφτά, ρε.
0: Πολλά λεφτά, εντάξει.
1: Πάρα πολλά.
0: Οι Αμερικάνοι μπορεί να τα βγάζουν, τι να σου πω εγώ.
1: Τι να βγάζουν, 20-30.000 δολάρια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πάρα πολλά λεφτά. Ναι, μου κάνει εντύπωση. Για το Final Four που είπες, ναι, ισχύει αυτό και εκεί γίνεται η τακτική του resale. Κάποιοι οικονομάνε. Ναι, ναι, κάποιοι οικονομάνε. Λεφτάκια. Η Βαλένθια εντωμεταξύ ενημέρωσε ότι όσα εισιτήρια της δοθούν θα τα εξαντλήσει. Εντάξει, πρώτη φορά σε Final Four πάει.
0: Γιατί να μην λογικό είναι. Δηλαδή, ποιος λογικό θα αλμιούσε. Απλά έχει το δικαίωμα ο κάτοχος ενός εισιτηρίου, φίλος του Παναθηναϊκού, να το διαχειριστεί έτσι όπως ο ίδιος.
1: Να το μεταβιβάσει.
0: Έτσι όπως ο ίδιος θέλει.
1: Ναι, ρε φίλε, έχω ένα εισιτήριο, εντάξει.
0: Το πήρα... Εγώ θέλω να το δώσω στον Χουάν Κάρλος Αντώνιο Σαμπράνο, ας πούμε. Βεβαίως, έτσι, βεβαίως, το φίλο μου Ισπανό από τη Βαλένθια.
1: Στείλε μου τα λεφτά με Άιρις και μια χαρά θα στο κάνω. Σε ένα
0: λεφτάκι
1: θα στο κάνω. Και Ντολόρες, θα βρω και ένα ακόμα.
0: Ντολόρες, ναι.
1: Ναι, στείλ τα με Άιρις τα λεφτά.
0: Μπορείς να το
1: και
0: κάνω.
1: Το κάνουμε σε ένα λεπτάκι. Σε ένα
0: λεπτάκι. Χέρι με χέρι εκεί έξω, δεν υπάρχει θέμα.
1: Όχι, αφού είναι ηλεκτρονικά. Δεν πάει χέρι με χέρι. Δεν γίνεται αυτό. Ηλεκτρονικά πρέπει να δηλωθεί. Ναι, Χωσέ Αντώνιο σαν επιφάνειο.
0: Καρέρας.
1: Εντάξει.
0: Ναι, Ντολόρες.
1: Πόσο κάνετε, στείλε 400, για σένα 800. Μάμα μου, παιδιά, τόσο το δίνω. Στείλε μου τα 800 και περίμενε το ειστήριο. Στέλνει τα 800 εσύ, περίμενε το ειστήριο μετά. Εντάξει, όχι, θα το στείλει. Το χέρι με χέρι, αυτό πώς μπορεί να γίνει. Δηλαδή, τι υπογράφηκαν, κανένα συμβόλαιο. πώς θα βεβαιωθείς ότι δεν έχεις πέσει κανένα πατεώνα. Μεγάλο ζήτημα είναι αυτό. Λένε στο εξωτερικό ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί για τον Τουμπέλη, τον αγαπημένο μου της Αλγύρης. Πολύ καλός παίκτης. Εχθές ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ με 90-81. Το πήγε στο 1-1 τη σειρά. Μου άρεσε η νοοτροπία πολύ του Άρη. Με ποια έννοια? Ότι σου λέει ότι δεν θα με κερδίσεις, δεν θα με αποκλείσεις με στο παλέ. Έβγαλε χαρακτήρα,
0: εγωισμό,
1: δεύτερο ημίχρονο. Έβγαλε χαρακτήρα με καταπληκτικό τον Bryce Jones.
0: Στις δύο νίκες είναι?
1: Είναι στις δύο νίκες και το άλλο παιχνίδι θα γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται. Δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα γιατί έχει δοθεί η Σουνέλ Αρίνα η έδρα της ΑΕΚ για κάτι events. Και δεν μπορεί να γίνει τώρα.
0: Okay, εντάξει.
1: Εντάξει, λογικό είναι. Τον βολεύει και τον Άρη αυτό γιατί έχει τραυματισμούς. Εχθές του χτύπησε λίγο ένα ψηλό διαστρεματάκι, έπαθε ο Τζόουνς, παρότι συνέχισε. Ο Αντετοκούμπο έπαιζε με πρόβλημα στο δεξί πόδιο. Μήτρου Λόγκ ήταν εμπείρετος. Δηλαδή τον βολεύει τη μεσολαβή αυτό το διάστημα. Για Πανσεραϊκό δεν είπαμε, ο οποίος υποβιβάστηκε οριστικά στη Super League 2 μετά το 1-1 με τον Πανετολικό. Στάθηκε άτυχος εχθές, είχε δύο δοκάρια εκεί που προσπαθούσε να πάρει τη νίκη. Πηγαίνοντας στην Καλαμαριά το μεσημεράκι με πήραν οι μυρωδιές από τα λουκάνικα και τα σουβλάκια που ψήνανε στη φιέστα του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος νίκησε και τον Πανθρακικό με 2-0. Super League 2 ο Απόλλων Καλαμαριάς, το θέμα είναι να σταθεροποιηθεί και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για την άνοδό του στην πρώτη κατηγορία και σου άφησε ένα πολύ ωραίο θεματάκι. Για να δεις ότι οι Αμερικανοί είναι μπροστά. Οι Boston Red Sox είναι από τις πιο γνωστές ομάδες baseball στην Αμερική. Μετέτρεψαν λοιπόν την ταράτσα, μια από τις ταράτσες που έχει το γήπεδό τους, σε μποστάνι 470 τετραγωνικών μέτρων και εκεί καλλιεργούν ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, λαχανικά διάφορα και βότανα λέει κάνουν.
0: Μποστάνι Red Sox.
1: Ναι. Ωραίο, ωραίο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Τις επόμενες μέρες θα σου πω, την Παρασκευή ήτανε, όχι Πέμπτη βράδυ, ξέροντας την Παρασκευή ήμουν χαλαρός για να ξυπνήσω το πρωί να έχω την επώδυνη διαδικασία της συνομιλίας με τον Μπάμπη και με τον Νίκο. Συνομιλίας, τους ακούω βασικά, τους ανθρώπους τι λένε, εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
0: Ακροατήριο ψάχνουν οι πρωί, κλασικά.
1: Ναι, με φωνάζουν για να έχουν ακροατήριο εδώ πέρα. Κάθισα και είδα την Πέμπτη το βράδυ το ντοκιμαντέρ για το τι έγινε στην Εθνική Γαλλίας με Ντομενέκ το 2010 στο Μουντιάλ, μια από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του γαλλικού ποδοσφαίρου, και επειδή δεν χόρτασα από το ντοκιμαντέρ, μετά κάθισα και είδα το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Βάρντι της Λέστερ, του Φορ. Είδαμε και Eurovision, αλλά αυτό ήταν το Σάββατο. Ειδικά για ντοκιμαντέρ του Ντομενέκ.
0: Αυτό είναι... πώς λέγεται.
1: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι ποτέ ονόματα. Αυτό ξέρεις.
0: Εντάξει, λοιπόν, τα λέμε αύριο. Τα λέμε αύριο.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τη Ρούλα. Ρούλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σου. Ήσουν εξαιρετική ακροάτρια και συμμετείχε στην εκπομπή. Θα τα πούμε και πάλι αύριο.
0: Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κισαία υπό τον Πρωθυπουργό το απόγευμα. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη, την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων, ενώ αποφασίστηκε και η αποστολή ακόμη ενός τεθωρακισμένου οχήματος M113 στο Λίβανο, όπου έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το Κισαία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι 3 συλληφθέντες κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρισμούς, φθορές και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από πολίτες, τις καλλιεργούσαν παράνομα και στη συνέχεια τις δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συγγενικών τους προσώπων, εξασφαλίζοντας κοινοτικές επιδοτήσεις. Κατά τις αρχές, η ομάδα από τα Βορίζια φέρεται να εισέπραξε πάνω από 500.000 ευρώ από ψευδείς δηλώσεις ΟΣΔΕ την περίοδο 2021-2025. Οι υπόλοιποι 3 που συνελήφθησαν ήταν για διαφορετικά δικήματα, με βασικότερο αυτό της ζωοκλοπής. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη λειτουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του ορμούς, ενισχύοντας τον έλεγχο της στη στρατηγική σημασία θαλασσίας οδού, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβιβάστηκε στην Ουάσιγκτον από το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσιο πυρηνικών στα Εμιράτα. Στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent, πάνω από 100 δολάρια το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανότατα η ανακοίνωση της δημιουργίας του νέου πολιτικού κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ σήμερα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών. Από τις 11 έως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και τα οχήματα θα οδηγούνται μέσω του κέντρου της πόλης ενδεικτικά από τη λεωφόρο Στρατού. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται είσοδος οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό προς ανατολικά από τη ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων. Πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνει η Θεσσαλονίκη μέχρι και τις 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας διοργανώνει αύριο στις 18:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας ομιλία του εκδότη και συγγραφέα Σάβα Καλεντερίδη, ενώ θα γίνει κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο. Σήμερα στις 11 στο Λία του εκδότη και συγγραφέα Σάβα Καλεντερίδη, ενώ θα γίνει κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο.

0: Βουλική. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές. Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στη Θράκη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό με λίγες νεφώσεις στην αρχή και στη συνέχεια αύξηση των νεφώσεων και κατ' επέκταση σποραδικές καταιγίδες. Η βελτίωση θα έρθει από το αργά το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.30.
1: Λίζα Τζέραρτ, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο, πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices, συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Λίζα Τζέραρτ, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
6: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102.
5: Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Eurovision 2026. Πάει και αυτό, τελείωσε. Αποθεώθηκε η Ντάρα στο αεροδρόμιο της Σόφιας κατά την επιστροφή της. Η νικήτρια του διαγωνισμού σήκωσε το τρόπαιο, τραγούδισε το Μπαγκαράγκα, το οποίο θα το ακούμε όλο το καλοκαίρι, σε κάθε πιτσόμπαρο, σε κάθε παραλία, όλο το καλοκαιράκι 2026. Όταν ρωτήθηκε η Ντάρα από δημοσιογράφους τι θα κάνει μετά την κατάκτηση της Eurovision, εκείνη απάντησε ότι θα πάει σπίτι της, θα φάει πίτσα και θα κλάψει φορώντας πιτζάμες προκειμένου να γιορτάσει την νίκη της στη Eurovision, αλλά συνάμα και την πρώτη επέτειο γάμου της με το σύζυγό της, με τον οποίο εννοείται ότι μοιράστηκαν έτσι και μια γλυκιά στιγμή στη Βιέννη μετά το τέλος της διοργάνωσης. Τι σημαίνει όμως το Μπαγκαράγκα? Η εξήγηση που δίνει η ίδια η Ντάρα δεν έχει, λέει, ακριβή μετάφραση, ωστόσο περιφραστικά σημαίνει τη στιγμή που πλέον επιλέγεις να ζήσεις μέσα από την αγάπη και όχι μέσα από το φόβο. Πάρα πολύ σωστά. Και επειδή παντού υπάρχει Ελλάδα, εννοείται Έλληνα συνθέτης σε αυτό το τραγούδι, ο Δημήτρης Κοντόπουλος, πολύ γνωστός, και η Βικτόρια Χαλκίτη, η οποία βρισκόταν στα φωνητικά. Ο Δημήτρης Κοντόπουλος, νομίζω ότι οι περισσότεροι το γνωρίζετε, υπέγραψε φυσικά τη συμμετοχή έτσι της Βουλγαρίας στη Eurovision και μάλιστα είχε δηλώσει ο Δημήτρης Κοντόπουλος σε συνέντευξή του για τη σημασία του Μπαγκαράγκα. Είναι δική της λέξη. Αυτός έτσι το εξήγησε, είναι λέξη της Ντάρα. Διώχνεις τους δαίμονες από μέσα σου. Ελάτε λοιπόν να τα διώξουμε όλα αυτά που μας απασχολούν, να ευχηθούμε όλοι μαζί μια χαρούμενη εβδομάδα με υγεία, με ευχάριστες ειδήσεις. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στον 102.3. Είναι η εκπομπάκλα Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και επιτέλους αυτό το υπέροχο αγόρι στην τεχνική υποστήριξη, ο φίλος μου, ο Γιώργος Ολιάκης. Είπαμε, εδώ θέλω χειροκρότημα. Σας το έχω ζητήσει πάρα πολλές φορές. Εννοείται ότι την είδαμε την Eurovision 2026 το Σάββατο. Εννοείται θυμοτυπικά με πολύ φαγητό, φαντάζομαι, και πολύ ποτό μερικοί από εμάς. Λοιπόν, να πω και συγχαρητήρια στον δικό μας τον Ακύλα. Και τι μας έφερε, γιατί διαβάζω διάφορα τελικά. Ο Ακύλας μας έφερε τη 10η θέση, αξιοπρεπέστατη. Μας έφερε τη χαρά, μας θύμισε έτσι τα απλά πράγματα στη ζωή, το πώς να τα εκτιμούμε, την αγάπη για την οικογένεια, για τα όνειρά μας, να μην τα παρατάμε ποτέ. Και μας ζήτησε και συγγνώμη και από πάνω. Δηλαδή, τόσα χρόνια, τόσο καιρό δεν έχει βγει μισός πολιτικός να μας πει μια συγγνώμη και μας ζητάει αυτό το παιδί. Που αν μη τι άλλο, μας έφερε μόνο χαρά και θετικά στοιχεία. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, κοντά σας έως και στις 7, Δευτερούλα, τσάγκαρο Δευτερούλα, 18 του Μάη. Είμαστε ήδη στα 14 λεπτά μετά τις 5. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. Έχουμε ξαναπεί ότι εσείς είστε οι καλύτεροι στο ρεπορτάζ, ιδιαίτερα αν κινείστε αυτή τη στιγμή. Οπότε σας θέλουμε εδώ, θέλουμε τη συμμετοχή σας στην εκπομπή στο 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι γουστάρετε και αγαπάτε στο Viber στο 6930-078-228. Σου λέει σήμερα γιορτάζει ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή. Η Φαϊνή ιδέα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Διεθνής ημέρα μουσείων σήμερα. Θα μιλήσουμε για αυτήν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Είναι Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS, Παγκόσμια ημέρα Πορφυρίας και Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην αυτιλία. Είναι η γνωστή ημέρα και ώρα που σας θέλουμε όλους εδώ. Και ο Πάροφ Στέλλαρ ήταν εκεί στη Eurovision 2026. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε και να απολαύσουμε για τη συνέχεια Πάροφ Στέλλαρ. We'll be right back.

Μας παρουσίασε και το καινούριο του τραγούδι, εννοείται στη Eurovision 2026, που οι περισσότεροι την είδαμε, αν κρίνω από τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης που συγκέντρωσε η Ερτένα. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, ήταν 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 18 του Μάη, και αν με ρωτάς τώρα μετά τη Eurovision τι, μετά τη Eurovision έρχεται και παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, το γνωστό σε όλους Μουντιάλ, το οποίο είναι λάθος να το λέμε Μουντιάλ, αλλά σε κάθε περίπτωση έρχεται και αυτό σιγά σιγά. Όλα θα σας τα πούμε, σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας και σας στέλνουμε έτσι μια τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόβλημα στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Μας αρέσουν αυτά που μας στέλνατε. Όταν λέει μια βροχή διαρκεί λίγο, λυπάμαι τα σαλιγκάρια που ξεσηκώθηκαν άδικα για μια εκδρομή. Για να δούμε τι θα γίνει με τα του καιρού μας. Λοιπόν, σήμερα στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα και μετά. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου, αλλά αλλάζει το σκηνικό του καιρού με αστάθεια και τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Συγκεκριμένα από Τρίτη-Τετάρτη θα οδηγηθούμε σε ένα έντονο άστατο καιρικό μοτίβο και μεταξύ άλλων μας είπε ότι ευνοείται η κάθοδος πιο ψυχρών αέριων μαζών από την κεντρική Ευρώπη, με αποτέλεσμα να ευνοείται η αστάθεια. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα φτάσει όμως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα μέχρι και Παρασκευή. Δηλαδή, σημειώστε Τρίτη-Τετάρτη βροχούλες αλλά υψηλές θερμοκρασίες. Όμως, παρότι σου λέει θα κυριαρχεί άστατος ο καιρός από αύριο και μεθαύριο, η θερμοκρασία, είπαμε, θα κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα και από ό,τι βλέπω και μετά το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως πάλι να μας τα βρέξει, αλλά ακόμα είναι νωρίς για να μιλάμε για Σαββατοκύριακο. Εσείς πάρτε αύριο μία ομπρέλιτσα μαζί σας, να μην λέτε ότι δεν σας τα είπαμε, και για Τετάρτη εδώ θα είμαστε, θα σας τα ξαναπούμε αύριο. Πάμε λίγο και σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τίθενται σε ισχύ σήμερα βράδυ Δευτέρας 18 του Μάη στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω προγραμματισμένων εργασιών. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση, από τις 11 σήμερα το βράδυ ως τις 5 το πρωί θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Λοιπόν, τελειώσαμε με Eurovision, επιστροφή στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Αυτό το τραγούδι είναι για σένα, νομίζω το καταλαβαίνεις. Αναφέρομαι φυσικά στο φίλο μου τον Γιώργο. Αυτό το τραγούδι φυσικά είναι Eric Clapton, μας αρέσει πάρα πολύ. Σε μια συναυλία τσαντίστηκε με ένα φαν του, διότι του πέταξε ένα βινίλιο στο κεφάλι και καλά για να το υπογράψει. Αλλά εντάξει, τελικά τι έγινε με αυτή τη συναυλία? Χάσαν το encore από τον Eric Clapton. Συνεχίζουμε να μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Θέλουμε έτσι, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Σας στέλνουμε όλους εδώ. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228.

Λοιπόν, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα του Άκου να δεις τον 102 Δευτέρα 18 του Μάη, ο Έρικ Κλάπτον διέκοψε πρόωρα τη συναυλία του στη Μαδρίτη, διότι χτυπήθηκε από ένα δίσκο βινιλίου εκεί πριν το Encore. Μάλιστα, είχε τελειώσει με τη γνωστή του επιτυχία Cocaine. Εντάξει, αγαπημένο, λατρεμένο. Δεν φάνηκε εντάξει να έχει τραυματιστεί σοβαρά, διότι την επόμενη μέρα πήγε κανονικά στη Βαρκελόνη την Κυριακή, αλλά τσαντίστηκε αφού χτυπήθηκε από το αντικείμενο, εννοείται δεν επέστρεψε στην σκηνή για το συνηθισμένο Encore. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Before You Accuse Me, αυτό μάλιστα ήταν η πρώτη του λέει εμφάνιση στην Ισπανική πρωτεύουσα πριν από 25 χρόνια. Λοιπόν, και για όσους αναρωτιέστε πού θα βρεθεί ο Έρικ Κλάπτον τις επόμενες μέρες, η ευρωπαϊκή του περιοδία αναμένεται να ολοκληρωθεί με συναυλίες στο Μάινχάιμ 13 του Μάη, στην Κολονία στις 15 του Μάη, Γερμανία γενικώς και Μόναχο 17 Μαΐου. Προλαβαίνεις να πας? Όχι, δεν προλαβαίνεις, τελείωσε, γεια σας. Δεν προλαβαίνεις να πας πουθενά, 18 έχουμε. Πάρα πολύ ωραία. Τέλειος, ολοκληρώθηκε. Στη συνέχεια όμως θα επιστρέψει, λέει, στο Ηνωμένο Βασίλειο για μια μοναδική συναυλία τον Αύγουστο. Α, εκεί θα πας, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πριν ξεκινήσει την περιοδία του, εκτός αν θες να πας στην Αμερική το Σεπτέμβρη. Ακόμα καλύτερα. Πάντως η Γερμανία μας τελείωσε. Από σήμερα και μετά, μόνο είτε Λονδίνο είτε Αμερική. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Απόγευμα Δευτερούλας, 18 του Μάη. Δεν ξέρουμε πού σας βρίσκουμε. Στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στην εργασία, στη βόλτα. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας με χαμόγελα. Είπαμε συγχαρητήρια και στον Ακύλα, συγχαρητήρια και στην ΕΡΤ, συγχαρητήρια γενικότερα στη Eurovision. Eurovision ήταν, τελείωσε. Θα το συζητάμε βέβαια για αρκετό καιρό, ξέρετε. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Θα σας πω όμως τώρα εγώ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη συνέχεια. Τα τρία ζώδια, όχι είναι για τη Μαρία. Α, μετά να το πω. Ωραία, θα σας κάνω τη ζεράκι τότε. Θα σας πω ποια είναι τα τρία πιο τυχερά ζώδια της εβδομάδας που έρχονται μεγάλες αλλαγές και μεγάλες ευκαιρίες. Λοιπόν, θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με Doors. Πολύ γρήγορα πέρασε το πρώτο ημίωρο, διότι σαν σήμερα, άκου να δεις τώρα, το 1968. Στα πλαίσια του Northern California Folk Rock Festival που πραγματοποιείται στο San Jose στην Καλιφόρνια, εμφανίζονται μεταξύ άλλων συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως είναι οι Doors, οι Animals, Jefferson Airplane, Big Brother and the Holding Company. Το φεστιβάλ διήρκησε 2 ημέρες, 18 και 19 του Μάη, και θα πραγματοποιηθεί για ακόμα μία χρονιά το 1969. Οπότε με Doors και Roadhouse Blues. Πάρα πολύ ωραία. Και ταιριάζει και πολύ με το Before You Accuse Me που ακούσαμε νωρίτερα από Eric Clapton. Ή Eric Clapton. Γιατί του ήρθε και το βινίλιο στο κεφάλι. Λοιπόν, πάμε στις 5:30, τίτλοι ειδήσεων και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε με ζώδια. Μην φύγει κανείς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η οικογενειακή ομάδα με δομή μαφία συνέλαβε το ελληνικό FBI στα βορίζια του Ηρακλείου. Θείος και ανήψια άρπαζαν περιουσίες και εισέπραταν τεράστιες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ από το 2021 ως το 2025. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Αναθεωρημένη η Ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters. Πράσινο φως από το Κισαία για προμήθεια ιταλικών φρεγατών και επαναπατρισμό των συστημάτων Patriot. Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελου, σύμφωνα με την οποία ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Νεκρός υπάλληλος του ΑΔΜΙΕ, του ΔΕΔΙΕ, μετά από έκρηξη σε υποσταθμό στα Πατήσια Αττικής. Εργατικό δυστύχημα στην Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, νεκρός εργάτης κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων υδάτων. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 6.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σαν σήμερα οι Kingsmen το 1963 ηχογραφούν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Louie Louie. Αλλάξαμε μουσική ρότα αν καταλάβατε, και το Ιούνιο του 1965, μετά από καταγγελία σου λέει ότι η στίχη του τραγουδιού είναι προσβλητική, το FBI κάνει έρευνα, άκου να δεις τώρα, χωρίς αποτέλεσμα. Εδώ είμαστε στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ απόγευμα Δευτέρας, 18 του Μάη. Καλώς ήρθατε, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άρχισε να πυκνώνει λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα γύρω από τα δικαστήρια, κλασικά τέτοια ώρα. Κατά τα άλλα, 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία πάνω από το κεφάλι μας. Και φυσικά σας είπαμε για αύριο Τρίτη ότι θα είναι λίγο άστατος ο καιρός, οπότε καλό είναι να πάρετε και μία μικρή ομπρελίτσα μαζί σας, να μην μας λέτε μετά ότι δεν σας τα είπαμε. Και από την άλλη, αν βρέξει, μπορεί να βρέξει και για λίγο. Αλλά και πάλι, καλό είναι να έχετε μαζί σας μία ομπρέλα, γιατί λέει Τρίτη Τετάρτη είναι άστατος ο καιρός και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά. Και επειδή αυτά είναι τώρα τα σοβαρά θέματα, θα σας πω τα τρία πιο τυχερά ζώδια της εβδομάδας. Και έρχονται, λέει, αλλαγές, έρχονται ευκαιρίες. Λοιπόν, το πρώτο ζώδιο που ευνοείται αυτήν την εβδομάδα, διότι μάλλον ξεκινούν και τα γενέθλια σιγά-σιγά, είναι οι δίδυμοι, οι οποίοι θα δουν, λέει, μία μεγάλη αλλαγή γενικότερα στη ζωή τους, στα σχέδιά τους, τα επαγγελματικά, τα προσωπικά. Χαμός θα γίνει. Το άλλο ζώδιο που ευνοείται αυτήν την εβδομάδα είναι ο Παρθένος. Για σένα το λέω. Για σένα είναι όλο το θέμα, να ξέρεις, για τη Μαρία. Μία πολύ πιο ήρεμη ενέργεια κάνει την εμφάνισή της αυτήν την εβδομάδα. Γεγονός που προσφέρει ανακούφιση μετά από ένα χαοτικό διάστημα που πέρασες, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται στόχοι, να πέφτουν υπογραφές και γενικότερα από εδώ και πέρα να αλλάζει η ζωή σας, εσάς τους Παρθένους, προς το καλύτερο. Επιστημονικά σας τα λέω. Και τελευταία είναι η εγώκερη, αλλά επειδή δεν έχουμε εδώ μέσα κανένα εγώκερο, δεν κάθισα να το αναλύσω και πολύ, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με 80's, εννοείται. Don't You Forget About Me, σαν σήμερα το 1984, οι Simple Minds και αυτό το τραγούδι βρίσκονται στην κορυφή του Billboard Hot 100, είναι μέρος εννοείται του soundtrack της ταινίας The Breakfast Club. Σαν single είχε κυκλοφορήσει το 1984 και πάντα με το που ακούω αυτό το τραγούδι θυμάμαι τον πρωταγωνιστή που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομά του, που σηκώνει ψηλά την γροθιά και σαν να σου λέει «Τα καταφέραμε».

Λαλαλαλα, θέλουμε λίγο να σας ηρεμήσουμε, γιατί πολλά νεύρα διαβάζω. Άγριο επεισόδιο τώρα διάβαζα μεταξύ μας, μεταξύ πεζού και οδηγού Ιωταχή. Τώρα συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας 18 του Μάη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, αντιλαμβάνουμε ότι όλοι έχουμε πάρα πολλά πράγματα στο κεφάλι μας. Αντιλαμβάνουμε ότι και οι δρόμοι δεν βοηθάνε. Αντιλαμβάνουμε και ότι η κίνηση είναι πάρα πολύ εκνευριστική από μόνη της. Αλλά τώρα το να πιανόμαστε στα χέρια για κάτι που δεν είναι και τόσο σημαντικό, δεν το αντιλαμβάνομαι. Φυσικά δεν βοηθάει και το φύλωμα των δέντρων, διότι σου λέει πολλές φορές δεν είναι ορατή η σχετική σήμανση στο δρόμο, διότι αυτή τη στιγμή όντως δεν είναι τα πράγματα έτσι πολύ βοηθητικά. Ενώ και στα οδοστρώματα, σε πολλά οδοστρώματα, έχει ξεβαφτεί σε τμήματα το χρώμα από τις διαβάσεις. Είναι γεγονός αυτό, το οποίο φυσικά πρέπει να ληφθεί υπόψη και πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι. Από την άλλη, εμείς όμως θέλουμε, γι' αυτό σας λέμε, εδώ έχουμε το αγχολητικό, έχουμε την ψυχοθεραπεία, η μουσική. Σαν τη μουσική δεν έχει. Ηρεμήστε, χαλαρώστε. Δηλαδή και το να βρίζουμε τον άλλον και το να ξεσπάμε πάνω στον άλλον, τι καταφέρουμε, μόνο εμείς χαλάμε τη διάθεσή μας. Και εμείς εδώ είμαστε για να σας την φτιάξουμε. Λοιπόν, ηρεμία, ψυχραιμία, υπομονή, 102 στα ραδιόφωνά σας. Αυτή τη στιγμή λίγο κίνηση έχει στο κέντρο εκεί γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βγαίνουμε καλώς. Δεν χρειάζεται πολύ πανικό. Ας φτάσουμε και λίγο αργότερα. Δεν έγινε και κάτι. Εμείς εδώ θα είμαστε έως τις 7. Θα μου πεις, αν έχεις κάποιο ραντεβού, δεν πειράζει. Πάρ' το τηλέφωνο, θα πας λίγο αργότερα. Και τι έγινε. Λοιπόν, και μετά τη Eurovision, τι σας είπαμε. Έρχεται το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Ξεκινάει στις 11 Ιουνίου. Χαρά σε Ευαγγέλια για τους ποδοσφαιρόφιλους και όχι μόνο. Τελειώνει στις 19 Ιουλίου του 2026. Η διάρκεια θα είναι λοιπόν περίπου 5,5 εβδομάδες, διότι αυτό το νέο φορμάτ με 48 ομάδες περιλαμβάνει περισσότερους αγώνες σε σχέση με προηγούμενες διοργανώσεις. Είπαμε, η χαρά του φανατικού με την στρογγυλή θεά, δηλαδή την μπάλα. Λοιπόν, Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, ΕΡΤ, έχει εξασφαλίσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα για τη διοργάνωση, αν προτιμάτε Μουντιάλ 2026, και θα προσφέρει πλήρη κάλυψη με ζωντανές μεταδόσεις, με αναλύσεις, με ρεπορτάζ, με highlights, με. Όλα αυτά θα ξεκινήσουν, όπως προαναφέραμε, τώρα τον Ιούνιο. Και τι νομίζετε, τι έμεινε το Μάιο, τον φάγαμε σχεδόν. 11 Ιουνίου μέχρι και 19 Ιουλίου. Λοιπόν, εδώ είμαστε, σας θέλουμε στην παρέα. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο, ρε παιδιά, να καταλάβουμε ότι μας ακούτε κιόλας. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Στα Viber τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θελήσετε στο 6930-078-228. Και επειδή σαν σήμερα το 1991 η R.E.M. και το άλμπουμ τους, το πιο επιτυχημένο τους άλμπουμ, το Out of Time, βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard 200, εγώ αποφάσισα να ακούσουμε ένα τραγούδι προγενέστερο από το 1987 και το αφιερώνουμε σε όλους όσους αγαπάτε εσείς εκεί έξω.

Τραγουδάρα κομματάρα, έτσι. Εμείς το γουστάρουμε τρέλα. White Snake εννοείται, Love Ain't No Stranger. Και πόσο πολύ με συγκινείται. Αφενός με συγκίνησε πάρα πολύ ο φίλος μου Δημήτρης με το βιντεάκι που μου στείλε στο Viber, που πραγματικά μόνο που το βλέπεις χαίρεσαι. Βλέπω τον Κέντζι, ο Κέντζι είναι ο σκύλος του, ο οποίος είναι υπέροχος, ο οποίος αυτή τη στιγμή κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Θάλασσα, λέει, μουσική και ηρεμία, παιδιά. Όλα, χαλαρά. Χαλαρά η ζωή είναι ωραία, που λέγει ο Χρήστος ο Πάζης που τραγουδούσε παλιά. Αυτό λοιπόν. Να στείλω και την καλησπέρα μου και στα Βασιλικά, σε κάτι φίλους από τα παλιά που είναι ξανά όμως, έτσι. Πολύ χαίρομαι που ξανά ανταμώσαμε. Αναφέρομαι στον κύριο Χάρη και στην κυρία Σούλα, να είναι πάντα γεροί και χαρούμενοι. Και φυσικά να στείλω και την καλησπέρα μου και στον Χρήστο και στη Σόνια Μαρία. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαρά παίρνουμε όταν λαμβάνουμε μηνύματα, φωτογραφίες, έτσι ιδιαίτερα αυτά τα βίντεο του Δημήτρη, του αγαπημένου του φίλου μου, να είναι καλά. Θα ήθελα τώρα να είμαι μαζί σας στη θάλασσα, μαζί με το δικό μου το σκυλάκι εννοείται, η οποία είναι δεινή κολυμβήτρια, και να μπούμε μέσα στη θάλασσα. Δυστυχώς ακόμα δεν έχω καταφέρει να κάνω την πρώτη βουτιά. Πού θα πάει όμως, μέχρι τέλη του Μάη θα τα καταφέρω. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber στα 6930-078-228, και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως ανεράκι, αλήθεια είναι, με Beatles, διότι άκου να δεις τώρα. Σαν σήμερα το 1972, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, οι Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison και Ringo Starr, συμφώνησαν να μοιράσουν σε τέσσερα ίσα μέρη την περιουσία που προέκυψε εννοείται από τη συνεργασία τους. Ύστερα από τη συμφωνία αποδεσμεύονται 17 εκατομμύρια δολάρια, μια χαρά, που είχαν παγώσει ύστερα από μια δικαστική διαμάχη που είχε αρχίσει αναμετάξει τους. Οπότε με Beatles οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στα άκου να δεις τον 102. Πυκνώνει λίγο η κίνηση στους δρόμους της πόλης, αλλά είπαμε, ηρεμία, η ζωή είναι ωραία, χαλαρά, είπαμε, δεν τα λέω εγώ, ο Χρήστος ο Πάζης τα λέει.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια Ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη και η αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ μαζί με προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το ΚΙΣΕΑ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. 3 συλληφθέντες κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρισμούς, φθορές και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από πολίτες, τις καλλιεργούσαν παράνομα και στη συνέχεια τις δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συγγενικών τους προσώπων, εξασφαλίζοντας κοινοτικές επιδοτήσεις. Κατά τις αρχές, η ομάδα από τα Βορίζια φέρεται να εισέπραξε πάνω από 500.000 ευρώ από ψευδείς δηλώσεις ΟΣΔΕ την περίοδο 2021-2025. Οι υπόλοιποι τρεις που συνελήφθησαν είναι για διαφορετικά αδικήματα με βασικότερο αυτό της ζωοκλοπής. Στην εξωτερική επικαιρότητα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στερών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατιωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού, την οποία είχε ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ από τις 28 Φεβρουαρίου. Αναθεωρημένη η Ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το απλήγμα σε εργοστάσιο πυρηνικών στα Εμιράτα. Στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent, πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στις 21 Μαΐου πιθανότατα να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος και η Μαρία Καριστιανού. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον Υπουργό, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω έργων. Από τις 11 έως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και τα οχήματα θα οδηγούνται μέσω του κέντρου της πόλης ενδεικτικά από τη Λεφόρο Στρατού. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό προς ανατολικά από τη ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων. Πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέχρι και αύριο, ημέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Η Πανποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει αύριο στις 18:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας ομιλία του εκδότη και συγγραφέα Σάβα Καλεντερίδη, ενώ θα γίνει και κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο. Σήμερα στις 11:00 συγγραφέα Σάβα Καλεντερίδη, ενώ θα γίνει και κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο.

0: στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και Βαθμιαία και στην Ανατολική. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές. Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν μόνο στη Θράκη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο ίδιο σκηνικό για τη Θεσσαλονίκη με σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι προβλέπεται να είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 έως 5 μποφόρ με θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
4: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
4: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις.
4: Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο. Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
4: 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
5: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
4: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
5: Δήμος Θέρμης.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
7: Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκου Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡ3. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

κάποιοι θα πηγαίνουν στον Iron Maiden στην Αθήνα, εμείς εδώ θα πάμε στους Pix Lux. Pix Lux εμφανίζονται στη Θεσσαλονίκη Δευτέρα 15 Ιουνίου, όχι για μια τελευταία συναυλία, στο Θέατρο Γης. Και αν έχω πάει σε όλες, εντάξει, όλες είναι υπερβολής, πάρα πολλές συναυλίες των Pix Lux, αγαπημένοι, λατρεμένοι. Η συναυλία ξεκινάει στις 9, τα εισιτήρια ξεκινούν από 17 ευρώ. Εσύ φοβόσουνα να μ' αγαπήσεις. Και μετά όμως γύρισες πίσω και έτσι, μπριτς, ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Σοφόν το άσμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε άνευ εισιτηρίου. Άκου να δεις, τον 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 18 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Γιώργος Λιάκης στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 6. Έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, όχι κάτι έτσι ανησυχητικό, πολύ πολύ προσεκτικά, χωρίς νεύρα, υπομονή, ηρεμία, ακόμα Δευτέρα είναι εξάλλου, έχουμε μια ολόκληρη εβδομάδα μπροστά μας και κάθε Δευτέρα σας ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Εξακολουθεί εκεί, δεν ξέρω και πόσες εβδομάδες, πραγματικά η Taylor Swift είναι στη θέση νούμερο 1 με το τραγούδι της The Fate of Ophelia, μας έχει πρίξει όμως. Στη δεύτερη θέση είναι ο Alex Warren με το Ordinary, οπότε αποφάσισα, επειδή βαρέθηκα λίγο με την Taylor Swift, να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι, δηλαδή τον Alex Warren, και πραγματικά είναι μια μπαλάντα, αλλά είναι από τις ωραίες μπαλάντες, είναι ένα νέο παιδί, ταλαντούχο παιδί και Ordinary.

Μόλις πριν ακούσαμε Alex Warren και Ordinary, ένα τραγούδι που θα μπορούσε να πάει στη Eurovision άνετα, ενώ αυτή είναι η Madonna, Justify My Love, ένα τραγούδι που δεν θα μπορούσε ποτέ να πάει στη Eurovision, αλλά θα πάει στο Mundial 2026. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι ξεκινάει στις 11 Ιουνίου. Ο τελικός θα λάβει χώρα 19 Ιουλίου. Εννοείται ότι όλοι οι αγώνες του Mundial 2026 θα μεταδοθούν ζωντανά στην Ελλάδα από την ΕΡΤ και αντιγράφει, σου λέει, για πρώτη φορά το Super Bowl και για πρώτη φορά ο τελικός αγώνας θα περιλαμβάνει μια μίνι συναυλία και στο διάστημα αυτό οι παίκτες και οι προπονητές θα ξεκουράζονται στα αποδυτήρια. Το κοινό θα απολαύσει μια παράσταση με επικεφαλής τη Μαντόνα που μόλις ακούσαμε, τη Σακίρα και τους BTS. Ο Chris Martin, τον Coldplay, έχει επιμεληθεί το πρόγραμμα, το οποίο ανακοινώθηκε ήδη από τη FIFA και γενικότερα θεωρείται πολύ μεγάλο γεγονός ότι θα λάβει χώρα μια τέτοια έτσι μικρή συναυλία και με τέτοια ονόματα όπως είναι η Μαντόνα, όπως είναι η Σακίρα, όπως είναι και η BTS, γνωστή ως Bangtan Boys, ένα επταμελές ανδρικό νοτιοκορεάτικο K-pop μουσικό συγκρότημα. Πάρα πολύ ωραία, δηλαδή πολύ καλά τα νέα και γενικότερα για όσους θέλουν να συνδυάσουν από τη μία το ποδόσφαιρο και από την άλλη τη μουσική. Εμείς όλα εδώ τα συνδυάζουμε και σας θέλουμε όλους στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στο Άκου να δει στον 102 της ΕΡΤ3. Είμαστε στα 23 λεπτά μετά τις 6. Έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στη Λεωφόρο Νίκης. Ομπρέλα να πάρεις αύριο, μπορεί να βρέξει πολύ λίγο, αλλά δεν θέλουμε να γίνεται μουσκεμα. Γι' αυτό σας το λέμε από τώρα για να ξέρετε να γνωρίζετε. Λοιπόν, χρόνια σου πολλά σε ένα που έχεις γενέθλια. Σήμερα έχεις γενέθλια παρέα με τον Μισελ Κρέτσου. Θα μου πεις ποιος είναι ο Μισελ Κρέτσου. Θα σου πω. Είναι Ρουμάνος μουσικός, περισσότερο γνωστός σαν ο δημιουργός του συγκροτήματος των Enigma, αν θυμάστε τα 90s. Γεννήθηκε 18 του Μάη του 1957 ή της Βίνη τα 69 κεράκια σήμερα, σε ένα προάστριο εκεί στο Βουκουρέστι, υπέροχο το Βουκουρέστι, αν δεν έχεις πάει να πας. Στη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς μουσικούς, όπως είναι Boney M, Mike Oldfield και πολλοί άλλοι. Και μάλιστα το 1988 που δημιούργησε το συγκρότημα των Enigma, το πρώτο του single με τίτλο Sadness γνώρισε τεράστια επιτυχία. Νομίζω ότι όλοι το ξέρετε, ιδιαίτερα εκείνη τη εποχή, αλλά είπαμε εμείς είμαστε εδώ. Μπράβο αυτό. Να σας τα θυμίζουμε σε εσάς τους παλαιότερους, εισαγωγικά το παλαιότερο, εντάξει δεν είμαστε και τόσο παλιοί πια, και φυσικά να θυμούνται οι νεότεροι. Το 1990 με την κυκλοφορία αυτού του πρώτου του άλμπουμ έφτασαν σε πωλήσεις οι Enigma τα 20 εκατομμύρια αντίτυπα. Και με Enigma ενδεχομένως φτάνουμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα ακτήρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον έχει δείξει ευελιξία στη διατήρηση περιορισμένων πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν, δήλωσε στο Reuters ανώτερη ιρανική πηγή. Πράσινο φως της Κομισιόν στο ελληνικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ύψους 405 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση των τελών ηλεκτρικής ενέργειας για ενεργοβόρες εταιρείες. Η Ουκρανία καταδικάζει τα γυμνάσια με πυρηνικά στη Λευκορωσία και ζητά την επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Μόσχα και το Μίνσκ. Ενώπιον των δικαστικών αρχών Ρεθύμνου, οι εμπλεκόμενοι στα Βορίζια, οι οποίοι επί σειρά ετών εκβίαζαν και κατέστρεφαν περιουσίες πολιτών, προκειμένου να πάρουν τα χωράφια τους αλλά και να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι. Εργατικό δυστύχημα στα Γιάννενα, νεκρός εργάτης κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων υδάτων. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των 80's και φυσικά να είναι καλά ο φίλος μου ο Βασίλης που μου θύμισε τη Σάντρα. Όχι ότι την έχω ξεχάσει. Βασίλη στην Καβάλα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Διότι σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι γενέθλια σήμερα έχει ο Μισελ Κρέτσου, ο οποίος φυσικά είναι γνωστός από το συγκρότημα των Ενίγμα. Όμως ο Μισελ Κρέτσου ήταν παντρεμένος με τη Σάντρα από το 1987-88 μέχρι το 2007 και έχουν και δύο παιδιά. Και άκου να δεις τώρα σύμπτωση. Γενέθλια και η Σάντρα, η οποία και αυτή γεννήθηκε 18 του Μάη του 1962 και σήμερα σβήνει τα 64 κεράκια. Ωραίο αυτό το ζευγάρι να έχει μαζί γενέθλια. Τι όχι, θα μου πεις τώρα χώρισαν. Αλλά και πάλι, είχαν όσο καιρό ήταν μαζί, είχαν μαζί γενέθλια. Να χαίρεστε τα παιδάκια σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΤΡΙΑ. Καλώς την Ακιασά άργησε. Καλησπέρα, καλησπέρα, λέει φίλη μου η Αθηνά. Οδηγώ, λέει, γι' αυτό άργησα να σας στείλω. Σας ακούω όμως και σε ευχαριστούμε πολύ. Έχει λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Πάμε λίγο έτσι μια βολτούλα στη Μύκονο. Έμιλι ιν Μύκονος. Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της αγαπημένης σειράς για τη νέα σεζόν. Ολόκληρη εκεί η περιοχή, διότι είδα το βιντεάκι, είναι αποκλεισμένη με πολύ φυσικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ήταν τον περασμένο Δεκέμβρη, όταν και προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο της πέμπτης σεζόν, που έγινε γνωστό ότι η Έμιλι ιν Πάρις, η Έμιλι ιν Ρομ, τώρα και Έμιλι στη Μύκονο, δηλαδή έρχεται για ένα ταξίδι στα νησιά του Αιγαίου. Και εδώ και μερικές μέρες τα γυρίσματα του έκτου κύκλου, της Έμιλι ιν Πάρις, Ρομ, Μύκονος, τέλος πάντων κτλ., έχει ξεκινήσει με τη Λίλι Κόλινς να βρίσκεται στη γνωστή παραλία του Αγίου Σώστη. Είδαμε εκεί ότι υπάρχουν και πολλά πολλά άτομα, δεκάδες κομπάρσι. Βλέπουμε τη Λίλι Κόλινς να προετοιμάζεται για τη σκηνή της. Συνεργάτες της παραγωγής εννοείται κρατούν ομπρέλες για να την προστατεύσουν από τον ήλιο. Ολόκληρη η περιοχή εκεί στη Μύκονο είναι αποκλεισμένη με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Έντονη την παρουσία των ανθρώπων της παραγωγής σε κάθε σημείο. Στη Μύκονο τα γυρίσματα πραγματοποιούνται, για όσους γνωρίζουν, αλλά και για όσους δεν γνωρίζουν, στη μικρή Βενετία, στους ανεμόπυλους, στις παραλίες Πάνορμος και Άγιος Σώστης, αλλά και σε κεντρικούς δρόμους εκεί της Μυκόνου, όπως η οδός Αγίας Παρασκευής, η Μητροπόλεως, η Μητροπόλεων και στη γωνία των οδών Ενόπλων Δυνάμεων και Ματογιάννη. Ωστόσο, το νησί των Ανέμων δεν είναι η μοναδική στάση της Έμιλι ιν Πάρις, διότι τα γυρίσματα μετά τη Μύκονο θα πάνε τι? Μύκονο και Σαντορίνη. Και τα λοιπά. Το Μύκονος λοιπόν τώρα που θα ακούσουμε είναι ένα τραγούδι το οποίο μας έρχεται από το indie folk συγκρότημα των Fleet Foxes, κυκλοφόρησε το 2009 και πάμε λοιπόν να το αφιερώσουμε στην Έμιλι, όχι σε εμάς θα το αφιερώσουμε και σε όλους εσάς που μας ακούτε. Σε θέλουμε για λίγο και για λίγο ακόμα τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420.

Unforgettable, French Montana, εδώ στα άκουνα δει στον 102.3. Δευτέρα σήμερα 18 του Μάη και σας λέγαμε μεταξύ άλλων ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μουσείων. Με ελεύθερη είσοδο σήμερα 18 Μαΐου και ειδικά σχεδιασμένες δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις, ομιλίες, προβολές, εγγένεια εκθέσεων, βιωματικά εργαστήρια, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις αλλά και άλλες εφάνταστες εκδηλώσεις εκτείνονται πέραν της συγκεκριμένης ημερομηνία. Σήμερα τα μουσεία της χώρας γιορτάζουν. Από το 1977 το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, στην προσπάθειά του να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε την 18η του Μάη ως τη Διεθνή ημέρα μουσείων και το μήνυμα αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών αλλαγών με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και τη συνεργασία κυρίως μεταξύ των λαών. Κάθε χρόνο λοιπόν αυτός έτσι με τον εορτασμό έχουμε ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις στα μουσεία γενικότερα της Ελλάδος και το θέμα του εορτασμού για την Διεθνή ημέρα μουσείων 2026 είναι ότι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Πάρα πολύ ωραία. Φυσικά τι άλλο ενώνει τον κόσμο? Η μουσική. Οπότε, hit it.

Εντάξει, ξέρεις ότι με το πιάνο έχω έρωτα, δεν μπορώ. Δηλαδή νιώθω κάθε νότα, κάθε πλήκτρο μέσα στο κορμί μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε να σας δώσουμε και φεύγοντας έτσι μία πρόταση για να περάσουμε όμορφα σήμερα βράδυ Δευτερούλας. Ο θάνατος ενός ηθοποιού είναι για σήμερα και αύριο μόνο, γι' αυτό σας το λέμε. Σήμερα 18 και αύριο 3η 19 του Μάη, εδώ στη γειτονιά μας το Artbox Φαργκάνη, εμπνευσμένο από τον Τσέχοφ, ένα θέατρο που καταραίει με αισθητική κλόουν και παλιών μπουλουκιών. Η ομάδα Ντουλτσινέα, η αγαπημένη του Δοκιχώτη δηλαδή, παρουσιάζει αυτή την παράσταση, ο θάνατος ενός ηθοποιού, στο Artbox Φαργκάνη σήμερα και αύριο στις 9, εισιτήρια από 10 έως 14 ευρώ, και να δούμε λίγο τι λέει αυτή η παράσταση. Το έργο συνομιλεί με το διήγημα του Άντων Τσέχοφ, ο θάνατος ενός δημοσίου υπαλλήλου. Έχω παίξει Τσέχοφ και τις αδελφές του Τσέχοφ, έχω παίξει και στα μονόπρακτα. Γιατί μεταξύ άλλων, ξέρεις, είμαι και ηθοποιός, λέμε τώρα. Λοιπόν, το έργο συνομιλεί με το διήγημα του Άντων Τσέχοφ, ο θάνατος ενός δημοσίου υπαλλήλου, μεταφέρει τον πυρήνα του στον σύγχρονο όμως κόσμο, εκεί όπου η κοινωνική απαξίωση και η ενοχή του καλλιτέχνη έχουν πλέον εσωτερικευτεί. Στο δραματουργικό υλικό ενσωματώνονται επίσης θεατρικές διασκευές των διηγημάτων του Τσέχοφ, ο πιανίστας και το νεκροταφείο. Δύο ηθοποιοί, ένας μουσικός, μία δημόσια υπάλληλο, συνθέτουν ένα θέατρο που σταδιακά καταραίει μέσα από σκηνικές εικόνες που παραπέμπουν στην αισθητική των κλόουν, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, και των παλιών μπουλουκιών. Μία παράσταση για τη μικρή καθημερινή απαξίωση που τελικά γίνεται εσωτερική καταδίκη. Μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση από τη θεατρική ομάδα Δουλτσινέα, σήμερα και αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Artbox Φαργκάνη. Αν θέλετε να δείτε κάτι έτσι διαφορετικό, εμείς τουλάχιστον σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τον φίλο μου τον Γιώργο Τολιάκη. Όπως κατάλαβες, τα μάζευα τα σαρδάμ όλα για την τελευταία μου εκφώνηση. Λοιπόν, η εκπομπή είναι Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε, ελάτε αύριο που έχουμε και γενέθλια μετά τις 5. Αν δεν σας άρεσε, δώστε μας μια ευκαιρία ακόμα. Ωραίες μουσικές έχουμε, χαμόγελο, έχουμε διάθεση, έχουμε θετικά vibes, έχουμε και ωραία τραγούδια και No One's Watching. Αυτή είναι η Ezra Collective, επίσης ανερχόμενη, παρέα με την Olivia Dean, πάρα πολύ ωραίο. Και έτσι παραδίδω τη σκυτάλη στον Θανάση τον Βικόπουλο, μια ιστορία θα σας πει. Εννοείται αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, τίποτα δεν είναι ότι εννοείται σε αυτή τη ζωή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Μία ομπρελίτσα αύριο, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να έχουμε μια καλή εβδομάδα με υγεία και ευλογία. Και εμείς αύριο μετά τις 5 εδώ θα είμαστε να πούμε άκου να δεις, αλλά και happy birthday. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδού, την οποία έχει ουσιαστεί

0: ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Αναθεωρημένη Ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters. Στις συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, στο χώρο της εργασίας και σε τομείς όπως η απασχόληση, οι συνθήκες εργασίας και τα εισοδήματα που επηρεάζονται ήδη παγκοσμίως, αναφέρθηκε ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας. Σύμφωνα με έκθεση του οργανισμού που δόθηκε στη δημοσιότητα, η αύξηση των τιμών της ενέργειας, τα προβλήματα στον τομέα των μεταφορών, οι εντάσεις στις πηγές τροφοδοσίας, η εξασθένιση του τουρισμού και οι προσφυγικές ροές επιβαρύνουν την οικονομική ανάπτυξη και τις αγορές εργασίας. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση κοντά στην πόλη Ταρσού στην Τουρκία, σύμφωνα με τα τουρκικά πρακτορία ειδήσεων. Ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πρώτα πυρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο, τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άντρες, καθώς τρέπονταν σε φυγή. Επιστροφή στα δικά μας, την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής Ελένη Αυλονίτου. Στο μεταξύ, στις 26 Μαΐου, οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 21 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα και η Μαρία Καριστιανού. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι 2 βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 2 συγγενείς, ενώ ο θείος τους, ο οποίος επίσης φέρεται να εμπλέκεται, συνελήφθη στην Αθήνα μέσα σε νοσοκομείο. Η εξέλιξη αυτή αφορά τη μεγάλη υπόθεση που ερευνά η αστυνομία στην Κρήτη γύρω από εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με απάτες μέσω αγροτικών επιδοτήσεων, εκβιασμούς, εμπρισμούς, φθορές περιουσιών και ζωοκλοπές. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, τα μέλη της ομάδας φέρονται να καταλάμβαιναν αγροτικές εκτάσεις και να τις δήλωναν παράνομα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εισπράττοντας τις σχετικές επιδοτήσεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σήμερα το βράδυ στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό λόγω εργασιών. Από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και τα οχήματα θα οδηγούνται μέσω του κέντρου της πόλης, ενδεικτικά από τη λεωφόρο Στρατού. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται είσοδος οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό προς ανατολικά από την ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων. Και να κλείσουμε τον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.

0: για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
1: Για όσους μίλεψαν.
0: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
1: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες.

Οι πιο ωραίες αγιοποιήσεις είναι αυτές που σου τις δίνει ο ίδιος ο λαός. Το συλλογικό ασυνείδητο δεν είναι κονκλάβιο που εξετάζει υποθέσεις εκ του μακρόθεν. Ο λαός, οι συγχωριανοί σου είναι αυτοί που ξυπνούν το πρωί να πάνε στο χωράφι, να σκάψουν, να ποτίσουν τα ζωντανά τους. Τότε βέβαια ο λαός δεν είχε δικό του χωράφι ούτε ζώα. Του αφέντη του ήταν. Πρώτα ήταν Ισπανός ο αφέντης. Μετά έγινε κρεολός, δηλαδή λευκός που είχε γεννηθεί σε γη τροπική από γονείς Ισπανούς. Ακόμη και σήμερα στα χωριά της Λατινικής Αμερικής και κυρίως

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Γιώργος Λιάκης σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στις ακροάτριες και τους ακροατές του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Να γυρίσουν τα τραπέζια ανάποδα για να φάνε και φτωχοί ψωμί. Είναι ο κεντρικός στίχος του τραγουδιού με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, ένα παλιό τραγούδι, το «Και λα τορτίγια σε βουέλβα» από τους Κουαλαπαγιούν. Τόσο το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, όσο και τα υπόλοιπα τραγούδια από όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τους πολύχρονους αγώνες των λαών της Λατινικής Αμερικής, τόσο για ανεξαρτησία από τους αποικιοκράτες Ισπανούς, όσο και από τις αμερικανόφερτες εταιρείες που από ένα σημείο και μετά φύτευαν και έναν εγκάθετο δικό τους σε κάποια στιγμή δικτατορία. Ο Χωσέ Γκαμπριέλ Κοντουρακουίνο Γουέρα γεννήθηκε γύρω στα 1742 στη Σουριμάνα της Ντουνκασούκα, στην επαρχία του Κούσκο που βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό Περού. Ο πατέρας του, ο Μιγγέλ Κοντουρκανουί Οσκουινόσα, δικαστής, και μητέρα του, η Μαρία Ρόσανο Γουέρα. Από μικρός ο Χωσέ συνόδευε τον πατέρα του σε κοινοτικές εκδηλώσεις, στην εκκλησιά, την αγορά, τις πομπές. Τον έχασε όμως τον πατέρα του, όπως και τη μητέρα του, όταν ήταν 12 χρόνων, και έτσι την ανατροφή του ανέλαβαν ο θείος και η θεία του. Γόνος ευκατάστατης οικογένειας, ο Χωσέ στα 16 του γράφτηκε για σπουδές στο κολέγιο των Ιησουητών Σαν Φρανσίσκο ντε Μπόρχα, εκεί όπου εντυπωσίασε τους πάντες με τις επιδόσεις του, τον γοητευτικό του χαρακτήρα, ένας γνήσιος απόγονος των Ίνκας και μάλιστα με βασιλικό αίμα. Η καταγωγή του έφτανε μέχρι στα πρώτα χρόνια των πολιτισμών της περιοχής. Δεν θα αργήσει να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του, από τον οποίο μάλιστα κληρονόμησε 350 μουλάρια και τεράστιες εκτάσεις. Παράλληλα με τα δημόσια αξιώματα, ο Χωσέ αποφάσισε

Αποφάσισε να αξιοποιήσει την πατρική κληρονομιά και μπήκε στο εμπόριο με ακτίνα δράσης όλες τις περιφέρειες του τόπου του, δραστηριότητα που τον έφερε σε επαφή με εκατοντάδες ανθρώπους που με τη σειρά τους του έδωσαν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές συνθήκες. Πολύ γρήγορα και οι αυτόχθονες κατάλαβαν πως το αίμα των Ίνκαχτ που κυλούσε μέσα του ήταν αγνό και τον δέχτηκαν και στα δικά του σχολιά, όπου έμαθε τη γλώσσα των Ινδιάνων. Ο Χωσέ διαχωρισμούς δεν έκανε και φερόταν το ίδιο σε όλους, είτε αυτοί ήταν ηθαγενείς, είτε διακεκριμένοι Ισπανοί ή Ισπανοαμερικανοί. Το 1760 παντρεύτηκε την Μικαέλα Μπατίστας Πουγιουκάτσουα, μισή Αφροπερουβιανή και άλλη μισή Εσπανιόλα, και αμέσως μετά ανέλαβε τη διοίκηση των πόλεων Τουνγκασούκα και Παμπαράκα και την ανέλαβε από τα χέρια του μεγαλύτερου αδελφού του, ο οποίος κυβερνούσε τις πόλεις αυτές για λογαριασμό του αντίστοιχου Ισπανού κυβερνήτη. Στα τέλη της δεκαετίας του 1770, οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ του Buenos Aires της Αργεντινής και του Άνω Περού έληξαν. Το εμπορικό μονοπόλιο της Λίμα προκάλεσε έντονο ανταγωνισμό στους κατασκευαστές χειρονάκτες, τους αγρότες και τους εμπόρους της περιοχής Κούσκο, όπου δρούσε ο Χωσέ. Από την άλλη πλευρά, η εκτεταμένη υπερπαραγωγή σε όλες τις Άνδης προκάλεσε το σύνηθες. Έριξε τις τιμές προς τα κάτω. Επιπλέον, στα 1778 και 79, ο εξαιρετικά σκληρός χειμώνας θα καταστρέψει τις καλλιέργειες και θα δυσκολέψει τα ταξίδια των εμπόρων. Ένα χρόνο αργότερα ο Χωσέ, ο οποίος βίωσε στο πετσί του την κρίση, εξακολουθούσε με να έχει σημαντικούς πόρους αλλά ταυτοχρόνως και πάρα πολλά χρέη. Οι έμποροι του τόπου του έφθαναν στο χείλος της χρεοκοπίας και ο ίδιος ήξερε από πρώτο χέρι την κατάσταση που προκαλούσε η αποικιοκρατική πολιτική της Ισπανίας και τα μονοπόλια.

Αλλά βάλε Χενεράλ, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε φίλες και φίλοι από τον Λουίς Ενρίκε Μέια Γοδόη. Ένα τραγούδι το οποίο μας ταξιδεύει στα χρόνια της μεγάλης επανάστασης του πατέρα, θα έλεγε κανείς, των εξεγέρσεων στην Λατινική Αμερική, του μεγάλου Μπολιβάρ. Βέβαια, όχι τώρα, επειδή θα σας πούμε εμείς τη συγκεκριμένη ιστορία σήμερα, γενικότερα υπάρχει ένας πάρα πολύ δημιουργικός διάλογος για το αν τελικά ο πατέρας των εξεγέρσεων στη Λατινική Αμερική είναι ο άνθρωπος για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα ή αν τελικά είναι ο Μπολιβάρ. Πάντα έλεγα βέβαια ότι δεν χρειάζονται φωτοστέφανα στις εξεγέρσεις. Κάθε άνθρωπος είναι της εποχής του, κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του αιτήματα, μπορεί να συσπυρώνει, μπορεί πραγματικά να διαγείρει τα πλήθη με έναν τέτοιο τρόπο που και εκείνα με τη σειρά τους να ξεχύνονται στους δρόμους, στους αγρούς, στα δάση και να διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο. Αδικούμε όλες αυτές τις μεγάλες μορφές πραγματικά με τέτοιου είδους κουβέντες για το αν ο τάδε αποτελεί το μέγιστο σύμβολο ενός τόπου ή όχι. Η κοινωνική και η οικονομική κατάσταση του Περού, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, χαρακτηριζόταν από έναν πάρα πολύ αυστηρό περιορισμό. Όλη η εξουσία, αλλά και ο πλούτος, ήταν συγκεντρωμένα στα χέρια μιας μειοψηφίας Ισπανών απίκων, των λεγόμενων «encomiederos». Στο κοινωνικό γρανάζι της απικίας, οι αυτόχθονες πληθυσμοί, απόγονοι όσων απέμεναν από την αρχαία αυτοκρατορία των Ίνκας, αποτελούσαν τη λεγόμενη εργατική τάξη. Η δουλειά τους στη γεωργία ή ως ανειδίκευτοι εργάτες στα ορυχεία ήταν υποχρεωτική, χαρακτηριζόμενη από την μορφή της περιοδικότητας. Είναι αυτό που λέμε σήμερα εποχική υπάλληλη. Μια άλλη μορφή επίσης καταναγκαστικής και περιοδικής εργασίας για τις αυτόχθονες κοινότητες ήταν οι λεγόμενες ομπράχες, δηλαδή οι πρωτόγονες βιομηχανίας κλωστοϊφαντουργίας. Γυρίζουμε λίγο το ρολόι προς τα πίσω για να πούμε ότι το 1766 ο Χωσέ, καθολικός στις θρησκευτικές του πεπιθήσεις, διατυπώνει το επίσημα αίτημά του προς τον βασιλιά της Ισπανίας, ζητώντας το δικαίωμα να ανακηρυχθεί κατσίκε, υπεύθυνος δηλαδή για τα εδάφη που κληρονόμησε από τον πατέρα του. Ο Χωσέ, έχοντας την βασιλική βούλα στα χέρια του, ταξίδεψε σε όλο το μήκος, θα λέγαμε, και πλάτος των Άνδεων, μαθαίνοντας από πρώτο χέρι για την κακή κατάσταση των συνθήκων υγείας και διαβίωσης των Ιθαγενών και βέβαια για την έντονη δυσαρέσκειά τους. Μια σειρά από πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα της εποχής, όπως οι φόροι, η υποχρεωτική εργασία, όπως είδαμε, στα ορυχεία ή στις κλωστοϊφαντουργίες και πολλά άλλα, του υπαγόρεψαν ουσιαστικά να μεσολαβήσει μεταξύ του τοπικού διοικητή και των Ιθαγενών. Σε όλα τα αιτήματά του, η απάντηση που λάμβανε από τους Ισπανούς ήταν μία: όχι. Ο Χωσέ Γκαμπριέλ Κοντουρκανκούινο Γκουέρα αλλάζει και το πρώτο μέλημά του να αφήσει για πάντα το όνομά του, υιοθετεί το Τούπα Καμάρου, προς τιμήν του προγόνου του, Τούπα Καμάρου, του τελευταίου Σάπα Ίνκα του κράτους των Ίνκας, ο οποίος ηγήθηκε της ίστατης απελπισμένης προσπάθειας του ντόπιου πληθυσμού στα ψηλά των Άνδεων ενάντια στην Ισπανική κυριαρχία και ο οποίος εκτελέστηκε το 1572. Αυτή η επιλογή του ονόματος, εκτός από το ότι θέλει να υποδηλώσει μια άμεση καταγωγή από το αλόν τους Ίνκας, είναι πλέον και μια δήλωση προθέσεων. Ο Τουπάκ Αμάρου, όπως θα τον αποκαλούμε πλέον και εμείς από εδώ και πέρα,
απορρίπτει την ισπανική ονομασία, όπως απορρίπτει την κυριαρχία των απίκων. Εκφράζει την υπερηφάνεια των Ιθαγενών και τη βούληση να πολεμήσουν ενάντια στην ισπανική κυριαρχία και την εκμετάλλευση των αυτόχθονων πληθυσμών που προέρχονται από αυτήν. Πεπισμένος ότι δεν είχε κανέναν τρόπο να πετύχει βελτίωση των συνθήκων για τους αυτόχθονες και μάλιστα μέσω ειρηνικών δρόμων και εκκλήσεων, αρχίζει ανοιχτά με τους πρώτους αντάρτες του τις επιθέσεις κατά των δυνάμεων της απικιοκρατίας. Νοεμβρίου του 1780, σε ένα συμπόσιο στην Τουγκασούκα, συλλαμβάνει τον διαβόρητο βασιλικό αξιωματούχο του ισπανικού στέμματος, τον Αρριέγκα, και τον εκτελεί δημόσια. Στη συνέχεια, συγκεντρώνει ένα στρατό δεκάδων χιλιάδων Ιθαγενών και ανακοινώνει την αποστολή του, δηλαδή τη θέληση να κυνηγήσει όλους τους αξιωματούχους του ισπανικού στέμματος, κυρίως, όπως τόνισε, τους υπαίτιους της δυστυχίας των Ιθαγενών. Ο Τουπάκ Αμάρου τίθεται επικεφαλής στην εξέγερση ενάντια στην εκμετάλλευση.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αντιπολεμική πορεία νωρίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα οι διαδηλωτές βρίσκονται στο άγαλμα Βενιζέλου. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Αν το Ιράν δεν δώσει ρεαλιστικές προτάσεις, θα κάνουμε διάλογο εν μέσω βομβών, υποστηρίζει Αμερικανός αξιωματούχος σύμφωνα με το Άξιος. Το Ιράν έπληξε εντός του εδάφους του ομάδες που δρούσαν για λογαριασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, μετέδωσε το πρακτορείο Ίσνα, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης. Οι διοργανωτές ενός νέου στολής κουβοήθειας με προορισμό τη Γάζα ανακοίνωσαν ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν 28 από τα σκάφη τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 πλοία συνεχίζουν προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. 4 νεκροί και 8 τραυματίες από ένυπλη επίθεση στη Νότια Τουρκία. Νεκρό 47χρονο στην Κάλυμνο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατηγορείται 44χρονο. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τον Γιώργο Λιάκη στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμα και όλο αυτό θα το στείλετε στο 54160. Πολλά για τα μηνύματά σας σήμερα, τον αγαπημένο τον Άκη να καλησπερίσουμε, που πάντοτε μας θυμάται και μας αγαπά και εμείς βέβαια το ίδιο. Μια αγκαλιά να στείλουμε στην αγαπημένη την Παναγιώτα, όπως και στην Τατιάνα μας, στην Κέρκυρα. Την καλησπέρα στον Μάκη, τον Δημοσθένη και την αγαπημένη τη Μαρία στην Νεάπολη, στην Πατρίτσια. Ποτέ δεν μας ξεχνά και εκείνη κάθε μέρα τα απογεύματα εδώ. Ο Κοσμάς, ο αγαπημένος στο Λάκωμα, μια γλυκιά αγκαλιά σε αυτόν, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, είναι ο ύμνος προς τον Τουπάκ Αμάρου, ο οποίος πολλά θα αποτελέσει, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και έγινε κάποια στιγμή ύμνος και θα δούμε το γιατί. Στις 13 Νοεμβρίου του 1780, ο Τουπάκ Αμάρου με τον στρατό του, όπως είπαμε, αποτελούμενο από αγρότες,

πρώτες και ανθρακορίχους, εξαπολύει επίθεση και καταστρέφει τελικά τα κλωστοϊφαντουργία της σκληρής εκμετάλλευσης στο Πομακάντσι και στο Παραπίτσου. 4 ημέρες αργότερα, στη μάχη του Σανγκαραρά, νικά τους Ισπανούς και τους Κρεολούς που είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε μια εκκλησία. Όμως το γεγονός ότι χτύπησε τους εχθρούς του, ενώ αυτοί είχαν ταμπουρωθεί σε ναό, είχε ως αποτέλεσμα η εκκλησία, η επίσημη εκκλησία, να στραφεί πλέον και ανοιχτά εναντίον του. Ο Ισπανικός στρατός είναι για τα καλά οχυρωμένος στο Κούσκο του Περού και του Πακαμάρου, στέλνει στρατιωτικά αποσπάσματα για να κατακτήσουν αρχικά τις γειτονικές επαρχίες και να σφίξει τον κλείο. Στις 28 Δεκεμβρίου φτάνει στο Πίτσου, αλλά χάνει χρόνο προσπαθώντας να εξασφαλίσει την υποστήριξη των Κρεολών. Έτσι, έδωσε την ευκαιρία στους Ισπανούς να βελτιώσουν την αμυνά τους. Η καθοριστική μάχη για την κατοχή του Κούσκο θα ξεκινήσει στις 8 Γενάρη του 1781. Μετά από μια σκληρή μάχη, οι Ισπανοί αποκρούν την πρώτη πολιορκία των επαναστατών. Εκείνοι, με τη σειρά τους, επιχειρούν μια δεύτερη πολιορκία, αλλά ξαφνικά φτάνουν ενισχύσεις των Ισπανών. Και οι ενισχύσεις, φίλες και φίλοι, αποτελούνται από 9.000 Ινδιάνους διαφορετικών φυλών, οι οποίοι βοηθούν τους βασιλόφρονες, με αποτέλεσμα ο στρατός του Τουπακαμάρου να εγκαταλείψει την πολιορκία στις 10 Ιανουαρίου. Κι όσο αυτός προσπαθεί να επανασυντονίσει τις δυνάμεις και τις κινήσεις του, στις 14 Μαρτίου η μόλις 28 χρόνων βολιβιανή συμμαχός του και αρχηγός των Ινδιάνων Αϊμάρα Μπαρτολίνα Σίσα και ο σύζυγός της Τζουλιάνα Πάτσα πολιορκούν τη Λαπάζ, επικεφαλής 40.000 επαναστατών, προκαλώντας τεράστιες απώλειες στον Ισπανικό στρατό. Ένας δρόμος υπήρχε για τους Ισπανούς, να συλλάβουν τον Τουπακαμάρο. Πλήρωσαν αδρά, βρήκαν ένα χαφιέ και στις 22 Απριλίου ο αρχηγός των επαναστατών του Περού πέφτει στα χέρια των κατακτητών μαζί με όλη την οικογένειά του. Σιδεροδέσμια, η ισπανικής καταγωγής, όπως είπαμε, γενναία σύζυγός του, φωνάζει στους κατακτητές: «Για το καλό του λαού μου είμαι πρόθυμη να χάσω τα πάντα». Μαζί του συλλαμβάνονται ο ανεψιός τους, οι τρεις γη τους, ο Ιπόλυτος, ο Μαριάνο και ο Φερνάντο, ο θείος του Τουπακαμάρου Φραγκίσκος και ο γαμπρός του Αντώνιο Μπαστίδας. Όλοι οδηγήθηκαν στο Κούσκο, όπου φυλακίστηκαν και υποβλήθηκαν σε σκληρά βασανιστήρια προκειμένου να αποκαλύψουν μέχρι ενός τους συνεργάτες τους. Επικεφαλής των βασανιστών, ο σατανικός Χωσέ Αντώνιο Ντε Αράχε, απεσταλμένος από την Ισπανία αμέσως μετά το ξέσπασμα της Επανάστασης. Σε φρικτή κατάσταση, ο φυλακισμένος βασιλιάς των Ίνκας, αν το καλοσκεφτεί κανείς, ο Τουπακαμάρου, αρνείται να αποκαλύψει τους συντρόφους του, ακόμα και όταν το δεξί του χέρι κρεμιόταν εξαρθρωμένο από τον ώμο. Όποτε μπορούσε, φυγάδευε σημειώματά του προς τους συναγωνιστές του που αγωνίζονταν ακόμα. Κάποια από αυτά τα σημειώματα έχουν διασωθεί μέχρι τις ημέρες μας. Γραμμένα άτσαλα, φίλες και φίλοι, με το αριστερό του χέρι, το μοναδικό διαθέσιμο, και με το μοναδικό διαθέσιμο είδος μελανιού, το ίδιο του το αίμα. «Δεν υπάρχουν συνεργάτες εδώ, παρά μόνο εσύ και εγώ», έλεγε στον βασανιστή του.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, μια παρένθεση ανοίγουμε, η μελέτη της ποίησης, η μελέτη της στιχουργίας, κατά πόσο αυτή αλλάζει, οριμάζει με βάση τις συνθήκες, με βάση, αν θέλετε, τις συνθήκες μιας εξέγερσης. Το τραγούδι που ακούσαμε έχει τίτλο «Αλέρτα, αλέρτα, γεγαμίρα, λα σπάδα δε Βολίβαρ», «For America Latina», δηλαδή συναγερμός, συναγερμός, έτσι, «Περπατά η σπάθα του Μπολιβάρ για τη Λατινική Αμερική». Είναι το πιο ιερό κοιμήλιο των λαών της Λατινικής Αμερικής, το σπαθί του μεγάλου επαναστάτη Μπολίβαρ. Στέκομαι όμως σε αυτό το καμίνα, το οποίο θα το δούμε και στο επόμενο τραγούδι, και υπήρχε βέβαια και στα προηγούμενα. Αυτό το καμινάρ είναι το περπατώ. Είτε τραγούδια της εποχής, είτε τραγούδια που γράφτηκαν για την εποχή χρόνια αργότερα, έχουν, αν θέλετε, την ίδια γεωγραφία της εξέγερσης και αναφυσβήτητα δηλώνουν τόπο αλλά και χρόνο, διότι τότε οι εξεγέρσεις, οι πόλεμοι κτλ. Γίνονταν με μέσα εντελώς διαφορετικά. Ο επαναστάτης βάδιζε, βαριά-βαριά καβαλούσε το άλογό του και έμπαινε θριαμβευτή στις πόλεις ή με τη σπάθα του γυμνή εφορμούσε στα πεδία των μαχών της δικιάς του δικαιοσύνης, που κατ' επέκταση ήταν και δικαιοσύνης ενός ολόκληρου λαού. Τη σήμερον ημέρα, αν γραφτεί μια ποίηση για τις σύγχρονες εξεγέρσεις όπου και αυτές συμβαίνουν, ενδεχομένως αυτό το καμινάρ, το περπατώ, να μην υπάρχει πια, έτσι. Έχουν αλλάξει τα μέσα, έχουν αλλάξει

λέξη, τρόποι με τους οποίους, δύο φορές θα το πω, αλλάζουν οι κόσμοι προς το καλύτερο. Μαΐου 18, 1781, φτάσαμε. Πλατεία δε Άρμας. Οι Ισπανοί, σε δημόσια θέα, ξεριζώνουν τις γλώσσες των συγγενών του Τουπάκ Αμάρου και στη συνέχεια τους οδηγούν στην Καρρότα. Η Καρρότα ήταν ένας πάσαλος, κάποιες άλλες φορές μια καρέκλα με ένα πάσαλο στη ράχη. Σε έδαναν εκεί, σου περνούσαν μια θηλιά γύρω από το λαιμό και ο Δήμιος από πίσω με ένα μοχλό ανάμεσα στο σκοινί έστρεβε τη θηλιά που σε στραγγάλιζε αργά και βασανιστικά. Ο επαναστάτης του Τουπάκ Αμάρου υποχρεώθηκε από τους βασανιστές του να τα βλέπει όλα.

Στη συνέχεια, τα χέρια και τα πόδια του τα έδεσαν σε 4 άλογα, τα οποία τα μαστίγωσαν για να τραβήξουν σε 4 διαφορετικές κατευθύνσεις. Ένα θέαμα που ποτέ δεν είχε ξαναδεί η πόλη. Παρ' όλα αυτά, το σφριγγυλό σώμα του Πακαμάρου άντεξε το διαμελισμό, ο οποίος διαμελισμός είχε και τον συμβολισμό του διαμελισμού της πανάρχαιης παράδοσης του τόπου του. Αφού έμενε για αρκετή ώρα τεντωμένο στον αέρα σαν αράχνη, οδηγήθηκε τελικά στο ικρίωμα, όπου δεν του έκοψαν το κεφάλι έτσι απλά για να τον ανακουφίσουν, όσο τραγικό και να ακούγεται αυτό. Του έκοψαν τα χέρια και τα πόδια και έκαναν το ίδιο και στο σώμα της ήδη νεκρής συζύγου του. Στη συνέχεια, οι κονκιστάδορες Ισπανοί πήραν τα κεφάλια και τα έστειλαν σε διάφορες πόλεις για να τα βλέπει ο κόσμος και να φοβάται. Τα απομεινάρια από τα σώματα του απογόνου των Ίνκας και της γυναίκας του μεταφέρθηκαν στο Πίτσου, συγκεκριμένα στο λόφο από τον οποίο ο Τούπακ Αμάρου είχε ξεκινήσει την πολιορκία της πόλης. Και εκεί είχαν ανάψει μια τεράστια φωτιά. Οι Ισπανοί και οι Κρεολοί πέταξαν στις φλόγες τα κομμάτια των σωμάτων του Πακαμάρου και της συζύγου του, που έγιναν στάχτη, την οποία στη συνέχεια σκόρπισαν στον αγέρα και σε ένα κοντινό ποτάμι. Έτσι τελείωσε η ζωή του Χωσέ Γκαμπριέλ Τούμπα του Πακαμάρου και της ηρωικής συζύγου του. Γράφει στα απομνημονεύματά του ένας εκ των Ισπανών αξιωματικών. Συνέβησαν όμως και διάφορα πράγματα που προκάλεσε ο διάβολος στην προσπάθειά του να στηρίξει μέσα στους Ινδιάνους τις πλάνες του, τις προφητείες τους και τις δυσιδαιμονίες τους. Και το αναφέρω αυτό, γράφει, γιατί ενώ ήταν μια παραδοσιακά ξερή εποχή του χρόνου με ηλιόλουστες ημέρες, εκείνη η συγκεκριμένη μέρα ξεμέρωσε τόσο σκοτεινιασμένη από σύννεφα, ώστε να κρύβεται τελείως ο δίσκος του ήλιου. Το μεσημέρι, καθώς τα άλογα τέντωναν τον Ινδιάνο, σηκώθηκε ένας άγριος άνεμος και αμέσως μετά ξέσπασε μια καταιγίδα τόσο σκληρή, ώστε ακόμα και οι φρουροί έτρεξαν κάτω από τα υπόστεγα. Και με αφορμή αυτά τα γεγονότα, καταλήγει ο Ισπανός αξιωματικός, οι Ινδιάνοι υποστηρίζουν τώρα ότι οι ουρανοί και τα στοιχιά πένθησαν δήθεν για τον θάνατο του Ίνκα, τον οποίον οι υποτίθεται απάνθρωποι και άπιστοι Ισπανοί σκότωσαν με τόση σκληρότητα. Παρά το μαρτυρικό θάνατο του αρχηγού τους, φίλες και φίλοι, οι ηθαγενείς του Περού και της Βολιβίας συνέχισαν για έναν ακόμη χρόνο τον αγώνα τους κατά των λευκών κατακτητών. Όλες όμως οι εξεγέρσεις καταπνίγηκαν σιγά σιγά στο αίμα, ενώ αρχιβασανιστές

Της Δε Αράχε έστειλε αναφορά στη Μαδρίτη προτείνοντας πλέον ομή εθνοκτονία. Πρότεινε και εν μέρη πέτυχε την καταστροφή του εθνισμού των αυτόχθονων με εξόντωση όλων των ηγετών της ταυτότητας και της κουλτούρας τους. Με τον ίδιο φανατισμό με τον οποίο η Ισπανία είχε ξεπαστρέψει με τους Μαυριτανούς, ο Δε Αράχε σχεδίαζε να εξαλείψει το κατά αυτόν όνειροπαρμένο έθνος των Ινδιάνων.

Οι ανυπόταχτοι Ίγκας θανατώθηκαν ή οδηγήθηκαν στην εξορία. Όλοι οι αξιωματούχοι τους έχασαν τους τίτλους τους, όλα τους τα κληρονομικά δικαιώματα, τους ζήτησαν να μην φορούν πλέον τα ιδιαίτερα ρούχα τους και ακόμη περισσότερο να ξυλόχουσουν από τους τοίχους των σπιτιών τους τα πορτρέτα των προγόνων τους. Όλοι μέσα σε 4 χρόνια έπρεπε να μάθουν ισπανικά. Υποχρεωτικά τα τραγούδια κουετσουά. Η μουσική και το θέατρο απαγορεύτηκαν. Όλοι οι απόγονοι των βασιλιάδων Ίγκας διώχθηκαν συστηματικά και εξοντώθηκαν. Ανάμεσά τους και ο 10χρονος γιος της βολιβιανής αντάρτης Ασίσα και του άντρα της, του Τούπα Καπάρι. Και όσοι γλίτωσαν το λεπίδι, στάλθηκαν αλυσοδεμένοι στην Ισπανία, όπου πέθαναν μετά από χρόνια σε σκοτεινές φυλακές.

Παρά την τότε αποτυχία του αγώνα του, ο Τουπάκ Αμάρου θα μετατραπεί από τις επόμενες γενιές των ομοεθνών του σε μια σχεδόν μυθική μορφή. Μια μορφή που κυριαρχούσε και κυριαρχεί σε όλους τους αγώνες των λαών της Λατινικής Αμερικής. Μια μορφή η οποία ανέπνευσε πάρα πολλά κινήματα αντίστασης μέχρι ακόμη και στις μέρες μας. Πρώτο ήταν το Αντάρτικο Πόλεμο της δεκαετίας του 1960 στην Ουρουγουάη, του Movimiento de Liberación Nacional, το οποίο παλαιότεροι θα θυμούνται έμεινε περισσότερο γνωστό στην ιστορία ως Τουπαμάρος, από τις τάξεις των οποίων ξεπετάχτηκε πραγματικά ως ανδριωμένος ο μέχρι πριν από μερικούς μήνες φτωχούλης πρόεδρος της Ουρουγουάης, ο Μοχίκα, που κατά καλό καιρό με τη Σαγιονάρα περίμενε την ουρά ως πολίτης στο οίκα της γειτονιάς του. Η αριστερή επαναστατική κυβέρνηση του Περού κατά την περίοδο 1968-1975 υπό τον Χουάν Αλβαράδο επέλεξε τη μορφή του Τουπάκ Αμάρου ως συμβόλου της, ενώ από το 1984 μέχρι και το 1997 έδρασε στην ίδια χώρα το μαρξιστικό λενινιστικό ανταρτικό κίνημα Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, τον Βίκτορ Πολάι Κάμπος και του Νέστορ Σέπρα Καρτολίν. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα υπέροχο τραγούδι που θα γράψει πριν χρόνια ο Κάρλος Πουέμπλα, ο οποίος συντροφιά με τους Τραντιθιονάλες τραγουδούν το Canto por todos los muertos, το τραγούδι για όλους τους νεκρούς. Γεια και χαρά.

Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

του του Υπουργείου Εξωτερικών. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής Ελένη Αυλονίτου. Στις 26 Μαΐου αναμένονται οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στις 21 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει την δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα της η Μαρία Καριστιανού. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον κύριο Παπαϊωάννου, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται δύο συγγενείς, ενώ ο θείος τους, ο οποίος επίσης φέρεται να εμπλέκεται, συνελήφθη στην Αθήνα μέσα σε νοσοκομείο. Η εξέλιξη αφορά μεγάλη υπόθεση που ερευνά η αστυνομία στην Κρήτη γύρω από εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με απάτες μέσω αγροτικών επιδοτήσεων, εκβιασμούς, εμπρισμούς, φθορές περιουσιών και ζωοκλοπές. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα μέλη της ομάδας φέρονται να καταλάμβαναν αγροτικές εκτάσεις και να τις δήλωναν παράνομα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εισπράττοντας τις σχετικές επιδοτήσεις. Βγαίνει από τη φυλακή ο 55χρονος Βούλγαρος ο οδηγός της Δαλίκας, επάνω στην οποία είχε προσκρούσει ένας 29χρονος μοτοσυκλετιστής στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, όταν ο 55χρονος κινήθηκε με το βαρύ όχημά του κάθετα στο δρόμο. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης καταδίκασε τον οδηγό του φορτηγού σε φυλάκιση 5 χρόνων για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα το θάνατο. Έδωσε ωστόσο ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή του και έτσι αποφυλακίζεται. Εκτός συνόρων, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση κοντά στην πόλη Ταρσού στην Τουρκία. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πρώτα πυρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άνδρες, καθώς τρέπονταν σε φυγή. Σύμφωνα με πληροφορίες των τουρκικών πρακτορείων ειδήσεων, δράστης φέρεται να είναι ένας 17χρονος. Ένας άνθρωπος πέθανε από χανταϊό στο Κολοράντο, αλλά το κρούσμα αυτό δεν συνδέεται με την πρόσφατη επιδημία στο Ολλανδικό κουρασγερόπλοιο Ενδεχόντιους, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος της Πολιτείας. Το στέλεχος του χανταϊού, που ευθύνεται για το θάνατο του ασθενού στην κομιτεία Ντάγκλας, εμφανίζεται συχνά στην περιοχή, συνήθως την άνοιξη και το καλοκαίρι, και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και ενίοτε θανατηφόρα αναπνευστική νόσο. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνει η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος μέχρι και τις 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Αυτή την ώρα, στο Μνημείο της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης παρίσταται στην επετειακή εκδήλωση «Η Φλόγα της Μνήμης», ενώ στις 11 το βράδυ, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων Ελλήνων του Πόντου. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία

0: και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας 18 Μαΐου και δεν θα είναι ξανά. Θα είμαστε συντροφιά εδώ στο 102 στις 10 το βράδυ. Έχω μαζί μου Αποστόλη Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία και ελπίζω και εσάς στα μηνύματα στο Viber στο 693-00-78-228, 693-00-78-228. Και άντε τώρα μετά του Πάκα Μάρου, του Θανάση Βικόπουλου και τις περιπέτειες του ήρωα, να συνέλθουμε εμείς εδώ στο επόμενο δίωρο. Συνειρμικά, εγώ μόλις άκουσα του Πάκα Μάρου, πάντως το μυαλό μου πήγε στο Καπαμαρού. Όσοι από εσάς είσαστε περίπου στην ηλικία μου, λίγο μικρότερη, λίγο μεγαλύτερη, θα το θυμάστε πάρα πολύ καλά, καθώς ήταν ένα από τα πιο cult άνιμ της ελληνικής τηλεόρασης των 90s, με έναν νίντζα εκεί στην Ιαπωνία, ο οποίος έτρωχε μακαρόνια και περιδιαβαίνοντας στο διαδίκτυο, διαπίστωσα ότι τελικά δεν έτρωγε μακαρόνια, αλλά έτρωγε γιακισόμπα, δηλαδή ιαπωνικά τηγανιτά νούντλς με λάχανο και κρέας, ένα street food πολύ δημοφιλές στην Ιαπωνία. Τι θυμήθηκα τώρα. Πάμε λοιπόν σε πιο χρηστικά πράγματα. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη συγκέντρωση στην πλατεία Αγίας Σοφίας είναι για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, η φλόγα μνήμης που γίνεται σήμερα από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Αύριο το βράδυ θα γίνει και η συγκέντρωση από

και δυνατός, ίσως θα έπρεπε από την πλευρά μας όταν ρωτάμε κάποιον πώς νιώθει να το εννοούμε αληθινά. Και θα αναφερθώ και στους ανθρώπους που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και χωρίς γυρισμό για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Ελπίζω έστω και 1% να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους. Είναι πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται ζωές. Μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία να σωθούν ζωές. Η δήλωση αυτή νομίζω ότι αξίζει όλα τα πρωταθλήματα του κόσμου.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που είναι εδώ και σήμερα μαζί μας και μας έστειλε μήνυμα στο Viber στο 693-0078-228. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την ακρόαση. Ίσως για τον Ακύλα τα μάθατε, αλλά ίσως η πιο συγκινητική στιγμή στη φετινή Eurovision ήταν η στιγμή που τελείωσε ο διαγωνισμός. Το Ηνωμένο Βασίλειο για άλλη μια φορά, τρίτη τα τελευταία 6 χρόνια, ήταν στην τελευταία θέση συγκεντρώνοντας μόλις ένα βαθμό και ο τραγουδιστής που τους εκπροσώπησε, ο Sam Battle ή όπως είναι γνωστός Look Mum No Computer,

ήταν μόνος του παρακολουθώντας τα αποτελέσματα και τους πανηγυρισμούς και σε ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου διακρίνεται κάποιο μέλος της αποστολής της Δανίας να τον πλησιάζει, να τον προσκαλεί να καθίσει με την υπόλοιπη ομάδα στο διπλανό τραπέζι για το υπόλοιπο της ψηφοφορίας και να γίνονται όλοι μαζί μια παρέα. Όπως είναι γνωστό, τη Eurovision κέρδισε φέτος η Βουλγαρία με το τραγούδι «Μπαγκαράγκα», το οποίο ερμήνευσε η Ντάρα, η οποία εξήγησε πως η λέξη στη βουλγαρική λαογραφία είναι ένα συνέστημα πως όλα θα πάνε καλά και ότι όλα είναι πιθανά. Κάτι πάντως που κυκλοφορεί τελευταία στο διαδίκτυο αναφέρει για τη Βουλγαρία να ξέρει πως η σειρά είναι Schengen, Ευρώ, Eurovision, Μνημόνιο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αν το Ιράν δεν δώσει ρεαλιστικές προτάσεις, θα κάνουμε διάλογο εν μέσω

0: Κομβών, λέει Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το Άξιος. Στο Λίβανο ξεπερνούν τους 3.000 οι νεκροί εξαιτίας των Ισραηλινών πληγμάτων από τις 2 Μαρτίου. Οι διοργανωτές ενός νέου στολίσκου βοήθειας με προορισμό τη Γάζα ανακοίνωσαν ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν 28 από τα σκάφη τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 πλοία συνεχίζουν να πλέουν προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Διάβημα της Αθήνας στο Ισραήλ για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Επίθεση νεαρών σε 22χρονο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τον χτυπούσαν, τον εξύβριζαν και κατέγραφαν το περιστατικό με το κινητό τους. Στον εισαγγελέα οδηγός που συνελήφθη να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στη Θεσσαλονίκη. 4 νεκροί και 8 τραυματίες από ένοπλη επίθεση στη Νότια Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστης είναι ένας 17χρονος. Ένας νεκρός από Χανταϊό στον Κολοράντο δεν σχετίζεται με την επιδημία στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 με Δελτίο Ειδήσεων.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
3: Πανόραμα.
2: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Ατάσα που εύχεται καλή επιτυχία στους μαθητές που ξεκινούν να γράφουν προαγωγικές εξετάσεις σήμερα, μαθητές λυκείου σήμερα. Καλή επιτυχία, έχει δίκιο η Νατάσα, δεν το αναφέραμε. Ξεκινούν σήμερα οι προαγωγικές στο Λύκειο. Καλή επιτυχία σε όλους, καλό κουράγιο. Και στη Στέλλα που μας εύχεται καλή εβδομάδα και προσυπογράφει το τελευταίο σχόλιο, προφανώς εννοούσε τη σειρά με την οποία η Βουλγαρία μπήκε στο Schengen, στο Ευρώ, Eurovision και μετά ακολουθεί το μνημόνιο. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από εσάς είδατε το βράδυ του Σαββάτου τη Eurovision σε σπίτια μαζεμένοι απέναντι από την οθόνη, αλλά πολλοί κάτοικοι της Θεσσαλονίκης αντί να δουν τη Eurovision περίμεναν ολόκληρη τη νύχτα έξω από μια βιτρίνα καταστήματος εκεί στην Τζιμισκή, ξεροσταλιάζοντας, περιμένοντας να ανοίξει το κατάστημα για να προμηθευτούν ένα ρολόι. Και δεν ήταν η μοναδική, ανάλογες σκηνές είχαμε και σε μεγάλα εμπορικά κέντρα της Αθήνας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Μάλιστα, στην Μεγάλη Βρετανία έκλεισαν καταστήματα υπό το φόβο επεισοδίων, γιατί υπήρχαν τεράστιες ουρές που περίμεναν να ανοίξουν για να προμηθευτούν ένα και μόνο ρολόι. Στο Παρίσι έγινε χρήση δακρυγόνων για να περιοριστεί το ανεξέλεκτο πλήθος 300 ατόμων, ενώ στο Μιλάνο είχαμε επεισόδια με ανθρώπους, άνδρες ασφάλειας και πελάτες που απειλούσαν να εισβάλλουν στο κατάστημα. Και όλα αυτά για ένα ρολόι που έχουν δημιουργήσει μια από τις πιο οικονομικές ελβετικές εταιρείες ρολογιών σε συνεργασία με έναν από τους πιο εμβληματικούς οίκους υψηλής ορολογοποιίας παγκοσμίως. Είναι ένα ρολόι τσέπης, μπορεί να μετατραπεί σε μενταγιόν, deck, clock ή αξεσουάρ τσάντας. Έχει προκαλέσει διεθνές δελήριο και έντονο hype στα social media. Κοστίζει περίπου 400 ευρώ, ωστόσο επειδή έχει περιορισμένο αριθμό, ήδη έχουν ξεκινήσει τιμές μεταπόλησης που φτάνουν ακόμα και τα 16.000 λίρες. Οι δύο εταιρείες έχουν διαβεβαιώσει προκειμένου να μην έχουν τέτοιες ουρές και τέτοια

επεισόδια ότι τα ρολόγια αυτά θα είναι διαθέσιμα για πολλές ημέρες ακόμη. Ωστόσο, η ανησυχία είναι προφανής όταν ένα αντικείμενο πολυτελείας γίνεται υπερβολικά προσβάσιμο, κινδυνεύει να χάσει μέρος αποκλειστικότητάς του και θα δούμε, νομίζω, ουρές και τις επόμενες μέρες, αν και εφόσον είναι τόσο ενδιαφέρον αυτό και τόσο συλλεκτικό.

Λοιπόν, ποια είναι τα πιο συνηθισμένα σκουπίδια που μπορούν να βρουν οι εργαζόμενοι στους κάδους σκουπιδιών? Καναπέδες πια από σαλόνια, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, μέχρι και λεκάνες τουαλέτας πλέον είναι από τα συνηθισμένα απορρίμματα που συλλέγουν μέσα ή δίπλα από τους κάδους, σύμφωνα με όσα έχουν καταγράψει. Αυτά εγκαταλείπουν οι ιδιοκτήτες σπιτιών, ακόμα και αυτοί που κάνουν ανακαίνιση. Υπάρχουν ωστόσο και κάποια που είναι έξω από τα συνηθισμένα. Εργαζόμενοι λοιπόν στο τμήμα αποκομιδής του Δήμου Θεσσαλονίκης έχουν βρει ένα σπασμένο φέρετρο που ήταν παρατημένο σε δρόμο της πόλης και κλήθηκαν να το μαζέψουν, και μέχρι και μια βάρκα που εντοπίστηκε δίπλα σε κάδο απορριμμάτων. Έχουν βρει επίσης ένα αντιδραστήριο αιματολογικών τεστ από μικροβιολογικό εργαστήριο, καλά λιγμένα αναλώσιμα από μινάρια της εποχής της πανδημίας είναι πάρα πολύ συνηθισμένα, αλλά έχουν εντοπιστεί σε σκουπίδια ακόμη και στέφανα γάμου, που όπως έλεγε και ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, αυτά τα στέφανα που πλέχτηκαν με άνθη, κάθε λουλούδι έχει γίνει αγκάθι. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν του Δήμου Θεσσαλονίκης, το 2025 συγκεντρώθηκαν 12.500 τόνοι ογκωδών από όλες τις γειτονιές, ενώ τους πρώτους 4,5 μήνες φέτος η συγκομιδή φτάνει τους 5.000 τόνους. Προσέξτε την πετάτε στα σκουπίδια, γιατί πλέον δεν είναι μόνο ότι θα γίνεται γραφική, αλλά υπάρχουν πλέον και τσουχτερά πρόστιμα που βεβαιώνονται ακόμα και με αποδεικτικό υλικό από κάμερες.

Καλοκαίρι φτάνει και αν δεν προτιμήσετε διακοπές στα ελληνικά νησιά, αλλά θα θέλατε να επισκεφτείτε κάποια πόλη της Ευρώπης, να, εδώ είμαστε, θα σας προτείνουμε εμείς που να πάτε και όχι μόνο εμείς, αλλά και μια εταιρεία περιηγήσεων η οποία αποκάλυψε τις 100 καλύτερες πόλεις για περπάτημα παγκοσμίως χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα ταξιδιωτών. Οι 10 πρώτες πόλεις βρίσκονται στην Ελλάδα. Η εταιρεία λοιπόν, στην Ευρώπη, συγγνώμη, όχι στην Ελλάδα, δεν υπάρχει αυτό, στην Ευρώπη. Η εταιρεία λοιπόν, χρησιμοποιώντας σχεδόν 500,000 επαληθευμένες κριτικές από επισκέπτες, 3.600 περιηγήσεις και πάνω από 800 πόλεις παγκοσμίως και βάζοντας ως θέματα βαρύτητας τον αριθμό ταξιδιωτών, τη βαθμολογία ικανοποίησης και έβγαλε λοιπόν βάσει αυτών τις 10 καλύτερες πόλεις για περπάτημα στην Ευρώπη. Πρώτη, η Ρώμη, Ιταλία. Γοητεύει τους επισκέπτες εδώ και 2.800 χρόνια χάρη στην πλούσια ιστορική της κληρονομιά και μπορείς να περπατήσεις στα σοκάκια της και να δεις τα αξιοθέατά τους που περιλαμβάνουν φυσικά Κολοσσέο, Πάνθεον, την πόλη του Βατικανού κλπ. Μαδρίτη, Ισπανία. Αν και δέχεται λιγότερους επισκέπτες από τη Βαρκελόνη, μπορείτε να την εξερευνήσετε με τα πόδια και υπάρχουν πάρα πολλά πάρκα για να μπορέσετε να την περπατήσετε. Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία. Το μαργαριτάρι του Δούναβη από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας εξακολουθεί να προσελκύει τουρίστες. 8 εκατομμύρια επισκέπτες είχε το 2025 προσφέροντας αμέτρητα ιστορικά αξιοθέατα. Πράγα στην Τσεχία, η Τσέσκη είναι πιο γνωστή για το αστρονομικό της ρολόι, το οποίο μετράει το χρόνο από το 1410, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά αξιοθέατα και είναι μια πόλη που περπατιέται σχεδόν σε όλο της το κέντρο, σας διαβεβαιώ γιατί έχω πάει. Λισαβόνα, παρά τους λόφους της, παραμένει ιδανική για όσους θέλουν να την εξερευνήσουν περπατώντας. Περπατάς σε αιώνιους δρόμους, μπορείς να δεις ιστορικά μοναστήρια, είναι μια πανέμορφη πόλη η Λισαβόνα και για περπάτημα. Άμστερνταμ, Ολλανδία, γνωστό για τα ποδήλατα και τα κανάλια, αλλά είναι επίσης μια από τις καλύτερες πόλεις για να την εξερευνήσετε περπατώντας. Διασχίζοντας μερικές από τις σχεδόν 1.200 γέφυρες της πόλης. Πόρτο, επίσης Πορτογαλία, κτισμένο κατά μήκος του ποταμού Δούρο, από τις πιο γραφικές πόλεις, πολύχρωμα σπίτια πλαισιώνουν την προκυμαία, μπορείτε να περπατήσετε στα δρομάκια της συνοικίας Ριμπέιρα. Φυσικά Βαρκελόνη, Ισπανία, νωρίτερα είπαμε για τη Μαδρίτη, η Βαρκελόνη συνδυάζει παραλίες, ιστορικά δρομάκια και διάσημα αρχιτεκτονικά αξιοθέατα. Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, τα πιο γνωστά αξιοθέατα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, έτσι μπορείτε να περπατήσετε όλη την πόλη και να τα δείτε. Βερολίνο, Γερμανία, είναι πολύπλοκη ιστορία, σύγχρονη δημιουργική σκηνή, το κέντρο του εξερευνάται καλύτερα με τα πόδια. Από τις 10 πρώτες πόλεις που είναι όλες στην Ευρώπη, καμία δεν είδε στην Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αισιόδοξη πρόβλεψη για το φετινό τουριστικό καλοκαίρι έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, αναφέροντας ότι αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη των last minute bookings. Οι δύο πρώτοι μήνες ήταν εξαιρετικοί και δεν αντιμετωπίζουμε συστημική κρίση στον τουρισμό αυτή τη χρονιά. Το ζήτημα της στέγης των εργαζομένων μπορεί να τύχει και κανονιστικής ρύθμισης. Δεν γίνεται να μην υποχρεώνουμε τις επιχειρήσεις για τη στέγαση των εργαζομένων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκτός συνόρων, το Ιράν έδωσε μια επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο να τεθεί τέλος στον πόλεμο. Άλλο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η πρόταση αυτή δεν παρουσιάζει ουσιαστική βελτίωση και είναι ανεπαρκής για την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος στον αμερικανικό δισογραφικό ιστότοπο Άξιος. Επίσης, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Άξιος ότι ο Τραμπ αναμένεται αύριο να συγκαλέσει την ομάδα των κορυφαίων συμβούλων του σε θέματα εθνικής ασφαλείας στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να συζητήσει τις στρατιωτικές επιλογές. Οι διοργανωτές ενός νέου στολίσκου βοήθειας με προορισμό τη Γάζα ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν 28 από τα σκάφη τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 συνεχίζουν να πλέουν προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελαβίβι, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον κύριο Παπαϊωάννου, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Ανατολού, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν από ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας στη Νότια Τουρκία. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκταταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στις περιοχές Ταρσό και Τσαμλιάλα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης, ένας άντρας 37 ετών, ξεκίνησε τις επιθέσεις σκοτώνοντας αρχικά την πρώην σύζυγό του. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Αγωνιστική πίστα μετέτρεψε την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης ένας 30χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της τροχέας να κινείται με 209 χιλιόμετρα την ώρα. Ο νεαρός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, του ασκήθηκαν διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να καθίσει στο εδόλιο του δικαστηρίου εκ νέου την ερχόμενη Τετάρτη. Ξεκινάει η απομάκρυνση του παλιού και άχρηστου σιδηροδρομικού υλικού που για χρόνια έχει καταληφθεί στις ράγες της Δυτικής Θεσσαλονίκης, επιβαρύνοντας το περιβάλλον και την καθημερινότητα των κατοίκων των γύρω περιοχών με την προκήρυξη ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού. Ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, στο πλαίσιο του πρώτου συνεδρίου Ερασιτεχνικού Αθλητισμού που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου στη Θεσσαλονίκη, παρουσίασε την τρίτη ετήσια έκθεση του E-Kouros, η οποία αποτελεί την ολοκληρωμένη ψηφιακή καταγραφή των στοιχείων του ελληνικού αθλητισμού για το 2025. Στο E-Kouros 2026 παρουσιάζονται επιπλέον και τα συγκριτικά δεδομένα του αθλητισμού μας σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 2024, προσφέροντας πολύτιμα εργαλεία σε πολιτεία, περιφέρειες και δήμους για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολιτικών σε όλα τα επίπεδα. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα βαθμία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βορειοδυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.30 με τίτλους ειδήσεων.
2: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr.

0: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Fade out, fade out.
1: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
0: ταξίδια στο παρελθόν,
1: μουσικές του κόσμου.

Τελειώνει ο Έκτορας, όπως λέει ο Αποστόλης Κοσμόγλου, που είναι για δεύτερη ώρα εδώ στη ραδιοσκηνοθεσία. Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα fade out εδώ στον 102. Περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228, και ξεκινά σε λίγο Μουντιάλ, η γιορτή των ανδρών σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η διοργάνωση, όπως είναι γνωστό, θα φιλοξενηθεί σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες

Αμερικής, Καναδά και Μεξικό. Η έναρξη είναι στις 11 Ιουνίου του 2026 και ο τελικός στις 19 Ιουλίου του 2026, δηλαδή σχεδόν 40 μέρες, 50 με αγώνες. Θα είναι το μεγαλύτερο μουντιάλ, που η μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, με 48 ομάδες και 104 αγώνες, και φυσικά όλος ο πλανήτης ανυπομονεί. Ωστόσο, εμείς θα σας πάμε σε κάτι διαφορετικό για αυτό το Μουντιάλ, για όλα τα Μουντιάλ δηλαδή, και αφορά τα χρώματα στις φανέλες των ομάδων. Όχι σε όλες, αλλά σε κάποιες ομάδες εθνικές που ενώ στις σημαίες τους δεν έχουν το συγκεκριμένο χρώμα, εν τούτης αγωνίζονται με το συγκεκριμένο χρώμα στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Ολλανδία, πάντα με πορτοκαλί, στη σημαία της δεν υπάρχει ίχνος από πορτοκαλί χρώμα. Λοιπόν, η Ολλανδία λοιπόν, το πορτοκαλί χρώμα της Ολλανδίας, προέρχεται από τον Νίκο της Οράγκης Νασάου, της βασιλικής δυναστείας της χώρας. Ο Γουλιέλμος της Οράγκης ήταν η ηγετική μορφή της Ολλανδικής ανεξαρτησίας τον 16ο αιώνα και συνέδεσε για πάντα το πορτοκαλί με την εθνική ταυτότητα των Ολλανδών. Έτσι γεννήθηκαν οι Οράνιε, που σήμερα είναι σχεδόν ισχυρότερο σύμβολο από την ίδια τη σημαία της χώρας. Όταν παίζουν σε Μουντιάλ, τα γήπεδα πλημμυρίζουν με πορτοκαλί χρώμα. Η Ιταλία έχει μια παρόμοια περίπτωση. Το περίφημο Ατζούρο προέρχεται από τον Νίκο της Αβοίας, τη βασιλική οικογένεια που οδήγησε την ενοποίηση της χώρας τον 19ο αιώνα. Το γαλάζιο της Σαβοίας καθιερώθηκε σταδιακά ως εθνικό αθλητικό χρώμα και από το 1911 πέρασε και στην ποδοσφαιρική εθνική ομάδα. Το εντυπωσιακό είναι ότι το χρώμα επιβίωσε ακόμη και μετά την κατάργηση της μοναρχίας το 1946. Η Ιαπωνία, που επίσης φοράει μπλε, δεν έχει ίχνος μπλε στη σημαία της χώρας της. Σύμφωνα με μία από τις πιο διαδεδομένες εκδοχές, η Ιαπωνική ομάδα φορούσε μπλε όταν κατέκτησε τον τίτλο το 1930 στη μεγάλη διεθνή διοργάνωση της περιοχής, το πρωτάθλημα της ΑΠΟ Ανατολής, και το χρώμα καθιερώθηκε ως τυχερό και από τότε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία υιοθέτησε το μπλε χρώμα. Η Γερμανία, που παίζει με τα λευκά, στην πραγματικότητα κουβαλά μια ιστορία, μια ιστορική αναφορά που προηγείται τη σύγχρονη σημαία. Τα λευκά και τα μαύρα χρώματα προέρχονται από την Προσία, το μεγαλύτερο κομμάτι της γερμανικής αυτοκρατορίας πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και ιδιαίτερα από τα χρώματα του παλιού προσικού κράτους. Η Γερμανική Ομοσπονδία τα κράτησε ακόμα και όταν η μεταπολεμική κοινή σημαία είχε άλλα χρώματα. Τώρα, όταν θα βλέπετε τους ποδοσφαιρικούς αγώνες αυτών των ομάδων, θα ξέρετε λοιπόν και την ιστορία πίσω από το χρώμα των εμφανίσεών τους.

of the night.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας στέλνει την καλησπέρα της σε εμάς και σε όλη την όμορφη παρέα, αλλά και στην Αντωνία που μας στέλνει επίσης τους χαιρετισμούς της από την όμορφη Μυτιλήνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και την παρέα. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-00-78-228, 693-00-78-228. Θα μείνουμε σε αθλητικό mood, αλλά αυτή τη φορά όχι σε ποδόσφαιρο, αλλά σε μπάσκετ. Παρασκευή, Σάββατο, έχουμε το Final Four της Ευρωλίγκα και έχουμε την Παρασκευή Ολυμπιακό Φενέρμπαξέ στις 6 και στις 9 Βαλένθια Ρεάλ και τον τελικό την Κυριακή με τους νικητές. Δεν θα υπάρχει φέτος μικρός τελικός. Οι δύο νικητές θα αναμετρηθούν για να δούμε ποιος θα το κατακτήσει. Τα εισιτήρια όσον αφορά το Final Four κοστίζουν το φθηνότερο 484 ευρώ και το ακριβότερο 903 ευρώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα σε περίπτωση που θέλετε να τα προμηθευτείτε. Αν σας φαίνονται τα εισιτήρια ακριβά ή έστω λίγο τσιμπημένα, πού να δείτε τι γίνεται στο NBA. Έχουν ήδη ξεκαθαρίσει οι τελικοί των δύο περιφερειών. Στην Δύση θα βρεθούν αντιμέτωποι οι Oklahoma City Thunder με τους San Antonio Spurs και στην Ανατολή θα βρεθούν αντιμέτωποι οι New York Knicks με τους Cleveland Cavaliers και επειδή με τους Knicks γίνεται ένας μεγάλος χαμός, υπολογίζεται ότι τα εισιτήρια, αν οι Knicks βρεθούν στον τελικό, θα χτυπήσουν κόκκινο. Αμερικανικά μέσα αναφέρουν πως σε περίπτωση που φτάσουν οι Knicks στο τελικό του NBA, στους τελικούς του NBA, τα courtside εισιτήρια στο Madison Square Garden, το γήπεδο του New York Knicks, μπορούν να αγγίξουν ακόμη και τις 200.000 δολάρια μέσω resale αγοράς, μέσω μεταπόλησης δηλαδή. Το ποσό το συγκεκριμένο βέβαια αφορά υπερπολυτελείς VIP θέσεις δίπλα στο παρκέ και όχι τις επίσημες τιμές διάθεσης της ομάδας. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, δείχνει το μέγεθος της ζήτησης γύρω που υπάρχει, τη ζήτηση που υπάρχει γύρω από το ιστορικό franchise της Νέας Υόρκης. Οι New York Knicks έχουν να εμφανιστούν σε τελικούς του NBA από το 1999, ενώ το τελευταίο τους πρωτάθλημα το πήραν το 1973 πριν καν εμφανιστεί σε αυτούς η εμβληματική μορφή του Pat Ewing, για όσους τον θυμούνται. Τα στοιχεία που αυξάνουν ακόμη περισσότερο την εμπορική αξία ενός πιθανού τελικού στο Madison Square Garden είναι αυτές. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι φήμες και τα πιο οικονομικά εισιτήρια να πωλούνται, 3.000 ευρώ το πιο οικονομικό, αλλά είναι από αυτό που βλέπεις με το κιάλι από πάνω τέρμα δεξιά το γήπεδο. Οι τιμές στα μέσα εισιτήρια θα ξεπεράσουν τις 20 και 30 χιλιάδες δολάρια. Εγώ αν είχα θα τα δίνα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ιράν υπέβαλε επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Λευκός Οίκος ωστόσο θεωρεί ότι είναι ανεπαρκής, δήλωσε στο Άξιος ανώτερος αμερικανικός αξιωματούχος. Δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω παραχωρήσεις στο Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εφημερίδα The New York Post. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Επίθεση νεαρών σε 22χρονο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τον χτυπούσαν, τον εξύβριζαν και κατέγραφαν τις σκηνές με το κινητό τους. 5 νεκροί και 7 τραυματίες από ένοπλη επίθεση στη Μερσίνα στην Τουρκία, σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τη σύλληψη του δράστη. Ενδοδημοτική συγκοινωνία για πρώτη φορά αποκτά ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Το πρώτο δρομολόγιο θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα στην Έφη που μας στέλνει τους χαιρετισμούς της, στην Κατερίνα που μας εύχεται καλή εβδομάδα και στην Ιωάννα που μας στέλνει την καλησπέρα της από τον δρόμο για την νυχτερινή βάρδια. Ο Γιάννη Παπαδόπουλε έχει ανταγωνιστές. Πρόσεχε. Λοιπόν, πόσα χρήματα θα ήταν διατεθειμένος να ξοδέψει κάποιος για να περάσει λίγες ώρες δίπλα σε έναν από τους πιο επιδραστικούς επενδυτές στον κόσμο, τον 95χρονο Warren Buffett και τον διάσημο παίχτη του NBA, Steph Curry. Η απάντηση για έναν ανώνυμο πλειοδότη, σύμφωνα με το Associated Press, είναι 9 εκατομμύρια δολάρια και 100 δολάρια ακόμη. Η ταυτότητα του ανθρώπου που συμφώνησε να καταβάλει τα χρήματα παραμένει άγνωστη. Η δημοπρασία ολοκληρώθηκε μέσω eBay, θα είναι για φιλανθρωπικό σκοπό τα χρήματα θα πάνε. Το ραντεβού έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουνίου στην Όμαχα της Νεμπράσκα, γενέτειρα του Μπάφετ. Ο στόχος της δημοπρασίας είναι η αναβίωση μιας εκδήλωσης που είχε σταματήσει το 2022, την οποία ο Μπάφετ διοργάνωνε για περισσότερα από 20 χρόνια για το φιλανθρωπικό Ίδρυμα για τους άστεγους Glit Foundation του Σαν Φρανσίσκο, το οποίο άρχισε να στηρίζει καθώς η πρώτη του σύζυγος Σούζαν, η οποία έχει πεθάνει το 2004, προσέφερε εθελοντική εργασία. Στη δημοπρασία συμμετείχαν συνολικά 5 πλειοδότες με την αρχική προσφορά να ξεκινά από τα 50.000 δολάρια και να φτάνει, όπως είπαμε, να ξεπερνά μάλλον τα 9 εκατομμύρια δολάρια. Ο νικητής θα μπορεί να φέρει μαζί του 7 καλεσμένους. Να σας πούμε ότι πριν από 10 χρόνια η συγκεκριμένη προσφορά είχε φτάσει τα 3,5 εκατομμύρια δολάρια το 2016, ωστόσο αυξήθηκε μέσα σε 10 χρόνια, σχεδόν τριπλασιάστηκε, ωστόσο το υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώθηκε ποτέ ήταν η χρονιά που σταμάτησε αυτό λόγω της πανδημίας το 2022 και το ποσό που είχε συγκεντρωθεί εκείνη τη χρονιά ήταν 19 εκατομμύρια δολάρια. Σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής. Είχε δηλώσει ο Μπάφετ ότι πρόκειται για το τελευταίο ετήσιμο φιλανθρωπικό γεύμα μέχρι που αποφάσισε φέτος να το επαναλάβει.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νωρίτερα νίκησε με 2-0 σετ στο τουρνουά της Γενέβης τον Μπετσί Περικάρ, νούμερο 80 στον κόσμο, και εξασφάλισε το εισιτήριό του για την επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν, νούμερο 20 στην παγκόσμια κατάταξη. Ωστόσο, το θέμα δεν είναι ο Τσιτσιπάς που εύκολα ή δύσκολα, εύκολα νίκησε και πέρασε στον επόμενο γύρο, είναι ο αντίπαλός του, και αυτό γιατί ο Τζοβάνι Μπετσί Περικάρ μπορεί να σας είναι άγνωστος, αλλά στο χώρο του τένις είναι πάρα πολύ γνωστός, και αυτό γιατί βλέποντας τον κόσμο από τα 2 μέτρα και 3 εκατοστά έχει ένα από τα πιο δυνατά σερβίς στον κόσμο. Και μπορείς χωμάτιν σε επιφάνειες όπως σήμερα στη Γενέβη το σερβίς του να χάνει μερικά χιλιόμετρα, αλλά στο Wimbledon έχει γράψει πραγματικά ιστορία. Ο Γάλλος τενίστας δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση σε ένα πολύ σπουδαίο μάτς του πρώτου γύρου στο Wimbledon του 2025 απέναντι στο Taylor Fritz, ωστόσο έγραψε ιστορία γιατί στο πρώτο game σέρβιρε και μετρήθηκε η ταχύτητα της μπάλας στα 246 χιλιόμετρα την ώρα. Ωστόσο, ο αντίπαλός του κατάφερε και έβγαλε άμυνα και μάλιστα σε αυτό το συγκεκριμένο game πήρε και τον πόντο. Και όμως, αν καθίσετε να σκεφτείτε, αν και αυτό το σερβίς ήταν το πιο δυνατό στην ιστορία του Wimbledon, σπάζοντας ένα ρεκόρ που είχε ένας άλλος Αμερικανός από το 2010 με 238 χιλιόμετρα ανά ώρα να φεύγει η μπάλα, δεν είναι καν στα 9 πρώτα ταχύτερα σερβίς σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρώτος σε αυτή τη θέση είναι ο Σαμ Γκροθ με την μπάλα να φεύγει στο σερβίς του με 263 χιλιόμετρα την ώρα. Δεύτερος ο Αλμπάνο Ολιβέτη με 257 χιλιόμετρα την ώρα τα φεύγει το μπαλάκι. Και τρίτος ο Τζον Ίσνερ που έστειλε την μπάλα απέναντι με 253 χιλιόμετρα ανά ώρα. Σε αυτή την πρώτη εννιάδα δεν είναι κανένας από τους πολύ μεγάλους τενίστες της εποχής μας.

Πριν από λίγο, κατά τη διάρκεια της επετειακής εκδήλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, η φλόγα της μνήμης για τα 353.000 θύματα της ποντιακής γενοκτονίας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης πρότεινε να μετονομαστεί οποιοδήποτε πάρκο της πόλης επιθυμούν οι πόντιοι της Θεσσαλονίκης σε πάρκο μνήμης της γενοκτονίας. Ανέφερε ότι θα αιτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί το θέμα και να ψηφιστεί προκειμένου να αποκτήσει έτσι ένα χώρο το οποίο θα αναφέρεται σε αυτά τα θύματα της ποντιακής γενοκτονίας. Έστειλε μήνυμα ο Δήμαρχος, όπως αναφέρεται, ότι η Θεσσαλονίκη δεν ξεχνά τις 353.000 ψυχές που δολοφονήθηκαν πριν από 107 χρόνια. Την ίδια στιγμή να σας πω ότι διαβάζω στην σελίδα Weather Analysis Greece ότι αύριο, αν περιμένατε να βγείτε με τα κοντομάνικα, γελαστήκατε. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα καταστεί πολύ άστατος, με μπόρες μεταξύ μεσημεριού και απογευματινών ωρών. Περιμένουμε ένα σχηματισμό πυρήνα καταιγίδων στον Χολομόντα που θα κατευθυνθεί προς τη Θεσσαλονίκη. Η πιθανότητα καταιγίδας είναι αυξημένη μέσα στην πόλη και μάλιστα θα είναι δυνατή, οπότε προμηθευτείτε με αδιάβροχα, παπούτσια που να μην παίρνουν νερό και ομπρέλες, γιατί αύριο μετά το μεσημέρι θα έχουμε πιθανότατα βροχές και μάλιστα δυνατές.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας των 102 έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία και λίγο guest Χρήστο Σιδερίδη. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, η οποία Ειρήνη Γκέλη κάθε φορά που κατεβαίνει στο στούντιο ξεχνάει και από κάτι. Ελπίζουμε μέχρι τα μεσάνυχτα που θα φύγει από εδώ να αποχωρήσει αρτιμελής. Και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια που θα έρθει να κοντράρει τη συνονόματη και συνεπώνυμη του Ιωάννου Παπαδοπούλου, η οποία επίσης πάει για νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν έδωσε επικαιροποιημένη πρόταση για μια συμφωνία με στόχο να τεθεί τέλος στον πόλεμο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η πρόταση αυτή δεν παρουσιάζει ουσιαστική βελτίωση και είναι ανεπαρκής για την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος στον αμερικανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Επίσης, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Άξιος ότι ο Τραμπ αναμένεται αύριο να συγκαλέσει την ομάδα των κορυφαίων συμβούλων του σε θέματα εθνικής ασφαλείας στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να συζητήσει τις στρατιωτικές επιλογές. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στην εφημερίδα The New York Post ότι το Ιράν γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί σύντομα, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την τελευταία απάντηση του Ιράν προς τις ΗΠΑ. Διάλογος δεν σημαίνει παράδοση. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εισέρχεται στο διάλογο με αξιοπρέπεια, κύρος και με στόχο τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του έθνους και σε καμία περίπτωση δεν θα υποχωρήσει από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σε ανάρτησή του στο X. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορούν να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του νωρίτερα στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Προανήγγειλε δε την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Τιμάμε τη 19η Μαΐου, εκτός από τους νεκρούς της γενοκτονίας των Ποντίων, και ένα εκλεκτό ζωντανό κομμάτι του ελληνισμού με βαθιά ιστορική, πνευματική, πολιτιστική διαδρομή. Όλους τους Πόντιους του σήμερα δεν μιλάμε για μια νεκρή μνήμη, αλλά για μια ζώσα και κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος στη μνήμη της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής. Στο μεταξύ, πάρκο μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων αποκτά το επόμενο διάστημα η Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε το απόγευμα ο Δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης, κατά την εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στο χώρο του μνημείου στην πλατεία της Αγίας Σοφίας. Στις 11 το βράδυ, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων Ελλήνων του Πόντου. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στο ΝΑΕ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Στίγμες τρόμου έζησε ένας 22χρονος στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης από παρέα 6 ατόμων, οι οποίοι τον έβρισαν και το χτύπησαν ενώ τραβούσαν το επεισόδιο σε βίντεο. Το νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ σε κεντρικό σημείο του Ευόσμου. Οι νεαροί είχαν προλάβει και τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο λίγο αργότερα συνελήφθησαν από αστυνομικούς. Πρόκειται για 3 νεαρούς αλβανικής καταγωγής και 3 Έλληνες από 16 έως 19 ετών. Μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία στο δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου διατάχθηκε η προφυλάκηση των 3 μελών της οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε όλη την επικράτεια με τηλεφωνικές απάτες. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μία γυναίκα και ένας άνδρας, μέλη του κυκλώματος. Παράλληλα έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,6 εκατομμύριο ευρώ. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Ανατολού, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν από άνοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας στη Νότια Τουρκία. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 37χρονου δράστη. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στις περιοχές Ταρσό και Τσαμτσιλάγια και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 37χρονος σκότωσε και την πρώην σύζυγό του. Σχεδόν 25 χρόνια αφού βρέθηκε να επλέει νεκρή σε ένα ποταμό της Γερμανίας, μία έφηβη που έφερε πολλές ενδείξεις κακοποίησης, ταυτοποιήθηκε τελικά και δράστης φαίνεται να είναι ο πατέρας της, ο οποίος και συνελήφθη, όπως ανακοίνωσε η Ιντερπόλ. Η ταυτοποίηση του θύματος κατέστη δυνατή χάρη στην εκστρατεία Identify Me που συντονίζει η Ιντερπόλ και έχει ως στόχο να αναγνωριστούν οι γυναίκες που δολοφονήθηκαν ή πέθαναν κατά από ύποπτες συνθήκες στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες. Επιστρέφουμε και πάλι στα δικά μας. Ενδοδημοτική συγκοινωνία για πρώτη φορά αποκτά Δήμος Ωρεοκάστρου, η οποία σε πρώτη φάση θα διασυνδέει Δρυμό, Λυτή και Μελισσοχώρη με το κέντρο του Ωρεοκάστρου. Το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφοριακής γραμμής, που θα ονομάζεται 84Μ, θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου, ενώ το πρόγραμμα των δρομολογίων θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακό.

0: Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Στα βήματα των ηρώων. Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκου Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μαντόβα. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, είδατε Eurovision, πώς σας φάνηκε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, αυτά και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μας πείτε, τα στέλνετε με μήνυμα μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, παρέα με τον Αποστόλη Κοσμόγλου σήμερα στον ήχο. Ακούτε τη νυχτερινή βάρδια που ξεκινάει αμέσως τώρα.

Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το Foreal από τους Athena, ένα συγκρότημα από την Τουρκία που πήρε μέρος στη Eurovision το μακρινό 2004. Η Τουρκία που είχε αποχωρήσει από το θεσμό της Eurovision το 2013 λόγω διαφωνιών με το σύστημα ψηφοφορίας έχει κερδίσει βέβαια την Eurovision η Τουρκία με τη Σερτά από το 2003 για όσους δεν το θυμούνται. Εκτός από την Τουρκία έχει αποχωρήσει η Ουγγαρία γιατί δεν τέριαζε ο διαγωνισμός με τα ήθη και τα έθιμά τους, η Βοσνία λόγω αδυναμίας οικονομικής, ακριβώς που βλέπετε η Eurovision. Για τον ίδιο λόγο δεν συμμετείχε και η Σλοβακία φέτος. Για πολιτικούς λόγους δεν έστειλαν συμμετοχή φέτος η Ισπανία, η Σλοβενία και η Ιρλανδία. Μάλιστα δεν τη μετέδωσαν κιόλας το διαγωνισμό. Στα του Σαββάτου νικήτρια χώρα αναδείχθηκε θριαμβευτικά η Βουλγαρία με την Τάρα και το Μπανκαράγκα, ένα δίκαιο αποτέλεσμα, καθώς βγήκε το τραγούδι πρώτος στις ψήφους από τις κριτικές επιτροπές αλλά και στην ψηφοφορία του κοινού. Το τραγούδι ήταν ευχάριστο, ανεβαστικό. Η τραγουδίστρια νέα, ωραία, ταλαντούχα και της ευχόμαστε να κάνει την καριέρα που ονειρεύεται και πάμε να το ακούσουμε αμέσως τώρα.

Σύγχρονο τραγούδι, αλλά και με πολύ βαλκανικά στοιχεία μέσα. Αγαπήθηκε από τον κόσμο και γι' αυτό κέρδισε την πρώτη θέση. Ο δικός μας, ο Ακύλας, η δική μας συμμετοχή στη Eurovision, ένα νέο παιδί από τις Σέρες που κυνήγησε το όνειρό του και δεν τα κατάφερε, να βγει πρώτος δηλαδή, βρέθηκε στη δέκατη θέση. Δεν έπεισε τις κριτικές επιτροπές ότι αξίζει τη μεγαλοψυχία τους. Αυτοί ήταν που έκαναν τη μεγαλύτερη ζημιά στο τελικό αποτέλεσμα. Και η Κύπρια τραγουδίστρια, η εκτυφλωτική Αντιγόνη με το Τζάλα, βρέθηκε στη 19η θέση. Και φυσικά δύο μέρες τώρα όλοι έχουν γνώμη για το αν στείλαμε σωστό τραγούδι, αν ο Ακύλας ήταν επαρκής. Λες και είναι εύκολο να βγεις πρώτος ανάμεσα σε 25-26 χώρες, δεν ξέρω πώς διαγωνίζονται, ή να αρέσει σε 36 χώρες που ψηφίζουν. Εγώ ξέρω πως αυτό το παιδί ήταν αξιοπρεπέστατος, ζήτησε συγγνώμη μάλιστα από τον ελληνικό λαό, κίνηση που δείχνει το ήθος του, δεν απογοήτευσε κανέναν βέβαια, έκανε την προσπάθειά του, απλά όπως όλοι ξέρουμε σε αυτή τη ζωή πολλές φορές δεν αρκεί η προσπάθεια. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει από εδώ και πέρα και ας αφήσουμε τα πικρόχολα σχόλια. Ας κοιτάμε πρώτα την καμπούρα μας που έλεγε και η γιαγιά μου, καλή της ώρα όπου και αν είναι.

Σήμερα ήταν η Διεθνής ημέρα μουσείων και αν δεν το γνωρίζετε, κάθε χρόνο τέτοια μέρα μπορείτε να μπαίνετε με ελεύθερη είσοδο σε όλα τα μουσεία που έχουμε στη χώρα μας. Και κυκλοφόρησαν κάποιες εικόνες το μεσημέρι από το Μουσείο της Ακρόπολης που είχε εκατοντάδες μέτρα ουρά από κόσμο που ήθελε να εκμεταλλευτεί την δωρεάν είσοδο και να θαυμάσει τους αρχαιολογικούς θησαυρούς του. Είπαν οι υπεύθυνοι ότι είχε περισσότερο κόσμο από ό,τι είχε στα εγγένεια όταν πρωτοάνοιξε το καινούριο αρχαιολογικό μουσείο της Ακρόπολης, που ήταν με μια εντυπωσιακή πραγματικά νύχτα εκείνη. Οι καημένοι τουρίστες αναγκάστηκαν να περιμένουν πολλές ώρες για να μπουν. Θα νομίζουν οι άνθρωποι ότι είμαστε όλη μέρα στα μουσεία και ότι δεν χορταίνουμε την ιστορία. Πού να ήξεραν ότι οι άνθρωποι ότι πήγαμε για τον τζάμπα και τις υπόλοιπες μέρες δεν πατάει Έλληνας.

Βγήκε και ο Ντόναλντ Τραμπ και ενώ είχαμε πει ότι μπορεί και να γλιτώσουμε μια νέα πολεμική σύραξη στο Ιράν, είπε ότι σήμερα θα έκανε, είχε σχεδιάσει να επιτεθεί στο Ιράν ξανά, αλλά τον σταμάτησαν ο εμμύρης του Κατάρ, ο πρίγκιπας Σαουδικής Αραβίας και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Βέβαια, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει αυτό πάρα πολύ σύντομα, αφού δεν βλέπει να έρχεται συμφωνία. Η μοναδική συμφωνία που θα δεχτούν, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι το να συμφωνήσει το Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικό πρόγραμμα και να καταστραφεί το ήδη υπάρχον, όσες υποδομές υπάρχουν δηλαδή γύρω από αυτό. Κάτι βέβαια που αρνούνται κατηγορηματικά οι Ιρανοί. Χθες να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ έριξε τα βέλη του και προς την Κούβα και είπε ότι είναι κίνδυνος για τους Αμερικανούς οι κομμουνιστές Κουβανοί, οπότε μην ξαφνιαστείτε αν δείτε και μια πολεμική σύραξη λίγο απέναντι από το Μαϊάμι. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ιράν υπέβαλε επικυρωποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι είναι ανεπαρκής, όπως δήλωσε στο Άξιος ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω παραχωρήσεις στο Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν δεν θα επαναχωρήσει σε καμία περίπτωση από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, τόνισε ο πρόεδρος του Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Μείωση 40% στις παράτυπες διελεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους πρώτους 4 μήνες του 2026. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστήμια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Στην Κόρινθο προφυλακίστηκαν 3 από τα 5 μέλη του κυκλώματος με τις δεκάδες τηλεφωνικές απάτες. Επιχείρηση διάσωσης 2 13χρονων στον Άραχθο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: ΕΚΑΤΟΝ 2 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα. Η Δέσποινα απογοητεύτηκε με το αποτέλεσμα του Ακύλα στη Eurovision, αλλά θα τον στηρίξει και θα πάει, λέει, στη συναυλία που θα δώσει ο Ακύλα στη Μονή Λαζαριστών. Τα φιλιά μας θα στείλουμε και στη Νορβηγία και το μαγευτικό Όσλο, που η Τόνια μας στέλνει μια φωτογραφία που εκεί αυτή την ώρα είναι 9.30 ώρα, είναι μια ώρα πίσω και είναι ακόμα μέρα. Όταν λέμε μέρα, μέρα, κανονικά έχει ήλιο, και μας ενημερώνει ότι σε 10 μέρες θα νυχτώνει στις 11.30 και θα ξημερώνει, λέει, στις 1.30. Θα έχουν μόνο 2 ώρες, λέει, σκοτάδι. Και αυτό, λέει, όχι πίσω σκοτάδι, αυτό που ξέρουμε στην Ελλάδα. Έχει πάρα πολλά αστέρια και πάρα πολύ φως, λέει, ο ουρανός. Να περνάτε καλά όπου κι αν είστε και να μας ακούτε, να μην μας ξεχνάτε. Και να συνεχίσουμε λίγο ανάλαφρα. Οι κουτσομπόλιδες στο Hollywood λένε ότι υπάρχει καινούριο ζευγάρι. Ο Tom Cruise και η Pamela Anderson είναι μαζί, λένε τα πρωτοσέλιδα στις ΗΠΑ. Αυτό που, γιατί την είπα την είδηση, γιατί σοκαρίστηκα όταν έμαθα ότι η Pamela Anderson είναι πλέον 58 χρονών. Πώς πέρασαν έτσι τα χρόνια. Σαν χθες θυμάμαι που μαλώναμε με τον αδερφό μου, εγώ ήθελα να δω Baywatch και αυτός ήθελε να δει κάτι άλλο. Ο Tom Cruise, λοιπόν, δηλώνει ερωτευμένος με την Pamela Anderson. Δεν έχει περάσει και πολύ καιρό. Η Pamela Anderson είχε ένα μικρό φλερτ με τον Liam Neeson. Οπότε η ηλικία δεν είναι εμπόδιο για την Pamela Anderson, αφού και οι δύο ηθοποιοί είναι μεγαλύτεροι της. 63 ετών πήγε ο Tom Cruise, παρόλα αυτά δεν του φαίνεται. Οι φήμες λένε, λοιπόν, ότι ο Tom Cruise την προσέγγισε πρώτος, εντυπωσιασμένος από το ταλέντο της στην ταινία την τελευταία The Last Showgirl, όπου πρωταγωνίστησε η Pamela Anderson. Έκανε αυτός, λοιπόν, την πρώτη προσέγγιση, ανταποκρίθηκε η Pamela Anderson. Το θέμα είναι, ανταποκρίθηκε όταν ήταν μαζί με τον Liam ή όταν χώρισαν. Θα τα μάθουμε όλα αυτά. Καλά να περνάνε τα παιδιά, ό,τι και αν είναι, να ζήσουν ένα μεγάλο έρωτα.

και από το Hollywood να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή του Εφόσμου, όπου 6 νεαροί ηλικίας από 16 έως 19 ετών βρήκανε ότι ήταν πάρα πολύ αστείο διασκεδαστικό να επιτεθούν σε ένα 22χρονο ο οποίος βρισκόταν εκεί στην πλατεία του Εφόσμου, να τον βρέξουν στην αρχή, να τον εξυβρίσουν, να τον ενοχλήσουν και όταν αυτός αντέδρασε να τον ξυλοκοπήσουν και καθ' όλη τη διάρκεια να καταγράφουν όλα αυτά με το κινητό τους τηλέφωνο και να αναπαράξουν μετά το βίντεο στα social media. Φυσικά συνελήφθησαν οι νεαροί, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, εξύβριση και απλή σωματική βλάβη και σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Δεν έχουμε μάθει ακόμα την ποινή, θα τη μάθουμε λογικά αύριο. Το θέμα είναι ότι από εκεί που πριν από ένα χρόνο, ενάμιση, αυτές οι ειδήσεις ήταν 2-3 μέσα στο μήνα, έχουν γίνει 5-6 μέσα στην ημέρα και πόσες δεν τις μαθαίνουμε και πόσες δεν ασχολιόμαστε γιατί είναι με μικρότερης βαρύτητας. Το θέμα είναι τα παιδιά να απευθυνθούν σε οικογένειες, σε ψυχολόγους, να τους κοιτάξουν τα σχολεία, να δούνε τι πραγματικά συμβαίνει με παιδιά που έχουν παραβατικές συμπεριφορές για να γλιτώσουμε τα χειρότερα γιατί το πράγμα δεν πάει καλά.

Θυμάστε που μια Κυριακή έκανε 30-31 βαθμούς και διαμαρτυρηθήκατε ότι από πολύ νωρίς ξεκίνησαν οι καύσονες και τι θα κάνουμε όλο το καλοκαίρι. Το ματιάσατε και έχει 10 μέρες τώρα, χρειαζόμαστε ζακέτα και κρυώνουμε το βράδυ. Έτσι με φθινοπορεινό καιρό θα συνεχίσει και αύριο ημέρα. Συγκεκριμένα περιμένουμε βροχές μέχρι και την πιθανότητα για χαλάζι δίνει στην κεντρική Μακεδονία και την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε λοιπόν αρκετές βροχές μέσα στη μέρα, μικρή διάρκειας αλλά αρκετές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί, η χαμηλότερη 14 βαθμοί, η υψηλότερη 20. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία αύριο και την Πέμπτη και από Παρασκευή ξεκινάμε. Ξανά βροχές, ξανά πέφτει η θερμοκρασία και αυτό θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα. Δεν λέει να φτιάξει λοιπόν ο καιρός. Θα συνεχίσουμε σε τέτοιο φθινοπορεινό τοπίο για λίγο ακόμα. Γιατί έχουμε να κάνουμε και τα μπάνια μας στη θάλασσα. Έρχεται και τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, έχουν αρχίσει και έρχονται τα μηνύματά σας. Η Δάφνη δηλώνει συντονισμένη. Ο Σπύρος μας λέει ότι αυτή τη βδομάδα κυκλοφορούν, λέει, στις αίθουσες και τα δύο Top Gun, το πρώτο και το δεύτερο, επηρεασμένος από την είδηση που είπαμε για τον Tom Cruise και την Pamela Anderson. Όντως, νομίζω ότι είναι 40 χρόνια, έχουν περάσει 40 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του Top Gun. Γι' αυτό είναι επαιτειακά κυκλοφορούν αυτά τα δύο. Σας έχω και μια πληροφορία γύρω από το Top Gun. Έχει γραφτεί ήδη το σενάριο για, για την τρίτη ταινία της σειράς. Φυσικά θα πρωταγωνιστεί ο Tom Cruise. Το θέμα είναι να μάθουμε από πού θα μας σώσει αυτή τη φορά. Και η Πετρινή μας εκθιάζει για την ωραία μουσική που παίζουμε, τι ωραία κομμάτια που βάζουμε και μας δίνει τα συγχαρητήριά της. Να ξαναδώσουμε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας 6930 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber.

Λοιπόν, 18 Μαΐου σήμερα γιορτάζει η Ιουλία, η Γαλάτια και είναι Παγκόσμια ημέρα μουσείων, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Χρόνια σας πολλά, Ιουλία και Γαλάτια, πολύ ωραίο όνομα το Γαλάτια. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια και θα αρχίσω με κάτι που θα αρέσει στον Απόστολο. Το 1980, άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται επ' αυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο, προκειμένου, λέει, να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. Και σας πάω μετά. Στο 1994 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας έγινε ο 307ος τελικός του Champions League μεταξύ της Μίλαν και της Μπαρτσελώνα. Το τρόπαιο κατέκτησε φυσικά η Μίλαν με το εμφατικό 4-0. Το 1995 σβήνει ένα από τα ωραιότερα χαμόγελα του Hollywood, η Elizabeth Montgomery, και αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, είναι η πρωταγωνίστρια στην πολύ πετυχημένη σειρά που μεταδιδόταν και στην ιδιωτική τηλεόραση στη χώρα μας, η Μάγισσα. Το 1995 κάνει πρεμιέρα η ταινία Braveheart, που σκηνοθετεί αλλά και πρωταγωνιστεί φυσικά ο Mel Gibson. Η ταινία σαρώνει σε εισιτήρια αλλά και σε βραβεία, πήρε Όσκαρ. Και το 1978, ακούστε να δείτε, ανακαλύπτεται η σωρός του Τσάρλι Τσάπλιν που είχε κλαπεί από την Βορύγχους και ζητούσαν λίτρα τότε. Συνελήφθησαν οι δράστες, το ποσό που είχαν ζητήσει ήταν $600.000 και δεν το είχε δώσει τότε η οικογένεια του Τσάρλι Τσάπλιν.

Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα σας είπα ότι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον είχε κόψει, είχε φέρει στα ταμεία 250 εκατομμύρια δολάρια και αυτό το Σαββατοκύριακο έφερε άλλα 500. Συνολικά έχει φέρει 703 εκατομμύρια δολάρια στους παραγωγούς της ταινίας, 421 εκατομμύρια εκτός Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και 282 εγχώρια. Η βιογραφική ταινία λοιπόν για τον βασιλιά της pop σαρώνει και θα συνεχίσει να σαρώνει, λένε οι ειδικοί, θα σπάσει σίγουρα το φράγμα του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι αναβάλει την προγραμματισμένη για αύριο στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν και απείλησε την Τεχεράνη πως σε περίπτωση που δεν καταλήξει συμφωνία, η οποία θα είναι αποδεκτή από την Ουάσιγκτον, τότε θα διατάξει την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ακόμα ισχυρίζεται ότι διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι κατά τη γνώμη του θα επιτευχθεί μια συμφωνία, η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και από τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Η συμφωνία αυτή, όπως ανέφερε, θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Διάλογος δεν σημαίνει παράδοση. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σε καμία περίπτωση δεν θα υποχωρήσει από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος του Ιράν σε ανάρτησή του στο X. Στο μεταξύ, ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα εράμινα στο νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο. Σημειώνεται ότι ο λόγος για την ενεργοποίηση των συστημάτων είναι άγνωστος. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του νωρίτερα στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Προανήγγειλε δε την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις του για το νέο κόμμα. Μιλώντας σε εκδήλωση, κάλεσε τους νέους να συμμετέχουν προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουν τα πανιά του κόμματος σε νέους ορίζοντες. Σημαντική πτώση κατά 40% κατέγραψαν οι παράτυπες διελεύσεις στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο τετράμινο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Frontex, καταγράφηκαν συνολικά ελαφρώς πάνω από 28.500 διελεύσεις. Οι δύο πιο πολυσύχναστες διαδρομές παραμένουν η Κεντρική και η Ανατολική Μεσόγειος, κάθε μία εκ των οποίων συγκεντρώνει περίπου το 1 τρίτο του συνόλου των παράτυπων εισόδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον κύριο Παπαϊωάννου, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία στο δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου, διατάχθηκε η προφυλάκηση των τριών μελών της οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε όλη την επικράτεια με τηλεφωνικές απάτες. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μία γυναίκα και ένας άνδρας, μέλη του κυκλώματος. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό κι άλλων συνεργών. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Την τύχη με το μέρος τους είχαν δύο 13χρονα αγόρια που εγκλωβίστηκαν στον ποταμό Άραχθο και σώθηκαν με την παρέμβαση των αρχών. Τα παιδιά είπαν ότι ενώ έπαιζαν στην όχθη, ξαφνικά ανέβηκε η στάθμη του ποταμού και το νερό βάθινε απότομα. Εγκλωβίστηκαν ανάμεσα σε καλάμια και δεν μπορούσαν να βγουν στην όχθη. Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, στο σημείο επιχείρησαν 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες. Εκτός συνόρων, αναφορές για πυροβολισμού σε Ισλαμικό κέντρο στο Σαν Ντιέγκο. Ο δήμαρχος της περιοχής κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν τα σημεία και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών δημόσιας ασφάλειας. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Πάρκο μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων αποκτά το επόμενο διάστημα η Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε το απόγευμα ο δήμαρχος της πόλης Στέλιος Αγγελούδης κατά την εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στο χώρο του μνημείου στην πλατεία της Αγίας Σοφίας. Στο μεταξύ, σε λίγη ώρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα υψωθούν μπαλόνια στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων Ελλήνων του Πόντου. Για να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα βαθμία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βορειοδυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
3: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται, γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
4: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ο ΠΑΟΚ που προηγήθηκε με 0-2 του Παναθηναϊκού δεν κατάφερε να κρατήσει το αποτέλεσμα και έτσι τερμάτισε τρίτος. Σήμερα από ό,τι διάβαζα έπεσε και ένα βαρύ πρόστιμο από την διοίκηση στους ποδοσφαιριστές για την κατάληψη της τρίτης θέσης. Διαφωνώ, δεν θεωρώ αποτυχία την τρίτη θέση. Σαφώς ο ΠΑΟΚ είναι για... έχει συνηθίσει στο να έχει ψηλούς στόχους, αλλά ας μην είμαστε και υπερβολικοί. Στα του μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα στους 4 του ελληνικού πρωταθλήματος, αφού κέρδισε και την Κυριακή με 76-90 τη Μύκονο. Αντιθέτως, θα δοθεί τρίτο παιχνίδι για να μάθουμε ποια θα είναι η ομάδα που θα πλαισιώσει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης κέρδισε 90-81 μέσα στο Παλέντε Σπορ την ΑΕΚ. Έπαιξε πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ στο τελευταίο δεκάλεπτο και προς το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ήταν αρκετό για να πάρει την νίκη. Και τώρα θα πρέπει να περιμένουμε μία ακόμη εβδομάδα. Ο επόμενος αγώνας θα γίνει στην Αθήνα, στο κλειστό στα Λιώσια. Και όποιος κερδίσει θα είναι αυτός που θα παλέψει για την τρίτη και τέταρτη θέση. Λέμε τρίτη και τέταρτη γιατί πάντα θεωρητικά φαβορεί για την πρώτη και δεύτερη θέση είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Τη Δευτέρα λοιπόν το match. Έχουμε Final Four Euroleague και από ό,τι διάβαζα τώρα 8.000 εισιτήρια έχουν αγοράσει ήδη οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Αναμένεται δηλαδή το ΆΚΑ να έχει ερυθρόλευκο χρώμα. Και τελευταία είδηση που διαβάζω εδώ είναι ότι ο Pep Guardiola δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της Manchester City μόλις τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και ήδη έχουν βγει οι ειδικοί και αναρωτιούνται πού θα συνεχίσει την καριέρα του. Εγώ λέω πως θα συνεχίσει στον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας.

Μπορεί σαν πολίτες να διαμαρτυρόμαστε όταν η πόλη μας δεν είναι καθαρή και να τα ρίχνουμε όλα στο Δήμο, αλλά και εμείς οι ίδιοι δεν φροντίζουμε να κρατηθεί αυτή η πόλη όμορφη και καθαρή. Καθώς βγήκαν τα στοιχεία από το Δήμο Θεσσαλονίκης και το τι τραβάνε οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας καθαριότητας δεν περιγράφεται. Το 2025 συγκεντρώθηκαν 12.500 τόνοι από ογκώδη αντικείμενα που πετάξαν οι Θεσσαλονικοί σε κάδους που δεν θα έπρεπε να έχουν πετάξει. Και τους πρώτους 4,5 μήνες του 2026 η συγκομιδή αυτή ανέρχεται στους 5.000 τόνους. Τι έχουν πετάξει? Πέρα από τα κλασικά καναπέδες, σαλόνια, τραπεζάριες, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, λεκάνες τουαλέτας, ολόκληρο μπάνιο, πετάξανε ένα φέρετρο, καλά ακούσατε, ένα φέρετρο, ένα αγροτικό μηχάνημα, δηλαδή είπε κάποιος ας το αφήσω έξω από την πολυκατοικία μου, θα περάσει να το πάρει ο Δήμος. Και αν αυτό σας φάνηκε περίεργο, αφήσαν και μια βάρκα. Το θέμα είναι, αυτοί δεν φοβούνται πλέον στην εποχή της κάμερας μήπως τους εντοπίσουν? Γιατί αν δεν το ξέρετε, το να αφήνεις πράγματα βαριά που δεν μπορούν να τα κουβαλήσουν οι άνθρωποι της υπηρεσίας καθαριότητας εύκολα, επιφέρει πρόστιμο. Υπάρχει συγκεκριμένη μέρα που μπορείτε να τα βγάλετε και αυτό κατόπιν συνεννοήσεως με τον Δήμο και την αντίστοιχη υπηρεσία. Και μάλιστα το πρόστιμο είναι αρκετά βαρύ. Ξέρω περίπτωση που ο άνθρωπος το έκανε μία φορά, το πρόστιμο ήταν λογικό, αλλά τη δεύτερη φορά, επειδή ήταν το ξαναέκανε, ήταν ακόμη μεγαλύτερο. Γι' αυτό να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ζητάει λοιπόν ο Δήμος Θεσσαλονίκης τη συνεργασία από τους πολίτες, να μάθουμε να φερόμαστε σαν κανονικοί άνθρωποι που αγαπάει το Δήμο του και τη γειτονιά του, να μην πετάμε άχρηστα και μεγάλα ογκώδη αντικείμενα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όπως δηλώνει ο κύριος Ζαχαριάδης, θέλουμε μια πόλη καθαρή και αυτό είναι υπόθεση όλων. Θα συνεχίσουμε τη μάχη με την αποκομιδή των ογκωδών και καλούμε τους πολίτες να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες. Η προστασία του δημόσιου χώρου είναι δείγμα σεβασμού. Με υπευθυνότητα μπορούμε να διατηρήσουμε τα πεζοδρόμια και τις γειτονιές μας ανθρώπινες. Πράγματα που θα έπρεπε να τα σκεφτόμαστε από μόνοι μας.

Μάλλον σώσαμε ένα γάμο. Ο φίλος ο Γιώργος μας ευχαριστεί γιατί από εμάς άκουσε ότι σήμερα γιορτάζει η γυναίκα του, τη λένε Ιουλία. Και αυτή τη στιγμή ψάχνει ένα ανθοπολείο για να πάρει λουλούδια. Δεν βρίσκει. Δεν μπορώ να σου πω σε ποια οδό είναι γιατί θα θεωρηθεί διαφήμιση, αλλά υπάρχουν αυτόματοι πολιτές λουλουδιών. Οπότε μπορείς να ψάξεις στο διαδίκτυο, να βρεις που είναι, να πας να πάρεις για να σώσεις την παρτίδα στο παραένα. Και να πεις ότι δεν είπες τίποτα όλη μέρα για να τις κάνεις έκπληξη. Χρόνια της πολλά, να τη χαίρεσαι. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με την Ειρήνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εμείς μπορεί να μην πάμε φέτος στη Μύκονο και το 90% των Ελλήνων να μην μπορεί να φτάσει ούτε καν στο λιμάνι της Μυκόνου, αλλά είναι ήδη εκεί η Lily Collins, η πρωταγωνίστρια της πολύ γνωστής σειράς Emily in Paris και φυσικά κόρη του αγαπημένου Phil Collins. Το Emily in Paris είναι μια σειρά που γυρίζεται αρκετά χρόνια, πρέπει να είναι η τέταρτη, πέμπτη χρονιά που γυρίζεται. Έφτασε λοιπόν η διάσημη ηθοποιός στη Μύκονο, κυκλοφόρησαν και οι πρώτες φωτογραφίες που βρίσκεται στο νησί. Οι πληροφορίες λένε ότι μένει σε μια βίλα που κοστίζει 20.000 ευρώ την ημέρα. Δεν είναι μόνη της όμως. Όλη η παραγωγή που θα έρθει και θα αρχίσουν, όταν θα αρχίσουν κανονικά όλα τα γυρίσματα, θα είναι 380 άτομα. Πάρα πολλά άτομα. Θα υπάρχουν και κομπάρσοι από το νησί και την υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίοι λέει θα αμείβονται με 150 ευρώ αναγύρισμα. Πολύ καλή αμοιβή. Δεν ξέρω, δεν είδα κάπου αγγελία, δεν ξέρω πώς τους βρήκανε, προφανώς από σχολές θεάτρου, μάλλον κάπως έτσι. Ακούστε να δείτε, φυσικά είναι μια πάρα πολύ καλή διαφήμιση για τη χώρα μας και το νησί της Μυκόνου, όχι ότι είχε ανάγκη θα μου φύτε, αλλά ακούστε να δείτε ένα ρεκόρ που έχει η σειρά Emily in Paris. Σε οποιαδήποτε πόλη πήγε η σειρά και είχαν γυρίσματα, αυξήθηκε το επόμενο τρίμηνο κατά 100% οι κρατήσεις από Αμερικανούς τουρίστες. Δηλαδή οι Αμερικανοί που βλέπουν τη σειρά είδανε την Έμιλη σε ποιο μέρος πήγε. Χαρακτηριστικά θυμάμαι την προηγούμενη σεζόν πρέπει να ήταν στη Ρώμη. Και εκεί μετά αυξήθηκαν οι Αμερικανοί τουρίστες κατά 100%. Άρα κάτι μου λέει ότι φέτος η Μύκονο θα γεμίσει με Αμερικανούς και Καναδούς.

Την πολύ γνωστή και αγαπημένη κολομβιανή τραγουδίστρια τη Σακίρα τη στεναχώρησαν οι ισπανικές αρχές και τώρα εκτός από συγγνώμη θα της επιστρέψουν και 60 εκατομμύρια ευρώ. Την είχαν κατηγορήσει από ό,τι φάνηκε άδικα για φοροδιαφυγή μέχρι και το 2011. Όμως κατάφερε και απέδειξε η Σακίρα με τα στοιχεία που κατέθεσε ότι έκαναν λάθος οι αρχές και δεν υφίσταται φορολογική απάτη. Πώς έγινε αυτό? Η Σακίρα, θυμίζουμε ότι ήταν παντρεμένη με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή τον Πικέ και κάποιες μέρες έμενε στην Ισπανία. Το Ισπανικό κράτος έλεγε ότι έμενε μόνιμα, οπότε έπρεπε να φορολογηθεί τα εισοδήματά της σαν πολίτης της Ισπανίας. Όμως η Σακίρα απέδειξε με αποδείξεις από αεροπορικά εισιτήρια και από διαμονές σε ξενοδοχεία του εξωτερικού ότι έμεινε λιγότερο από, περιμένετε να δω ποιο είναι το όριο, από 183 ημέρες που ορίζει η νομοθεσία στην Ισπανία ότι μετά από αυτές τις ημέρες θεωρείται φορολογικός κάτοικος της χώρας. Μάζεψε λοιπόν όλα τα χαρτιά της σαν καλός πολίτης η Σακίρα, τα πήγε στην εφορία της Ισπανίας και τελικά δικαιώθηκε. 60 εκατομμύρια που είχαν δεσμευτεί από το λογαριασμό της θα της επιστραφούν για να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει. Μάλιστα η Σακίρα δήλωσε ότι χαίρεται πάρα πολύ με την εξέλιξη της υπόθεσης και θέλει να γίνει, λέει, να αποτελέσει αυτή η δίκη προηγούμενο για πολίτες που αντιμετωπίζουν καταχρήσεις από το σύστημα της Ισπανίας. Ναι, Σακίρα μου, αλλά εμείς δεν έχουμε τα δικά σου λεφτά για να πάμε στους καλύτερους δικηγόρους, οπότε μάλλον το σύστημα θα μας κερδίσει. We were

Λοιπόν, ο περιφερειακός εδώ στη Θεσσαλονίκη θα είναι απόψε το βράδυ κλειστός λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχιάς Θεσσαλονίκης, από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί της Τρίτης θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 στο ύψος του Παπαγεωργίου και K6 στο ύψος των Μετεώρων. Ειδικότερα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των στην εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία, δημοτικό γήπεδο. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη σήμανση τα οχήματα θα οδηγούνται μέσω του κέντρου της πόλης ενδεικτικά από τη λεωφόρο Στρατού. Υπομονή, λίγες ώρες είναι και από και μετά θα δοθεί στην κυκλοφορία ο περιφερειακός. Για καλό είναι, όταν θα φτιαχτεί το flyover, θα δείτε ότι θα αλλάξει η πόλη πραγματικά. Λοιπόν, η πρώτη νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας τελείωσε. Σας αφήνω ελεύθερους μέχρι και αύριο τις 10 που θα ξαναείμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αποστόλη Κοσμόγλου. Έχω δει ήδη τον Νίκο Καγορίκο, έχει πάρει τη θέση του. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ήταν η νυχτερινή βάρδια. Τα ξαναλέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι αναβάλει την προγραμματισμένη για αύριο στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν και απείλησε την Τεχεράνη πως σε περίπτωση που δεν καταλήξει σε συμφωνία, η οποία θα είναι αποδεκτή από την Ουάσιγκτον, τότε θα διατάξει την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ακόμα ισχυρίζεται ότι διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι, κατά τη γνώμη του, θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις ΗΠΑ. Της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Η συμφωνία αυτή, όπως ανέφερε, θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Διάλογος δεν σημαίνει παράδοση. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σε καμία περίπτωση δεν θα υποχωρήσει από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεσεσκιάν, σε ανάρτησή του στο X. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του νωρίτερα στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Προανήγγειλε δε την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Κατατέθηκε η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει δίκες εξπρές για υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται πολιτικό προσωπικό. Η τροπολογία έχει ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση αύριο το πρωί. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις του για το νέο κόμμα. Μιλώντας σε εκδήλωση, κάλεσε τους νέους να συμμετέχουν, προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα πανιά του κόμματος σε νέους ορίζοντες. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον κύριο Παπαϊωάννου, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία, το δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου διατάχθηκε η προφυλάκηση των τριών μελών της οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε όλη την επικράτεια με τηλεφωνικές απάτες. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μία γυναίκα και ένας άνδρας, μέλη του κυκλώματος. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,6%. Ευρώ. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στο Σαν Ντιέγκο έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς στο Ισλαμικό κέντρο. Η αστυνομία είχε καλέσει νωρίτερα τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή. Νεκροί, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι οι δύο δράστες. Και να επιστρέψουμε στα δικά μας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Κλειστό είναι το τμήμα της Περιφερειακής στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η τροχιά καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των αστυνομικών ώστε να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα και κυκλοφοριακά προβλήματα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα βαθμία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βέλτιος του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
1: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.